Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περιανεκτικό

0: Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας. We'll be right back.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

Ράδιο Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Κορμής η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ο Μανώλης, γιατί ευχαριστώ πολύ την κυρία Βουγιουκλιώτη, έχουν έρθει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μανώλης από τα Χανιά μοιράζει καλτσούνια, λέει, με 23 βαθμούς ήδη. Και μας ακούει, στέλνει και την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Μανώλη μου από τα Χανιά. Η Ελένη από τη Μεταμόρφωση ανησυχεί για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα, όπως όλοι μας, πρέπει να σου πω. Είναι ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν σε καθημερινή μα καθημερινή βάση. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάνουμε. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πάλι στα πράσινα? Πάλι στα πράσινα.
1: Τι πρόβλημα έχεις, ρε Παπαδάκη?
0: Είπα εγώ ότι έχω πρόβλημα.
1: Δεν βλέπεις ότι έχω τόσα πράσινα ρούχα για συγκεκριμένο λόγο?
0: Για συγκεκριμένο λόγο. Σ' αρέσει η χλωρίδα, ε?
1: Όχι, ποια χλωρίδα, ρε? Ταιριάζουμε τα μάτια μου, πάνω από εμά.
0: Α, ναι, δεν πήγε το μυαλό μου, συγγνώμη. Αποφεύγω να σε κοιτάω στα μάτια, το καταλαβαίνεις τώρα για ποιους λόγους, για ευνόητους λόγους. Στα μάτια να σε κοιτάει ο άντρας σου.
1: Καλά, αναγκαστικά με κοιτάς, καταλαβαίνεις. Δίπλα καθόμαστε, δεν είναι. Δεν το πάρει προσωπικά κανείς.
0: Όχι, με βοηθάει και η στραβωμάρα μου. Δεν μπορώ, δεν φτάνει τόσο
1: μακριά. Βλέπω με γυαλάκια.
0: Άστα να πάνε.
1: Από το πρωί, αν είσαι από τις 6 με γυαλάκια.
0: Από το κακό στο χειρότερο.
1: Ναι.
0: Πλέον έχω αρχίσει και τέτοιο, ναι. Άστα. Έχω φτάσει στο σημείο. Τα γράμματα όταν τυπώνω κάτι να τα βάζω στο 22.
1: Γι' αυτό με τυπώνεις, κάνε zoom.
0: Πώς να κάνω zoom?
1: Άστο.
0: Πάνω στο χαρτί?
1: Όχι, να μην τυπώνεις, αυτό εννοώ.
0: Να, και τι να κάνω, να βλέπω από το...
1: Όχι ρε εσύ, μη μου λες τώρα, τι να κάνεις χωρίς να τυπώνεις?
0: Μισό λεπτάκι.
1: Δεν ξέρω, αποκλείεται να μπορεί να γίνει κάτι άλλο, εκτός από χαρτί.
0: Εννοείς από το τάμπλετ?
1: Από το τάμπλετ, το κινητό, από το λάπτοπ, από το PC.
0: Από το κινητό, όσο και να ζουμάρω, δεν...
1: Δεν έχεις δει τα γράμματα που έχει ο μπαμπάς μου, γι' αυτό το λέω.
0: Α, τι είναι τεραστιών διαστάσεων? Ξέρεις, δεν με βοηθάει στα ζωντανά. Γιατί αν είναι, ας πούμε...
1: Τώρα στα ζωντανά δεν ξέρω.
0: Γιατί αν είναι στο κινητό η οθόνη ένα άρθρο,
1: ναι.
0: Δηλαδή ο,
1: οι,
0: μη,
1: το, τσο, τσο, το, τα,
0: κις,
1: Μητσοτάκης, όχι, στα, βρα, κα, κις.
0: Α, στα, που, α, στα, βρα, κα, κις, μας. Αθόρυβα είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Κατάσταση σας είναι σοβαρή.
0: Καλά χρόνια τώρα. Αλλά να σου πω, τι κομμανταράς είναι αυτό? Μπήκε μέσα αθόρυβα.
1: Ναι, αθόρυβα, σε λίγο εκτός από θα είσαι και αθόρυβα. Λοιπόν,
0: Ούγγαρ έρχεται μόνον.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη, να πούμε καλημέρα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Εδώ, ναι,
2: ναι.
1: Εδώ Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε
0: αυτοί
1: εδώ
0: είμαστε
1: μέχρι τις 8, να πούμε όλοι μαζί καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Απραδίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύου Γιουκλιώτη, 11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papa@lfm.gr και ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, στο στούντιο για να μας πει τι γίνεται στο Μουντιάλ.
2: Λοιπόν, η Αγγλία πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι, αφού κράτησε 11,5 λεπτά καθυστέρηση ο ρέφερι και κέρδισε στην πόλη του Μεξικού το Μεξικό με 3-2, πέρασε στους 8 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Είσαι σίγουρος ότι έληξε το παιχνίδι? Μήπως έχει πάρει τηλέφωνο ο Ντόναλτ πουθενά για να κάνουν παράταση?
2: Το βλέπα,
0: να παίξουν
2: το βλέπα,
0: κάτι,
2: το βλέπα, έξω, το βλέπα.
1: Θα μας πεις και γι' αυτό, γιατί δεν πρέπει, έχω απορία μεγάλη, ναι.
2: Το βλέπα, εντάξει, το βλέπα.
0: Ναι, λέω μήπως το μεσοδιάστημα ξαναρχίσει ο αγώνας.
2: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, με 2 γκολ του Μπέλιχαμ στο 36 και στο 38 οι Άγγλοι προηγήθηκαν 2-0. Ο Κινιώνες στο 42 μείωσε σε 2-1. Στο 60 ο Χάρι Κέιν με πέναλτι το 3-1 και στο 67 με πέναλτι ο Ραούλ Χιμένεθ το 3-2 μείωσε για τους Μεξικανούς. Η Αγγλία έπαιζε από το 54 με παίκτη λιγότερο, γιατί είχαμε κόκκινη στο Κουάνσο. Είχαν ένα δοκάρι στο δεύτερο μέρος με το Ράιλ οι Άγγλοι. Καλύτεροι ήταν οι Άγγλοι στο μεγαλύτερο διάρκεια του αγώνα, με το Μεξικό να πιέζει αρκετά αλλά να μην τα καταφέρνει να μπορέσει να πάρει την πρόκριση και να συνεχίζει στους 8. Οι Άγγλοι τώρα λοιπόν θα πέσουν πάνω στην Γαλλία. Έτσι λοιπόν είναι...
0: Ωραίο μάτς αυτό.
2: Συγγνώμη, στην Νορβηγία. Συγγνώμη.
0: Μου κρέμισε το όνειρο.
2: Ναι, άσε τα όνειρα. Τα όνειρα δεν είναι... Εδώ υπάρχουν πώς έχουν βγει οι κληρώσεις. Λοιπόν, η Αγγλία πέφτει πάνω στην Νορβηγία. Θυμίζω ότι νωρίτερα η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία με τα 2 φοβερά γκολ του Χάλαντ στο 79.
1: 2-1 τη Βραζιλία.
2: Ναι, και στο 90.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι λες τώρα, δεν το μόνο αυτό.
0: Πάει η Βραζιλία.
2: Η Βραζιλιάνη το μόνο που κατάφεραν ήταν στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Νεϊμάρ να μειώσουν. Πολύ καλύτεροι ήταν οι Νορβηγοί. Δικαιότατα για πρώτη φορά στην ιστορία του πάνε στα προημιτελικά. Και έτσι το ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία-Μαρόκο που έχει βγει. Η Γαλλία είπαμε 1-0 την Παραγουάη σε παιχνίδι που κρίθηκε στο πέναλτι του Εμπαπέ. Το Μαρόκο 3-0 νίκησε τον Καναδά. Δεύτερο συμπέρασμα ότι δύο από τους τρεις διοργανωτές πάνε σπίτι τους. Ναι. Δηλαδή ο Καναδάς
0: και
2: το Μεξικό πάει σπίτι του.
0: Και συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω,
2: όπα, έρχεται, περίμενε, δεν συνεχίζουν. Έρχεται στις 10 το βράδυ Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ναι.
2: Και ώρα, κάτσε να το βρω τώρα εδώ, ώρα 3 το πρωί Ήπα-Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Εδώ που εκεί θα δούμε αν θα μπορέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να προκριθεί στους 8.
0: Κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. 3 η ώρα το πρωί, ξημερώματα δηλαδή για εμάς, 7 Ιουλίου.
2: 3 η ώρα το πρωί. Ελληνικά δεν τα λέω, ωραία.
0: Όχι, εσύ ωραία τα λες. Λες να μην πάει ο Τραμπ στην Άγκυρα.
2: Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Αυτός δεν χρειάζεται να πάει. Κάντε τηλέφωνα και τελειώνουν οι ιστορίες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μας μια που ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Ξάλλου το Μοντιάλ. Καλά το Μοντιάλ, εσύ απασχολεί το μισό κόσμο. Αυτή τη στιγμή με αυτό ασχολείται. Ο μισός πλανήτης. 2 ερωτήσεις πριν μας πεις. Μία ερώτηση μάλλον που μας πεις για τον Τραμπ. Τι φταίει με την εθνική Βραζιλία.
2: Ότι δεν
1: γιατί είναι
2: παίκτες,
1: πολλά χρόνια, ρε παιδί μου,
2: έχει
1: και την αποκλείουν και ευρωπαϊκές ομάδες.
2: Αν εξαιρέσουμε, καταρχήν δεν έχει τέρμα. Από εκεί ξεκινάμε. Και Σαφρανίδη, συμφωνείς? Δεν έχει τέρμα. Έχει 3-4 παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Βινίσιο Τζούνιος, ο Μαρτινέλη. Όμως από εκεί και πέρα δεν έχει τους παίκτες που είχε παλιότερα να μπορέσουν να έχουν την ποιότητα αυτή. Μου κάνεις πολύ καλή πάσα γιατί ρωτήθηκε ο Αντσελότη τι θα γίνει και αν θα μείνει. Και είπε ότι είναι μια ήττα, μια αποτυχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι συνεχίζουμε, προχωράμε, παραμένει στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας και λέει αυτή η ήττα δεν είναι το τέλος, αλλά η έναρξη νέου κύκλου, συγγνώμη, είπε ο Κάρλο Αντσελότη.
1: Ο κύκλος 20 χρόνια τώρα είναι.
2: Εντάξει, τώρα, ναι. Ο Νεϊμάρα
1: και χάνει από την Ευρώπη. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει το ποδοσφαιρό της, λέω εγώ τώρα. Είναι προπονήτρια, καταλαβαίνετε τώρα.
2: Εντάξει, έχουν θεματάκια, όμως.
0: Τι ζώφε.
2: Έχουν θεματάκια, όμως δεν είναι αυτές οι ομάδες που ήταν στο παρελθόν. Δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν η εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει χάσει λίγο
1: την
2: ισχύ.
1: Για πες με τον Τραμπ τι γίνεται.
2: Τι, ο Τραμπ έκανε το τηλεφωνάκι του, σύμφωνα με αυτά που γράφει το New York Times. Ο παίκτης της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Αυτόματα είναι μία αγωνιστική, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Έτσι λοιπόν δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Όμως η FIFA έκανε επανεξέταση της υπόθεσης και αποφάσισε η ποινή να είναι μία αγωνιστική με αναστολή για ένα χρόνο. Δηλαδή αν ξανακάνει κάτι τότε θα πάρει μία αγωνιστική που έχει με αναστολή σύν ό,τι άλλη ποινή γίνει. Γράφουν οι New York Times ότι είναι ομή παρέμβαση του Προέδρου στον Ινφαντίνο, ότι τηλεφώνησε και του είπε να επαναγίνει μια επαναξέταση της υπόθεσης αυτής.
0: Παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικό πρωτάθλημα, ο Τραμπ.
2: Ναι, να γίνει μια, ότι εντάξει, να γίνει μια επανεξέταση, βρήκα ένα παραθυράκι εκεί. Και τελικά το κατάφεραν και έτσι θα παίξει και έτσι θα παίξει κανονικά με την ομάδα του στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Φυσικά το Βέλγιο βράζει και περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα υπάρχουν από τους Βέλγους.
0: Στο Βέλγιο προς το παρόν βράζουν μύδια. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπει, έχουμε την πληροφορία αν παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο ο Τραμπ.
2: Όχι, δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Α, δεν έχει φτάσει.
1: Ακόμα. Να κλείσουμε να πούμε και για την αγαπημένη μας.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
1: Την εθνική μπάσκετ.
2: Τα είπαμε και νωρίτερα να τα ξαναπούμε τώρα.
1: Συγγνώμη που κάποιοι άνθρωποι δεν ξυπνάνε από τις 5. Συγγνώμη, ακροατές, ακροάτριες, όποιοι ξυπνάτε στις 6 και πάτε τις δουλειές σας, μην το ξανακάνετε.
2: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα.
0: Παπαπα!
2: Φορτσάτη τη βλέπω.
0: Λοιπόν, τι έχω να τραβήξω όλη την εβδομάδα.
2: Η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία στο κατάμεστο. Είχε 8.000 κόσμο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Ήταν η έκτη και τελευταία αγωνιστική για την φάση, την πρώτη φάση, την προκριματική για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει δύο φάσεις. Αυτή ήταν η πρώτη. Η ελληνική ομάδα περνάει στην επόμενη φάση μαζί με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία από τον Όμιλο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν κακή εμφάνιση. Κάποια στιγμή είχαν με 20 πόντους στην τελευταία περίοδο. Είχε χάσει και την πέμπτη από την ομάδα της Ρουμανίας στη Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα τώρα θα πάει στον Όμιλο το νέο που δημιουργείται. Εκεί θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Δεν θα παίξει με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία που θα είναι στον ίδιο Όμιλο. Όμως μετράνε τι έχει κάνει. Και πάει λοιπόν με 3 νίκες, 3 ήττες. Πρέπει η πάση θυσία να κάνει 2 νίκες για να μπορέσει να προκριθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου του Μουντομπάσκετ του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Η ελληνική ομάδα έχει απουσίες. Ναι. Ο Σπανούλης άστραψε και βρόντιξε, είπε ότι ήταν κάποιες διακοπές. Παίρνω και εγώ την ευθύνη, αλλά πρέπει στα παράθυρα του Αυγούστου να είναι όλοι, γιατί λείπαν και παίκτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν στην εθνική ομάδα και να βοηθούσαν και αυτοί που ήταν.
1: Καλά τα είπε ο Σπανούλης, καλά τα είπε.
2: Ναι, και τα παιδιά και αυτοί που ήταν πρέπει να καταλάβουν ότι τους δίνεται μια ευκαιρία. Η ευκαιρία τους δίνεται όχι απέναντι στη Σερβία ή στην Κροατία ή στη Σλοβενία ή στην Ισπανία, τους δίνεται απέναντι στην Πορτογαλία και στη Ρουμανία. Πρέπει να τις πάρουν αυτές τις ευκαιρίες αν θέλουν να έχουν μια θέση στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ολοκλήρωσες, Δημήτρη.
2: Ολοκλήρωσες, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση.
0: Θέλεις να ρωτήσεις κάτι για τις μεταγραφές, γενικότερα
1: όχι,
0: κάτι οτιδήποτε.
1: Αν θέλω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, προχώρατε, δεν τρέχει τίποτα. Μεταγραφές,
1: όχι.
0: Για το Παναθηναϊκό γενικότερα, πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Σε άλλες μεταγραφές, μην ανησυχείς.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το Σάββατο.
1: Θα σου δώσω όλο τον χρόνο.
2: Κέρδισε το Σάββατο 3-1 τον Άγιαξ.
0: Φέρτε μας τον Άγιαξ.
1: Έχουμε να μιλήσουμε για σοβαρά πολιτικά θέματα τώρα.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Άγιαξ 3-1 σε φιλικό παιχνίδι. Ήταν πολύ καλή παρουσία του και γενικά υπάρχει ικανοποίηση. Για να ικανοποιήσω και την κυρία Κασίμη. Ναι. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γι' αυτό φοράει και τα πράσινα. Συνενωμένοι είσαστε. Ήταν ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Περιμένουμε, εάν ξαναρχίσει ο αγώνας κατόπιν παρέμβασης του Τραμπ, να έρθει να μας το πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τώρα τι έχει γίνει, επειδή έχουμε φτάσει και 16, οριακά έχει ξημερώσει.
0: Οριακά δεν, από τις 6 και 7. Από τις 6 και 7. Εδώ, είδατε, νύχτα μπήκε ο Σταυρακάκης, μέρα έφυγε από το στούντιο.
1: Για πες.
0: Καλημέρα, πολλές καλημέρες σε όλους στην πρωτεύουσα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Ναι, εδώ και περίπου 9 λεπτάκια έχει επισήμως ξημερώσει. Βέβαια μας κάνει νεράκια, μας κάνει παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, κυρία Κασίμη. Μικραίνει η μέρα, τα έχουμε πει. Διανύουμε ήδη την 187η ημέρα του έτους. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε έτσι ρομαντικά.
1: Πάμε ρομαντικά, να πω χρόνια πολλά μετά σε όσους λίγους γιορτάζουν.
0: Γιορτάζουν λίγοι σήμερα.

0: Λοιπόν, σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων 24 μαρτύρων και του Αγίου Σισόη. Ονόματα που γιορτάζουν είναι
1: τα εξής. Θα μας πεις και τα 24.
0: Λύκειος, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος, Σισόης. Δεν είχα πολλά να πω, είδες. Ήμουνα πάρα πολύ γρήγορη.
1: Αφού είναι
0: ο καιρός, έτσι λέγεται. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα επιρωτικά, που στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Αυτούς τους όμβρους τους περιμένουμε, ποτέ δεν έρχονται πια.
0: Έρχονται σε άλλες περιοχές. Είναι γενικός καιρός, σου λέω. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα επιρωτικά που θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθρος δεν έχει όμβρους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, και Θεσσαλονίκη έθριος με λίγα συννεφιά έτσι το μεσημέρο απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς και εκεί η θερμοκρασία.
1: Μια χαρά. Άρα ζακέτα να μην πάρεις σε καμία των περιπτώσεων, θα βγάλεις την μπέμπελη. Μην πάρεις ούτε μα ούτε ομπρελίτσα, διότι δεν θα έχει καθόλου μα καθόλου όμβρους.
0: Στις περισσότερες περιοχές.
1: Εκεί που θα έχει όμβρους, πράξτε τα ανάλογα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Α, ωραία.
1: Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.
0: Καλέ, τώρα που είπε φιληθείτε, είδες τι έγινε σε μία. Με την κουμπάρα.
1: Περίμενε. Σήμερα επίσης είναι Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο φούρνο με πατάτες, όχι μπαρμπεκιού, έξω να ψήσουμε το κοτοπουλάκι. Εντάξει, διότι καιγόμαστε που καιγόμαστε. Να βάλουμε λίγο μέσα, να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία. Καλό δεν είναι να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία, διότι
0: σίγουρα
1: η φωτιά, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από κάτι παντιλίκια.
0: Ναι, και περιμένουν 76χρονος,
1: 76χρονος.
0: Και περιμένουν και τις εξετάσεις για να δουν αν πράγματι, όπως λένε, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
1: Είχε πάντως μία εφορία
0: Δεν ξέρω, είναι, λοιπόν, τώρα
1: για πες για τους κουμπάρους
0: Βέβαια, τώρα τους κουμπάρους πήγαμε στις φωτιές τώρα.
1: Καλά, εντάξει, να πεις για τους κουμπάρους όμως,
0: εντάξει,
1: μετά τις
0: φωτιές. Εντάξει, θα πω και για τους κουμπάρους, λοιπόν, μου το γύρωσες τώρα. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη του χθεσινού 24ωρου ήταν στην η περιοχή της Ινώης στην Μάνδρα. Εντάξει, δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά τελικά κατάφεραν να την... Είναι σε επιφυλακή δηλαδή ακόμα.
1: Επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και λογικά βρίσκονται ακόμα στο σημείο.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντους.
0: Αλλά είναι πολύ βελτιωμένη, σε ύφεση βασικά πλέον. Χθες το βράδυ ήταν βελτιωμένη, σήμερα είναι σε ύφεση. Αλλά αυτό που σημαίνει ότι είναι σε επιφυλακή πυροσβεστικές, αυτό όταν λέμε ότι είναι σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις, σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν κάποιες εστιούλες, δεν ξέρω αν εντός της περιμέτρου. Αυτό μας έλεγαν χθες. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι ακόμα καλύτερη κατάσταση και απλώς με παραμένουν εκεί υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Επίσης, είχαμε φωτιές στην Δροσιά Χαλκίδας, στη Ρόδο, στις Αμμούδες Ρόδου, στον Ελαιώνα Θήβας. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε έγκαιρη κινητοποίηση και δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Προφανώς οι δυσκολότερες των τελευταίων ημερών ήταν οι φωτιές στο ωραίο καστρό και συνεχίζουν κιόλας στο ωραίο καστρό.
1: Σήμερα θα έχει σύσκεψη στις 11 παρατέταρτο
0: στην Νέα Καλλικράτη, στη Χαλκιδική,
1: στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Θα είναι και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Ασφαλώς θα είναι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύσκεψη για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πυρκαγιάς και να δούμε τι είπε με το τοξικό νέφος.
0: Ναι, θα λέει, το δούμε και εμείς αργότερα.
1: Ταξίδεψε, λέει, 20 χιλιόμετρα.
0: Ναι,
1: κάπου
0: ναι.
1: Διάβασα ότι, λέει, φυσάει προς την πλευρά της Αθήνας, κατεβαίνει προς τα κάτω.
0: Θα φτάσει μέχρι την Αθήνα, πάει από άλλα Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να δούμε, γιατί όντως διαβάζαμε χθες με την Στεφανία και ακούσαμε κιόλας. Κάποιοι λέγανε ότι κίνδυνος εδώ, κίνδυνος εκεί. Μας τα πει ο κύριος Αριγιάννης από πρώτο χέρι. Τι πρέπει να προσέξουμε και τι όχι από αυτό το τοξικό νέφος, ειδικά όσοι μας ακούτε από την κεντρική Ελλάδα και πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει έχει φτάσει το τοξικό νέφος.
0: Είχαμε και στενικός κάποιος στο τώρα, ναι. Θεσσαλονίκη. Ήταν φοβερό το πόσο ναι. είχε καλύψει τον ουρανό.
1: Κατάμαυρος ο καπνός.
0: Κατάμαυρος.
1: Λόγω του εργοστασίου ανακύκλωσης.
0: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί υπάρχει ακόμα φωτιά στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα εξεργασίας λαδιού. Και γιατί αυτά εξακολουθούν να καίγονται, οπότε βρίσκονται, έχει ακόμα τέλος πάντων φωτιά, τώρα πολύ περιορισμένη σε σχέση προφανώς με τις προηγούμενες ώρες και μέρες, αλλά ακόμα καίγονται. Και μεταξύ άλλων έχουν πάει και σκαπτικά μηχανήματα και έχουν ξεκινήσει τις επιχωματώσεις. Νομίζω θα καίει και για άλλες μέρες φωτιά σε αυτά.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Λοιπόν, θα σας πω τις περιοχές. Εκεί ούτε μπάρμπεκιου, ούτε θερμές εργασίες, ούτε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο. Μαγιά, μην πω και οτιδήποτε άλλο και πετάμε την κάφτρα. Έτσι. Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας είναι στην κατηγορία 4. Ο νομός Αττικής βρίσκεται στην κατηγορία 3. Είναι κίτρινο, μισό λεπτάκι. Εδώ τον έχω το χάρτη. Μετά μου λες για την τεχνολογία. Λοιπόν, είναι κίτρινος ο νομός Αττικής, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και η μισή στερεά Ελλάδα. Είναι επίσης κίτρινο σε υψηλή είναι η πρόβλεψη κινδύνου και στην νότια Εύβοια, όπως επίσης στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας. Εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
1: Και στις Κυκλάδες πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, να πω οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, πέντε μέρες έχουμε τον Ιουλίο μόνο,
1: σήμερα είναι η έκτη.
0: Αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους και τις φωτιές. Από την 1η έως την 5η Ιουλίου έγιναν συνολικά 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για αποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 και κάτι ευρώ. Άρα 20 από τις συνολικές 146 που έχουν γίνει από τις αρχές του έτους, δηλαδή 12,2%.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι από αμέλεια.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Οι συλλήψεις αφορούν. Περίμενε. Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Άρα περισσότερες, ναι, μία από τις 10, σωστά. Είναι φοβερό το ποσοστό. Λοιπόν, οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές. Προκλήθηκαν από τα αγαπημένα σου. Αυτά που φωνάζεις κάθε μέρα και δεν σε ακούει κανένα.
1: Μπάρμπεκιου και θερμές εργασίες. Ο άλλος λέει 80 χρονών, 85 πόσο ήταν, ήθελε να κάνει οξυγονοκόλληση.
0: Πυρκαγιές, εκτέλεση θερμών εργασιών, χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπιθύρες. Μηχανήματα αγροτικών εργασιών, αποκάψη πολυμάτων φυτικής βλάσης και καλλιεργιών, καθώς και από άλλες αμελείς ενέργειες που έγιναν κατά παράβαση της νομοθεσίας.
1: Στεφανία,
0: εξαιρετικά.
1: Έλα ρε Στεφανία, εγώ Ελληνάρας ξέρω, θα μου πει τώρα ο άλλος να μην κάνω, να μην βάλω τον τροχό. Ξέρω, προσέχω, σιγά. Θα μου πει ο άλλος τι να κάνω στο σπίτι μου, στην αυλή μου, στο χωράφι μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το καταλαβαίνω. Το πώς συνεννοείστε οι βλαμμένοι μεταξύ σας είναι φοβερό, είναι πραγματικά αξιοπερίεργο και αξιοπρόσεκτο. Αλλά δεν σας φταίνε οι άλλοι. Το έλεγα και λίγο νωρίτερα, όπως ήμουν στο φανάρι, λίγο πριν βγω από την Αττική Οδό, εχθές, πηγαίνοντας προς το κανάλι, ντάλα ο ήλιος. Δεν μπορούσες να σταθείς χωρίς το κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν ένας τυπάκος. Είχε βγάλει το χεράκι του έξω. Κάπνιζε και το τσιγάρο με ύφος, πρέπει να σου πω έτσι. Με πολύ στόμφο. Και πετούσε τη στάχτη έξω. Κανονικότητα. Το επόμενο βήμα ξέρεις ποιο είναι. Πετάω τη στάχτη, ρίχνω και μία να πούμε και το τσιγάρο. Ανοίγω το παράθυρο και τη λέω. Συγγνώμη, λέω καμία. Το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Με κοίτας, μου λέει, ορίστε. Λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Μου λέει, έχει. Λέω, τότε γιατί πετάς έξω ότι... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έκλεισε το παράθυρο. Φαντάζομαι ότι χρησιμοποίησε το τασάκι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βιντεάκι που φαίνεται. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή. ξερόχορτα από αυτά τα οποία έχουν καθαρίσει. Έχει πετάξει κάποιος την κόπα από το τσιγάρο και ανάβει ολόκληρη φωτιά μέσα σε δευτερόλεπτα και αρχίζει βεβαίως λόγω του αέρα αυτή η φωτιά να εξελίσσεται. Δεν σας φταίει, επαναλαμβάνω, ο διπλανός σας, δεν σας φταίει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Συνετιστείτε. Έτσι απλά. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελτορφ. Διεθνή καριέρα, κυρία Κασίμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ένα λεπτάκι έχουμε.
0: Ένα λεπτάκι.
1: Κύριε Σαπρανίδη, επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το ένα λεπτό να σας ενημερώσω για την αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία επιστρέφει, αυτή η αγαπημένη καμπάνια, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Σας προσκαλούμε και εμείς να τη δείτε. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη. You've
2: come to shake. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και χωρίς ενεργόμενη ο μέτωπο και η πυρκαγιά στη Μάντρα Αττικής συνεχίζουν τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ ψηλό είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη στην επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

0: Συγγνώμη, τελείωσε ολόκληρο τραγούδι.
1: Ναι, τελείωσε ολόκληρο.
0: Καλά, πότε μπήκαμε και 31.
1: Άστα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. πρέπει να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτό το bullying δεν θα περάσει. Μου έβαλε χέρι. Για ποιο λόγο δεν είδα. Πώς το είπες, Strawberry Blonde.
1: Έλα, βρε παιδί μου, πήγα να κάνω ένα.
0: Είναι πανέμορφο να ξέρεις, με γεια σου.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Είναι μια κούκλα και σήμερα η κυρία Κασίμη. Σε όλα τα επίπεδα. Το πράσινο λίγο αυτό το. Αλλά εντάξει. Είπα, όπως είπαμε, πάει με τα μάτια. Θα πεις για τους κουμπάρους.
1: Ρε, εσύ με τους κουμπάρους δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, αλήθεια είναι. Ξέρω ότι στο κοροπή κατά. Ναι. Θα σου πω τι ξέρω. Τι διάβασα, δεν το ξέρω.
0: Ναι, ότι.
1: Ότι κατά τη διάρκεια, λέει, της τελέσης του μυστηρίου του γάμου. Μιας 36χρονης και ενός 41χρονου ή 31χρονη κουμπάρα που πάντρεψε στο ζευγάρι, είχε πιει λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται, ξέρω εγώ. Και ήταν από την αρχή, τέλος πάντων. Είχαν και έναν νύχτιο γλέντι.
0: Τα καταλήξεις, τα τι έγινε.
1: Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να σου πω, ήταν ευδιάθετη από την αρχή, τέλος πάντων.
0: Ήταν αδιάθετη. Ευδιάθετη, ναι.
1: Λοιπόν. Θα σας πω όλη την ιστορία. Στο τέλος φίλησε τον παπά στο στόμα. Την ώρα του μυστηρίου.
0: Εντάξει. Ήταν αρχιμανδρίτης.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Αν ήταν
1: ενώ ευλογούσε, λέει, τα Στέφανα.
0: Ναι.
1: Για να το τοποθετήσει τα κεφάλια των νεών. Σταμάτησε την τελετή, άρχισε να φωνάζει, πήγε στον ιερέα, τον φίλησε στο στόμα.
0: Άρχισε να φωνάζει η κουμπάρα.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι φώναζε. Αγαπώ, θα σε θέλω, δεν ξέρω τι φώναζε.
0: Ναι.
1: Αλλά έγινε ένας χαμούλης.
0: Ωραία.
1: Με τον άλλο κουμπάρο τελείωσε ο γάμος.
0: Με άλλο
1: είχε
0: κουμπάρο.
1: Και άλλο, είχε και άλλο.
0: Α, η κουμπάρα δεν.
1: Απομακρύνθηκε. Είχα πιει λίγο καφεδάκι, λίγο νεράκι.
0: Μάλιστα. Δεν έκανε κάτι με τον. Δεν προσπάθησε να προσεγγίσει το γαμπρό.
1: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Στο κοροπή αυτά. Ναι. Τι λες, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Αυτά τα βλέπουμε σε διάφορες έτσι. Ταινίες, σε διάφορα σύριαλ εκεί. Στην πλατφόρμα αυτή τη γνωστή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα, Λεωνάρδο. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Μας γράφει ο Λεωνάρδος. Στεφανία. Στεφανία μας αγριοξύπνησε ο Σπύρος.
1: Τι έλεγες πάλι, τι φώναζες, πες.
0: Ναι, τα πάντα. Τι
1: για τα πολιτικά, αυτά θέλω να μου πεις. Πριν μου πεις τα πολιτικά όμως, να πούμε.
0: Ναι.
1: Δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί ένα άτομο εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του καδιάρια κατάσταση φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα λίγο νωρίτερα. Επίσης, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ στο Παγκράτη. Σε ένα διαμέρισμα εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας. Δηλαδή, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, εκεί οι πολίτες τηλεφώνησαν στην αστυνομία και διαμαρτύρηθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Εκεί κατοικούν δύο αδέλφια, πήγαν αστυνομικοί. Οπότε, κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, βρήκαν την σωρό του ενός αδελφού του λυγμένη σε σεντόνια και προσήχθη ο άλλος αδελφός 63 ετών και εξετάζεται. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί.
0: Κλήθηκε η αστυνομία διότι υπήρχε πολύ έντονη δυσοσμία,
1: ναι,
0: στην πολυκατοικία και ειδικά, ναι, από το διαμέρισμα. Τι να πει κανείς.
1: Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Τώρα φέρονται, επειδή υπάρχουν διάφορες, υπάρχουν και μαρτυρίες, αλλά νομίζω ότι εξετάζονται με προσοχή αυτή τη στιγμή, αφού δεν λέει η αστυνομία αν έχουν καταλήξει εγκληματική ενέργεια ή όχι και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Μένουμε εκεί. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι τα αδέρφια που έμεναν μαζί αντιμετώπιζαν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Νομίζω θα ξέρουμε περισσότερα.
0: Διαβάζω στο enikos.gr, το είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο enikos.gr για την Μαρία Αντωνογιαννάκη, την δημοσιογράφη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της.
1: Ναι.
0: Και εδώ περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για να δούμε τι ακριβώς. Αρχικά λένε ότι μάλλον από παθολογικά αίτια. Τώρα όταν ακούς ότι 46 ετών μια κοπέλα, μια νεαρή γυναίκα έφυγε από τη ζωή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι όταν.
1: Όχι, σφίξιμο.
0: Ο Θόδωρος λέει για τις τιμές των καυσίμων θα ρωτήσετε το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί δεν έχουν πέσει ενώ το βαρέλι είναι στα 71 δολάρια. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, Θοδωρή. Δεν το είπε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν δεσμεύτηκε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κάνει δήλωση και είχε πει. Α, όλα και όλα.
1: Πρέπει να περάσουν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να
0: με το που θα
1: αντιλία.
0: Υπάρχει μείωση, θα πρέπει αυτομάτως να περνάει στην αντλία.
1: Σωστά.
0: Πούντο. 1,9 έβαλα εγώ χθες.
1: Πούντο. Και εγώ το ίδιο. Τόσο. Να πούμε ότι την Πέμπτη έχει, την Πέμπτη πρωί, γιατί την Πέμπτη πρωί έχει προγραμματιστεί και η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας για να καθοριστεί αυτό το πλαίσιο εφαρμογής της μείωσης των τιμών σε κάποια βασικά προϊόντα. Από τις αρχές Σεπτέμβρη έχουμε πει.
0: Ναι, εννοείστε συμφωνία κυρίου.
1: Αυτή τη συμφωνία,
0: να εφαρμοστεί.
1: Ναι.
0: Τώρα έχω να κάνω μια ερώτηση. Έγινε την προηγούμενη Δευτέρα. Έχει ήδη κλειδώσει μια εβδομάδα από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη. Όχι, από την, από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την προηγούμενη Δευτέρα έγινε η σύσκεψη αυτή. Για ποιο λόγο περιμένανε να κάνουν συνάντηση για την εξειδίκευση, για την εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την Πέμπτη που μας έρχεται?
1: Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια διαδικασία για να φτιαχτεί η λίστα. Εδώ στο Real FM μίλησε ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Ναι.
1: Νομίζω στο Γιάννη Παπαγιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι σου έλεγα για την Πέμπτη.
0: Για την Πέμπτη.
1: Ναι, εδώ το είπε. Λοιπόν, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι η συνάντηση ακριβώς αποσκοπεί σε αυτό το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υλοποιηθούν αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί και οι οποίες θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές. Αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον. Θα είναι όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν και στη σύσκεψη αυτή την περίφημη στο Μαξίμου. Υποτίθεται, επειδή θα είναι και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς εκεί, υποτίθεται ότι έχει ήδη φτιαχτεί μια λίστα.
0: Ναι.
1: Με περίπου αρκετές κατηγορίες, νομίζω 40, δεν κάνω λάθος, προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού, και με βάση αυτό τον κατάλογο, αυτή τη λίστα, οι βιομηχανίες θα εξετάσουν τις μειώσεις των τιμών από τον Σεπτέμβριο.
0: Μιλάμε πάντα για τους 2.000 κωδικούς.
1: Τώρα έχω καταλάβει ότι δεν είναι, το θέμα δεν είναι ακριβώς ο αριθμός. Οι 2.000 κωδικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα παγώσουν για τις μειώσεις από Σεπτέμβρη. Νομίζω το θέμα είναι, δεν είναι θέμα αν είναι 2.000 ή 1.600. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να είναι αυτά που αγοράζουν οι άνθρωποι και να μην είναι άσχετα πράγματα.
0: Ανοίγω εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Ξεκινώ λοιπόν από το πιο πιεστικό μέτωπο αυτό της ακρίβειας. Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνει προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει και μια σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται.
1: Μπράβο.
0: Σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Κλείνω τα εισαγωγικά.
1: Αυτή τη μεγάλη έκταση ψάχνουμε.
0: Τα ΔΕΦΗ.
1: Κυριάκος
0: Μητσοτάκης, ναι, στην ανάρτησή του.
1: Τα 2.000 είναι το καλοκαίρι, το πάγωμα, από Σεπτέμβριο λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Μισό. Το πάγωμα, εμείς να το πούμε μία ακόμη φορά. Και απορώ για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το κενό, για ποιο λόγο δεν ασχολείται πιο σοβαρά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, θα παγώσει παραδείγματος χάρη ο καφές, οι κάψουλες, στα 4 ευρώ. Και τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να βγούμε έξω να πανηγυρίζουμε? Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, αυτό είναι το μελιμά σου, οι κάψουλες? Όχι, δίνω ένα παράδειγμα. Θα παγώσει παραδείγματος χάρη η φέτα στα 13 ευρώ το κιλό και θα είμαστε ικανοποιημένοι? Δεν ξέρω, εγώ ερωτήματα θέτω.
1: Όχι, καλά κάνεις και τα θέτεις.
0: Ερωτήματα θέτω. Διότι πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ.
1: Λέει ότι είναι μειωμένες λόγω του πλαφών, έτσι, τι βες.
0: Το οποίο πλαφών.
1: Ναι. Γι' αυτό το λέει, είναι έτσι, γι' αυτό είναι μειωμένες. Το διευκρινίζω, τον τρόπο της μείωσης. Ναι.
0: Το οποίο πλαφόν. Συγγνώμη, δεν είπαν ότι θα γίνει άρση του πλαφόν? Ωραία.
1: Γι' αυτό θα παγώσουν τις τιμές, αυτό σου λέει.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Είναι πολλά πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Συμπαθάτε με.
1: Όχι, ούτε εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτά είναι συμπληρωματικά εργαλεία. Δεν είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Είναι συμπληρωματικά εργαλεία και μέχρι εκεί. Το πρόβλημα δεν λύνεται.
0: Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να το κάνω ακόμα καλύτερα, να ξέρει. Αυτό το οποίο αναφέρει, θα το πω στον αέρα για ευνόητου λόγου.
1: Έχουμε και εκτόσει στι 13 Ιουλίου.
0: Αχ, έλα.
1: Μέχρι τι 31.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δημιούργησε μου έτσι εφορία, δημιούργησε μου αισιοδοξία.
1: Να πω στον κόσμο ότι αρχιτή αισιοδοξία να σε δημιουργήσω.
0: Α, νομίζω ότι είχε πληροφορίε ότι θα φτάσουν οι εκτόσει στο 70, στο 80.
1: Δεν έχω πληροφορίε. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Α φτιάσουν όσο θέλουν. Δηλαδή αποκλείεται να φτάσουν το 70%.
0: Ναι. Να δούμε λίγο τις γενικότερα. Θα τις παρακολουθήσουμε τις τιμές. Πάντα τις παρακολουθούμε τις τιμές.
1: Και πριν και μετά.
0: Ναι.
1: Και μια που είπα εκτόσεις.
0: Αχ, Άρη μου.
1: Τι. Και μια που είπα εκτόσεις. Έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Υπάρχουν τρεις προτροπές τέλος πάντων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Ευνηλητηρίου Πειραιός. Mm. Για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Μία από αυτές.
0: Ναι.
1: Είναι μία από τις προτάσεις του κ. Κορκίδη. Είναι. Η πρόκληση, πρόσκληση, πρόκληση, πρόκληση, όπως θες πες το,
0: ναι.
1: Προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου-Αυγούστου. Τα σούπερ μάρκετ δηλαδή.
0: Κάτι τέτοια λέει ο Κορκίδης, ναι. Και τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το βγάλουμε αύριο στον αέρα, να μας εξειδικεύσει τι εννοεί. Έτσι να ακουστεί λίγο στον
1: το
0: αέρα.
1: Το δεύτερο, αλλά αυτό με τις εκτόσεις θα ήταν ενδιαφέρον να έχει στα σούπερ μάρκετ.
0: Όντως, όντως, όντως. Άρη μου. Αυτό το θέμα έχω πραγματικά βαρεθεί κάθε τρεις και λίγο, δεν ξέρω εσύ.
1: Πόσο είναι τις τιμές, αυτό σου λέει.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, είναι πολλά πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να, να τα κατανοήσω, συμπαθάτε με.
1: Όχι, ούτε εγώ καταλαβαίνω συμπαθάτε. Τώρα, αυτά είναι συμπληρωματικά εργαλεία, δεν έτσι. Είναι, δεν ξέρω κατά πόσο... μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, είναι συμπληρωματικά εργαλεία και μέχρι εκεί. Το πρόβλημα δεν λύνεται.
0: Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να το κάνω ακόμα καλύτερα, να ξέρεις. Αυτό το οποίο αναφέρεις, θα το πω στον αέρα για ευνόητους λόγους.
1: Έχουμε και εκτόσεις στις 13 Ιουλίου.
0: Αχ, έλα.
1: Μέχρι τις 31
0: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δημιούργησε μου έτσι εφορία, δημιούργησε μου αισιοδοξία.
1: Να πω στον κόσμο ότι αρχιτή αισιοδοξία να σε δημιουργήσω.
0: Α, νομίζω ότι είχες πληροφορίες ότι θα φτάσουν οι εκτόσεις στο 70, στο 80.
1: Δεν έχω πληροφορίες. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Α φτιάσουν όσο θέλουν. Δηλαδή αποκλείεται να φτάσουν το 70%.
0: Ναι. Να δούμε λίγο τις γενικότερα. Θα τις παρακολουθήσουμε τις τιμές. Πάντα τις παρακολουθούμε τις τιμές.
1: Και πριν και μετά.
0: Ναι.
1: Και μια που είπα εκτόσεις.
0: Αχ, Άρη μου.
1: Τι. Και μια που είπα εκτόσεις. Έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Υπάρχουν τρεις προτροπές τέλος πάντων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Ευνηλητηρίου Πειραιός. Για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Μία από αυτές.
0: Ναι.
1: Είναι μία από τις προτάσεις του κ. Κορκίδη. Είναι. Η πρόκληση, πρόσκληση, πρόκληση, πρόκληση, όπως θες πες το,
0: ναι.
1: Προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου-Αυγούστου. Τα σούπερ μάρκετ δηλαδή.
0: Κάτι τέτοια λέει ο Κορκίδης.

0: δημιούργησε μου έτσι εφορία, δημιούργησε μου αισιοδοξία.
1: Να πω στον κόσμο, τι αισιοδοξία να σε δημιουργήσω.
0: Α, νόμιζα ότι είχες πληροφορίες ότι θα φτάσουν οι εκτόσεις στο 70, στο 80%.
1: Δεν έχω πληροφορίες, ελεύθερη αγορά έχουμε. Ας φτιάσουν όσο θέλουν, δηλαδή αποκλείεται να φτάσουν το 70%.
0: Ναι. Να δούμε λίγο τις γενικότερα. Θα τις παρακολουθήσουμε τις τιμές. Πάντα τις παρακολουθούμε τις τιμές.
1: Και πριν και μετά.
0: Ναι.
1: Και μια που είπε εκτόσεις.
0: Αχ, Άρη μου.
1: Τι. Και μια που είπε εκτόσεις, έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Υπάρχουν τρεις προτροπές τέλος πάντων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Μία από αυτές, είναι μία από τις προτάσεις του κ. Κορκίδη, είναι η πρόκληση, πρόσκληση, πρόκληση, πρόκληση, όπως θες πες το, προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου-Αυγούστου. Τα σούπερ μάρκετ δηλαδή.
0: Κάτι τέτοια λέει ο Κορκίδης και τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το βγάλουμε αύριο στον αέρα, να μας εξειδικεύσει τι εννοεί. Έτσι να, να ακουστεί λίγο στον
1: το
0: αέρα.
1: Το δεύτερο, αλλά αυτό με τις εκτόσεις θα ήταν ενδιαφέρον να έχει στα σούπερ μάρκετ.
0: Όντως, όντως, όντως. Άρη μου, αυτό το θέμα έχω πραγματικά βαρεθεί κάθε τρεις και λίγο. Δεν ξέρω εσύ Στεφανία. Κάθε φορά που σε κάποια περιοχή πιάνει φωτιά, αυτομάτως αρχίζει το σενάριο με τις ανεμογεννήτριες. Είναι φοβερό. Ακούστε, έχει αλλάξει ο νόμος. Εάν θελήσει το κράτος, η πολιτεία να δώσει άδεια για να μπει ανεμογεννήτρια στην αυλή του σπιτιού σας, το λέω καθ' υπερβολή, να ξέρετε ότι
1: δεν γίνεται.
0: Όχι, τις δίνει
1: τι?
0: Το δικαίωμα ο νόμος.
1: Ποιο, τι?
0: Έχει αλλάξει, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάψουν το σύμπαν για να μπουν ανεμογεννήτριες. Εντάξει, αλλά αναφέρεται τώρα. Ναι, έχει
1: αλλά από την άλλη δεν γίνεται εκεί που έχουν κάψει το σύμπαν να μπουν.
0: Εκεί λοιπόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν υπάρχει πυρκαγιά, όταν έχει γίνει φωτιά, εκεί λοιπόν μπαίνει μπλοκ. Εκεί δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Το καταλάβατε το όλο σύστημα. Δηλαδή, μου λες για το δάσος της Δαδιάς στη Ροδόπη. Βγάζουμε κάθε τρεις και λίγο το δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο.
1: Να το ξαναβγάλουμε.
0: Λοιπόν, τον έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές και λαμβάνουμε αρνητική απάντηση. Εφόσον λοιπόν έχετε απορίες, Άρη μου, ειδικά σε σένα που είσαι και τακτικός ακροάτης, να ξαναβγάλουμε λοιπόν τον κύριο Καλακίκο για να μας το αποσαφηνίσει μία ακόμη φορά. Μην διαβάζετε και μην ακούτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα πω εγώ πολύ ευγενικά.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή θέλω να συζητήσουμε και στη συνέχεια, φαντάζομαι και εσύ, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ασφαλώς.
1: Πριν πάμε εκεί.
0: Αύριο.
1: Πριν πάμε εκεί, μπορεί να μου πει, σε παρακαλώ, τι πολιτικό είχαμε το Σαββατοκύριακο.
0: Τι πολιτικό, δεν είχαμε ηρεμία.
1: Τι ηρεμία είχαμε, μη λες ψέματα.
0: Λοιπόν,
1: μη λες ψέματα, αφού μιλήσαμε 10 φορές.
0: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται και μάλιστα κάναμε και πάρα πολλά ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Πρέπει να σου πω το εξής. Η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Η ανάρτηση
0: του κυρίου Μητσοτάκη ουσιαστικά πυροδοτεί ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Ναι.
0: Διότι αναφέρεται στο 2015, στα πεπραγμένα των ημερών Τσίπρα.
1: Λόγω δημοψηφίσματος.
0: Λόγω δημοψηφίσματος, ναι. Το συνδέει όμως και με αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, αυτό το τραγικό συμβάν, το τραγικό περιστατικό που είχαμε το... έφυγε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Περιμένουμε σήμερα στις 12.30, γιατί εχθές έψαχνα αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς, από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, για αυτά τα οποία έχει γράψει ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν στις 12.30 θα δοθεί συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ για τα πεπραγμένα, λέει, της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις που θα φτάσει το πολιτικό θερμόμετρο και η κόντρα.
1: Κύριος Κουτεντάκης, ο κύριος Τεμπονέρας, κύριο Κουφονικολάκου.
0: Μιλάμε πλέον.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση πάντως χθες, απλά για τον κύριο Ντόκο.
0: Είναι για τον κύριο Ντόκο αυτό. Εγώ μιλάω για την ανακοίνωση, για την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, διότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται στο ότι. Δεν θα αφήσουμε την ανομία, θα επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ακόμα κι αν κάποιοι ενοχλούνται, θα λογοδοτήσουν οι δράστες της αδίστακτης επίδεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

0: Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Και στο καπάκι στη δεύτερη παράγραφο λέει το εξής: όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, διότι η μνήμη είναι ο καθημερινός αγώνας που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία. Και μετά αναφέρεται στα 11 χρόνια που έχουν περάσει από το δημοψήφισμα. Όποιος το διαβάσει αναλυτικά καταλαβαίνει τη σύνδεση όλων αυτών. Γι' αυτό ναι, περίμενα εχθές αντίδραση από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αλλά όπως μου μετέφεραν κορυφαία στελέχη και συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, θα μιλήσουν σήμερα, θα τα πούνε όλα.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει,
1: δεν θα
0: έχει
1: είναι
0: να γίνει.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Δεν θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρουμε το.
1: Δεν θα
0: μπορεί
1: είναι
0: να κάνει καμιά βόλτα, να περάσει καμιά
1: ξέρω,
0: βόλτα.
1: Δεν είναι ένα
0: όχι, δεν είναι προγραμματισμένο. Σωστό. Από την άλλη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δημιουργείται ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα και αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Και κάπου εκεί εμβόλυμα η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλει αυτό το δίπολο, ψευτοδίπολο το λέει.
1: Ναι, επίσης η αντιπολίτευση καταγγέλει και τον κύριο Μητσοτάκη, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ για εργαλειοποίηση των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και για διχαστική ρητορική.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Αυτή γίνεται, γίνεται αυτή η συζήτηση ταυτόχρονα.
0: Και κάπου εκεί, εμβόλυμα εχθές, Αντώνη Σαμαράς.
1: Βεβαίως.
0: Με δύο βιντεάκια.
1: Με το που ανοίγω το Facebook βλέπω αυτή την ανάρτηση.
0: Με το που την Παρασκευή πρέπει να σου πω, επειδή εντάξει, όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, πριν από λίγες ημέρες.
0: Υποκρισία και φαρισαϊσμός από την και πλευρά του κυρίου Σαμαρά, Γινάτη, ότι δεν μπορώ να καταλάβω το πολιτικό επιχείρημα. Δεν θεωρώ πολιτικό επιχείρημα να μην θέλεις να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις για να λύσεις τα προβλήματα των πολιτών.
1: Και είπε κιόλας 100% θα κάνει κόμμα.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά κατεβάζει το κόμμα για να μην πάρει αυτοδυναμία ο άλλος.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι είπε η κυρία Μπακογιάννη. Και ήρθαν οι απαντήσεις. Μάλλον όταν είχα μιλήσει, λέω ρε παιδιά, κάτι, οτιδήποτε αντίδραση. Και μου είπαν το εξής, ότι μάλλον δεν έχει ξεπεράσει η κυρία Μπακογιάννη την ήττα το 2009. Λοιπόν, αυτό οπτικοποιήθηκε
1: ναι,
0: με δύο βίντεο. Το ένα βίντεο αναφέρεται στην κυρία Μπακογιάννη, όπου ο Αντώνης Σαμαράς,
1: το άλλο
0: Σαμαράς,
1: στις δημοσκοπήσεις, συνομιλεί με και στα δύο με τον κύριο,
0: με τον κύριο Νίκο Τσιούτια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά. Στο ένα λοιπόν λέει ότι μην βγάλεις ούτε καν ανακοίνωση, ας τα βρει με τον αδερφό της και μετά το οτιδήποτε. Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την ήττα, παρόλο που έχουν περάσει 17 χρόνια. Και για τις δημοσκοπήσεις, ότι τους έλεγε, λέει, να κάνουν 10 πράγματα.
1: Για να μην πέσει η Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20 και δεν έγινε τίποτα, γιατί δεν φταίω. Ναι, γιατί ναι, του λέει, βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και λέει ο Νίκος Τσούσιας ότι λένε ότι αν κάνει κόμμα θα του κόψει την αυτοδυναμία και λέγω εγώ θα του κόψει την αυτοδυναμία. Εγώ είπα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία να κάνει ένα, 2, 3, 4, 5, δεν τα έκανε και έπεσε από το 40 στο 20. Και ότι φταίει και για τη διαγραφή.
0: Και για τη διαγραφή, ναι.
1: Ναι.
0: Καταλήγοντας ότι.
1: Και καταλήγοντας, ναι.
0: Πάμε ναι, διαφημισούλη.
1: Θυμίζει επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Έτσι τελειώνει ο κύριο Σαμαρά. Να πω το μόνο που μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα μόνο, ότι το λέει αρχηγέ.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση ο Νίκο Τσούτσι.
0: Όντω.
1: Κύριο Σαμαρά, έχω την αίσθηση ότι τον έλεγαν πρόεδρο.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά μπορεί και να είναι τυχαίο, λοιπόν.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: διαβαζά τα σχόλια, τα είχα χάσει από κάτω. Πάντα μου αρέσει να αρτήσει το πολιτικό να διαβάζει τα σχόλια από κάτω.
1: Γεγονός.
0: Γι' αυτό όταν, μην τα κλείνετε, γιατί είναι.
1: Όταν δεν τα περιορίζουν.
0: Όταν δεν τα περιορίζουν, αλλά γενικά.
1: Όταν δεν τα σβήνουν.
0: Το Twitter είναι πιο καλό σε αυτά.
1: Το Twitter δεν μπορεί να τα σβήνει. Δεν μπορεί να τα επενεργοποιήσει.
0: Όχι, κάτι γίνεται, αλλά. Όχι, δεν παίρνω, Γιώργο, δεν είμαι ειδική στα social media.
1: Εσύ δεν είσαι ειδική στα social
0: όχι,
1: media.
0: Όχι, δεν είμαι, άσχετα.
1: Μα δουλεύει, να ξέρετε.
0: Όχι, αλήθεια το λέω.
1: Ναι, σε πιστεύουμε.
0: Καλή αλήθεια σου.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Με βλέπεις εγώ να αντιδικώ.
0: Μπορεί να γίνεται.
1: Ναι.
0: Μην με πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε, να σας πω ότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Πολλές καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Επέτρεψε μου ούτως ή άλλως ένα λεπτάκι έχει μείνει πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων. Να πούμε μια καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια και τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του. Στο Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι, αναφέρεται στο. Σε αυτό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη.
0: Ναι.
1: Απελπίστηκα, λέει, από την πολιτική ζωή στη χώρα. Μετά από αυτό το συγκεκριμένο συμβάν, έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις ο κύριος Φαραντούρης. Τώρα από εκεί και έπειτα, τι να σας πω κι εγώ. Όλα. Είναι καλό πάντως που
0: εγώ
1: όλα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Να είμαι ειλικρινής, αυτό το είδα από μία ανάρτηση. Υπήρχε και δημοσίευμα της Δημοκρατίας, αλλά το είδα από μία ανάρτηση του κυρίου Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Είναι ουσιαστικά ο κύριος Φαραντούρης απάντησε για τα όσα γράφτηκαν για την απόσπαση ζύγου του στην μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία.
1: Εξαιρετικό
0: στην,
1: πάντως.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πολύ εξαιρετικό.
0: Ναι. Το φαντάζομαι ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των αναγκών για την ελληνική προεδρία. Φαντάζομαι. Mm. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
1: Των αναγκών της ελληνικής προεδρίας.
0: Ναι, φαντάζομαι. Λοιπόν, έγραψε λοιπόν ο κύριος Ζαρίδης να γνωρίζουν οι πολίτες σύζυγός σας τα λάβει για τη διετία 27-29 επιπλέον της μισθοδοσίας το ποσό των 245.700 ευρώ. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πούν για τον ευρωβουλευτή τους, λέει ο κύριος Λαζαρίδης. Απάντησε ναι. Ο κύριος Φαραντούρης. Προλαβαίνουμε να δούμε την απάντηση. Μισό λεπτό. Mm. Ωραία, λοιπόν. Μη φωνάζεις. Λοιπόν. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν λέει μεταξύ άλλων ότι είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό γυναίκες σαν την Δώρα της Σιγώτη να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ανύπαρκτα προσόντα που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή κατά δήλωσή τους ήταν όμορφοι, δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε ποτέ οι ίδιοι και μετά εξηγεί για ποιο λόγο δικαιολογείται
1: βοήθειά μας.
0: Τι?
1: Βοήθειά μας.
0: Την έχουμε στον ελληνικό ολόκληρη απάντησα.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο και η πυρκαγιά στη Μάνα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ισχύνη κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θα το πει 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδοτασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, σε πολυκατοικία η οποία υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν κατοικοί. Και υπότερα κόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντήσει με τον Ταγί Περντογάν καθώς και τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Σώρος άνδρα τυλιγμένη σε συντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσίαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε με 2-1 τη Βραζιλία. Την αποχώρηση των εθνική ομάδα τη Βραζιλία ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: φτάσουν. Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Τραγουδά. Την αντρική φωνή την αναγνωρίζεις? Ναι. Βιλεβάλλο. Ναι. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει μας, στέλνετε στη διεύθυνση studio-papaki-realfm.gr.

0: κίνηση έχει.
1: Κάτσε, περίμενε, παιδί μου, περίμενε, περίμενε.
0: Α, περίμενε.
1: Summer Wine. Για δώσε λίγο, σε παρακαλώ. Το κρασάκι το πίνουμε και δεν οδηγούμε. Για να είμαστε, να περνάμε όμορφα. Όμορφα, καλά, ευχάριστα. Πολλές και πολλές καλημέρες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, σε μια ηλιόλουστη πρωτεύουσα. Σε έναν απίστευτο Αττικό, κατά γάλανο ουρανό. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Αρχή της εβδομάδας, να έχετε μια επικοδομητική Δευτέρα και μια ακόμη πιο επικοδομητική εβδομάδα. Και με Summer Wine θα πάμε μια βόλτα στον Κηφισό. Θέλετε, κυρία Κασίμη?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Αν δεν θέλετε.
0: Τι εννοείς?
1: Διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Βέβαια, είναι λίγο τα πράγματα για Δευτέρα, θα έλεγα εγώ, στην άνοδο. Κάτι διαφαίνεται, ρε παιδί μου. Θα δούμε στην πορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη Στρατηγού Καλάρη. Μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών, μέχρι τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά όσον αφορά στην άνοδο, στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό. Βλέπω κινησούλα πάνω στην Αττική Οδό, κυρία Κασίμη, οπότε αν υπάρχει κάποια ειδοποίηση, να μας ενημερώσετε θεσμικά. Στην κάθοδο επίσης του Κηφισού ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου, μέχρι και λίγο μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε να οπλιστείτε με υπομονή. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το μποτιλιάρισμα θα σας συνοδεύσει και θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του της πλατείας Συντάγματος, η Αρβιτού είναι καραγεμάτη, από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Και μετά την Ερατοσθένους υπάρχει προβληματάκι, οπότε επίσης θέλει υπομονή. Μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε. Στην περιφερειακή είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινή εικόνα και αυτή την ώρα πάνω κάτω. Ένα μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Α, σήμερα όμως έχει πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Στεφανία. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την πλατεία, από την παραλία Καλαμακίου, και το μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει, έλα λοιπόν καλό μου, φτάνει μέχρι το Τάικ Βοντό περίπου, μέχρι το γήπεδο του Τάικ Βοντό, το κλειστό. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, αδέρφια μου. Πάμε βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Πάμε βολτίτσα.
1: Να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα γεγονότα οι εφημερίδες όλης της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Να δούμε τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες. Έλα, το είπα σωστά. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Έξυπνος τίτλος. Εμφύλιος στη δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σαριγιάννη, ακριβώς. Κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς. Αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Λοιπόν, απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής σε εισαγωγικά της παράταξης παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίν Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Να πούμε ότι υπήρχε και ανάρτηση από τον ανάρτηση, λέω, δήλωση από τον κύριο Μαρινάκη χθες, έδωσε μια συνέντευξη, ότι ο κύριος Σαμαράς, αντί να αναφερθεί στην επέτειο διχαστικού δημοψηφίσματος, έκανε βίντεο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Περίμεναν δηλαδή λόγω της ημέρας να αναφερθεί εκεί.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμαλή συναντάται συχνά πυκνά. Η τελευταία συνάντηση που είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν λίγο πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που του ζήτησε η κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς. Και υπήρξε και συνάντηση μετά, πριν από περίπου 20 μέρες, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Να αποκαλύψουμε λοιπόν, μάλλον να υπενθυμίσουμε την αποκάλυψη την οποία την έχουμε κάνει πριν από 10 μέρες. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Κυρανάκης θα περάσει την πόρτα του γραφείου του κυρίου Καραμαλή στην πλατεία Μαβίλη. Αυτά.
0: Λοιπόν, επίσης, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ακόμη, οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό από, στα 1040 ευρώ από το 2027. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάφητο διάδρομο. Νέο καθεστώς δέσμευσης δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσει εξετάζει η Κομισιόν. Και ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Και super show για τα 250 χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.
1: Ναι, ναι. 40 λεπτά λέει πυροτεχνήματα, ναι. Φοβερό. Να πούμε επίσης ότι εχθές στους επίσημους λογαριασμούς της Νέας Δημοκρατίας ανέβηκε και βίντεο για το 2015.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχοντας ασφαλώς στη βιτρίνα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο. Νέα πρόκληση του Σουλτάνου, αναφέρει η εφημερίδα και έχει και μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει θα το διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Όπου φύγει για τη σύνταξη. Μητσοτάκης καλύπτει το σύμβουλο εθνικής ταπείνωσης για τον κύριο Ντόκο ο λόγος. Φαραντούρης με υπογραφή Γεραπετρίτη, η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την είδηση των ΗΠΑ, με πυροτεχνήματα και βόμβες τράμι, εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι ισχνές αμοιβές οδηγούν τον αθνό του έθνους στην φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΟΣΑ? Πόσοι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής του brain drain, καθώς παρά τις επιστροφές η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται. Θέλω να διαβάσω προσεκτικά αυτή την έκθεση.
0: Και εγώ, γιατί τη διάβασα ανάποδα μάλλον.
1: Γιατί μου είπαν συνάδελφοι, γιατί εγώ δεν τη διάβασα, δεν πρόλαβα να σου πω την αμαρτία μου, μου είπαν ακριβώς το αντίθετο.
0: Και εγώ θέλω να τη... Ναι, μισό λεπτό.
1: Αλλά θέλω να τη δω προσεκτικά. Μήπως σου...
0: Ουσιαστικά σου λέω ότι... Μισό, είναι για το πώς διαβάζεις τους αριθμούς. Είναι άλλο, για πρώτη φορά από την κρίση επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες από όσοι φεύγουν. Αλλά φεύγουν.
1: Ναι. Πας φέτος. Επιφυλάσσομαι για να
0: αλλά
1: την διαβάσω.
0: Φεύγουν, αλλά
1: καλά,
0: φεύγουν.
1: Δεν, εκ των πραγμάτων αυτό πάντα υπήρχε. Το θέμα είναι... Επαναλαμβάνω, επιφυλάσσομαι να διαβάσουμε.
0: Αλίμονο, το ισοζύγιο δεν ήταν θετικό. Αλίμονο, αυτή τη στιγμή όμως.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα της Προράτα. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ρωτάει η εφημερίδα. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια για κόστος ζωής, διαφθορά υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνει τη μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ακόμη, Ωραιόκαστρο, τοξικό νεύος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Τι έγινε με τους ακριτικούς, με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί? Χειροπέδες τελικά υπήρχαν, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είδα μια φωτογραφία ότι
0: ναι.
1: Υπήρχαν.
0: Αν έχουμε χρόνο θα το συζητήσουμε, αλλιώς θα το συζητήσουμε αναλυτικά αύριο. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν υπήρχαν, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Και ότι δεν υπήρχε σύλληψη με χειροπέδες. Σε κάθε
1: σύλληψη
0: περίπτωση...
1: χωρίς χειροπέδες απαγορεύεται. Σύλληψη υπήρχε.
0: Για αρχή υπήρχε προσαγωγή.
1: Α, προσαγωγή. Έστω και προσαγωγή γίνεται με χειροπέδες.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Γίνεται με χειροπέδες.
0: Όχι.
1: Καλά. Ό,τι πείτε.
0: Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτουργό για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλού με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Κάπου τον είδα το δήμαρχο και το έλεγε.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Και υπάρχει μια φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φαραντούρη. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε το νεοποίη, αναφέρει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλάει στο Μανιφέστο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Είναι, ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
0: Λοιπόν, τα νέα. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα θα πρέπει να γνωρίσετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, γράφουν τα νέα. Επίσης, 388 κάμερες στις περιφέρειες στην Αττική και για κλήσεις. Τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Κηδεία είχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος το απουσιάζει από την κηδεία του. Αλήθειες και μύθοι για το ΚΑΝ, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Νέα βεντέτα Σαμαρά Ντόρας, επίσης συνοστισμός στην πόρτα εξόδου του Σκουμουνδούρου και Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές, γράφει τα νέα.
1: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, ο πρώην ξανθιάς τηλεπερσόνας και η άφαντη Κινέζα, το medium που επιστρατεύθηκε από την Κίνα και το ψηφιακό στίγμα κοντά στο Καρπενήσι. Άρωμα showbiz, το thriller εξαφάνισης της 50χρονης βασίλισσας του real estate, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. The winner takes it all. Υπάρχει μια φωτογραφία, την οποία την είδα στα social media, που έχει αναρτήσει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο τέος πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη σύζυγό του την Μάρα Ζαχαρέα.
0: Ναι, την είδα και εγώ, ναι.
1: Και τον κύριο Μιλωνάκη, την κυρία Μεσαροπούλου, και πάλι μαζί με το φίλο μου έγραψε ο Θοδωρής. Συγκινητικό και σιδερένιος να είναι πάντα ο κύριος Μιλωνάκης. Αυτά από τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Economist, η τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης. Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ο Σαμαρά της ΕΡΕ και ο Λασίτης Τσίπρας. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Ναι. Και κλείνουμε με την Political. Επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα. Πώς η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης. Πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Και Κυριάκος Μητσοτάκης θα το λογοδοτήσουν οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Νεύστερο μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός της Political που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: Στεφανία. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Λοιπόν,
0: φτάσαμε παραμονές. Παραμονές. Ναι. Είναι 6 σήμερα, αύριο 7.
1: Μεθαύριο
0: 8.
1: Πω.
0: Κάνει την καρδιά του πέτρα ο Ντόναλτ, ο 47ος. Θα φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάει στην Άγκυρα και δεν θα δει ζωντανά το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Εδώ ολόκληρη παρέμβαση έκανε για να παίξει ο αγαπημένος του παίκτης.
1: Ναι. Φαίνεται θα γίνει μετά την τελετή υποδοχής του Τράν από τον Ερντογάν. Θα γίνει και μια κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Θα ακολουθήσουν και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών και διμέρη θέματα και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Θα κάνουν, μάλλον δεν είναι και σίγουρο ακόμα, κοινές δηλώσεις και μάλλον θα υπογράψουν και κάποιες συμφωνίες συνεργασίες. Να δούμε τι θα περιλαμβάνουν αυτές.
0: Περιμένω να δω στις βαλίτσες του ο Τραμπ πόσα και ποια δώρα
1: θα φέρνει
0: στον Ερντογάν.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτά τα δώρα, αν αφορούν σε κάτι, θα αφορούν στους Καν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Υπάρχει ζητηματάκι όμως και εκεί. Υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Δεν είπα ότι δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τα F-35 ενδεχομένως να μείνει στα λόγια. Δηλαδή να κάνει μια, ξέρω εγώ, θετική δήλωση. Κάπου εκεί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι παραπάνω. Απλώς νομίζω.
0: Εντάξει, θα το δούμε και κατά πόσο
1: η δήλωση
0: θα είναι θετική. Πάντως στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά η δήλωση δεν γίνεται τίποτα από τη στιγμή που υπάρχει το Κογκρέσο. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να λες ό,τι λες. Ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Και να υπόσχεσαι.
0: Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε εγρήγορση. Ακόμα δεν έχουμε κάποια, εάν θέλεις, ενημέρωση, ειδοποίηση ή οτιδήποτε για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στο περιθώριο ή έστω στο όρθιο σε αυτές τις συναντήσεις του δεκάλεπτου είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν σε τέτα-τέτ έτσι κατάσταση ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα λέγαμε ότι είναι θέματα υψηλής επικινδυνότητας γενικότερα για την περιοχή. Ο Τραμπ, να πούμε ότι θα συναντηθεί, γιατί έχει τη σημασία του, και με το Σύρο ομολογό του, αλλά και με το Ζελένσκι.
1: Ναι, βέβαια, και με το Ζελένσκι. Σωστά.
0: Όλα αυτά έχουν τη σημασία του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και μένει να δούμε τι θέλει η Αθήνα, για να το κλείσουμε αυτό, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Η Αθήνα θέλει να περάσει αυτή η Σύνοδος Κορυφής όσο γίνεται πιο ανώδυνα.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Πάντως όντως είναι, δεν είναι νομίζω. Νομίζω ότι είναι χαμηλές οι προσδοκίες. Σου λέω, εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει ενδεχομένως μια εξέλιξη για τους κινητήρες για το ΚΑΝ. Αλλά σε ό,τι αφορά τους τρόπους επιστροφής Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει κάτι.
0: Ούτε με τους κινητήρες General Electric, εμένα αν με ρωτάς, βλέπω εξέλιξη. Και ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Θα σου πω, υπάρχει το Ισραήλ.
1: Εξέλιξη. Δεν είπα εγώ ότι θα δοθούν. Ενδεχομένως να υπάρχει ένα βήμα, τέλος πάντων. Πάντως με το F-35 δεν νομίζω ότι θα γίνει απολύτως τίποτα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Νετανιάχου.
1: Υπάρχει και όχι εξάλλου του Κογκρέξου κινητήρες του ΠΑΝ.
0: Θα υπάρξει εξίσωση δυνάμεων στην περιοχή ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ.
1: Άρα τελικά θα
0: με τις ευχές του Τραμπ.
1: Τελείως λάθος. Άδειο το καλάθι, λες.
0: Πώς το λέει, με τα λόγια φτιάχνεις ανόγια και τα τόγια.
1: Δεν το αποκλείω, να ξέρεις.
0: Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Χωρίς τις συστήσεις που εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Ποσειδόνος από Παλαιοφάλιρο έως Σάλιμο λόγω τροχαίου. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ανδρέας από το Παγκράτη σου στέλνει καλημέρα. Λέει καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται στην αλάνθαστη κρίση ή στην ψευδέστηση στην επάρκεια ενός ανθρώπου, αλλά σε ένα σύστημα πολλαπλών θεσμικών ασυστημικών λειτουργιών, τεχνολογικών και οργανωτικών δικλείδων ασφαλείας, γράφει ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Μήπως αναφέρεται στον κύριο Ντόκο?
1: Δεν ξέρω, πάντως πρέπει να προφανώς αναφέρεται εκεί, πάντως...
0: σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Να το δούμε και το συγκεκριμένο θέμα.
0: Να διευκρινίσει.
1: Γιατί πέρασε λίγο. Δεν πέρασε τα ψηλά, η αντιπολίτευση πέρασε πολύ ψηλά.
0: Όχι, δεν πέρασε καθόλου στα ψηλά.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό πάντως.
1: Ότι η κυβέρνηση περνάει λίγο στα ψηλά.
0: Ναι, προσπαθεί να το υποβαθμίσει το θέμα. Ότι εντάξει,
1: εννοώ.
0: Δεν έγινε. Τώρα τα deepfake.
1: Όχι, έγινε, έγινε. Δεν ήταν deepfake, σιγά.
0: Deepfake λέει.
1: Καλά, τέλει.
0: Έτσι το είπε. Δεν είναι deep. Είναι deep για deep, όχι deepfake, ε. Ένα πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως το ενδιαφέρον της ιστορίας, γιατί εντάξει, τώρα οι Ρώσοι Φαρσέρ λένε, έτσι για να το κλείσουμε στα πάρα πολύ γρήγορα, οι Ρώσοι Φαρσέρ λένε ότι εμείς στείλαμε ένα mail, λέει μέσω Gmail.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας απάντησε.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, αλλά πες ότι σε αυτό την πατάς, η τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις απαντήσεις τις οποίες έχει δώσει.
1: Οι απαντήσεις, εντάξει.
0: Στον υποτιθέμενο ομολογό.
1: Ναι,
0: του.
1: Αυτό είναι καλό να πριν κρίνουμε να τις διαβάσουμε και όλα
0: κατά πόσο. Ακριβώς.
1: Γενικά να πω, άσχετο το θεωρώ. Mm. Και πάμε κατευθείαν στον κύριο Σαριάννη. Άσχετο το θεωρώ όντως θέμα. Να πω ότι καμιά φορά σε τέτοια θέματα, εθνικά, γιατί εθνικό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καλό είναι πρώτα να ακούμε την ελληνική πλευρά και μετά του έξω.
0: Να ακούσουμε να ακούμε το βιντεάκι.
1: Ναι, και το βιντεάκι.
0: Να βάλουμε να ακούμε το βιντεάκι.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι. Αν ακούσουμε το βιντεάκι, καταλαβαίνουμε πολλά
1: γενικά
0: πράγματα.
1: Γενικά όμως, ας ακούσουμε πρώτα την ελληνική πλευρά.
0: Μην ωραία, υιοθετούμε. Να πω κι άλλο απάνω στο καπάκι.
1: Δημοσθένης Αριγιάννης, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, κύριε Σαριγιάννη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κύριε Σαριγιάννη, να φοβόμαστε από αυτό το τοξικό νέφος? Πρώτα απ' όλα να προβληματίζονται και να ανησυχούν οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή.
2: Καλό είναι για μία-δύο μέρες ακόμα, όσο ακόμα δεν έχει με απόλυτο τον έλεγχο της φωτιάς ή τουλάχιστον δεν έχει λήξει τελείως η έκκληση των αερίων από την Πυρκαγιά, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μειώσουμε την έκθεση σε αυτή την. Τις ουσίες που εκλείονται όσο δεν είναι περισσότερο.
1: Αυτό τώρα δημιουργείται γιατί καίγονται, είναι θέμα των προϊόντων που καίγονται δηλαδή και στα δύο εργοστάσια της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας λαδιού. Πώς ναι, δημιουργείται όλο αυτό?
2: Είναι κυρίως τα προϊόντα καύσης, δημιουργούνται διοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες που είναι καρκινογόνες ενώσεις, οι οποίες έχουν την τάση να διασωρεύονται στον οργανισμό, που σημαίνει ότι αν κάποιος εισπνεύσει. Ο χρόνος ημίχυας ζωής των διοξινών, για παράδειγμα, στον οργανισμό είναι γύρω σε 16,5 χρόνια.
1: Πόσα?
2: 16,5 χρόνια.
1: Ακούς, Σπύρο?
2: Που σημαίνει ότι η ημίχυας ζωής, που σημαίνει ότι αν η δόση που θα πάρω σήμερα θα μειωθεί στο μισό, όχι στο μηδέν, σε 16 χρόνια. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο χρόνο για να αποδώσει την τοξική της δράση στον οργανισμό. Εξού και είναι καρκινογόνος. Άρα. Προφανέστατα τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε, ο καρκίνος και η καρκινογέννηση είναι μια πολύ παραγωγική νόσος.
1: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει με ένα μόνο πράγμα.
1: Ούτε με ένα γεγονός.
2: Ούτε με ένα συμβάν. Έτσι ακριβώς. Συνήθως είναι η έκθεση στη διάρκεια της ζωής μας που επηρεάζει πολύ και βεβαίως και άλλοι παράγοντες. Ακόμα και γενετικοί. Προφανέστατα και γενετικοί. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρει κανείς. Εισέπνευσα αυτό, θα πάθω σίγουρα. Δεν
0: ωραία,
2: θα πάθω σίγουρα, μάλλον δεν θα πάθω.
0: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Σαριγιάννη. Οπότε, ναι. Πώς προστατευόμαστε από ένα τέτοιο συμβάν?
2: Με το να μην εκτεθούμε, που σημαίνει.
0: Να μην εκτεθούμε, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ θεωρητικό από την άποψη. Όχι, δηλαδή, τι να κάνει ο κόσμος, να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα?
1: Για κάποιες μέρες, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται.
2: Αν να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα, αν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν χρειάζεται να βγει έξω. Αν δεν χρειάζεται λοιπόν να μην βγει έξω.
0: Ναι, δύσκολο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Αυτό τουλάχιστον για το σύνολο του πληθυσμού.
1: Κλιματιστικό.
0: Κάτσε να τελειώσουμε.
2: Ναι. Και αυτό θα μείνει μέσα στο σώμα κλιματιστικό με μόδα ανακύκλωση, να μην μπαίνει αέρας από έξω. Αυτό είναι η ιδέα. Αν υπάρχει να δω τα απολύμανση του αέρα με συσκευές απολύμανση, ακόμα καλύτερα. Και φυσικά και αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, γιατί για να είμαστε ρεαλιστές, ανεμιστήρας με ένα μπολ παρά και μπροστά κάνει πολύ καλή ατμόσφαιρα εσωτερικά από όψη ψήξης. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις μέχρι και όταν μια λύση. Αν τώρα πρέπει να βγούμε, εκεί φοράμε μάσκα FFP2, FFP3, η καμπανία 95, αυτές τις μάσκες
1: της υψηλής προστασίας
2: που φορούσαμε επί COVID. Και κάνουμε τη δουλειά μας όταν οδηγούμε, έχουμε το κλιματιστικό, το αυτοκίνητο, καταλαβαίνουμε τις θερμοκρασίες με σερμόλ πάλι ανακύκλωσης, αλλά κάνουμε αυτό που μπορούμε για να μειώσουμε την πιθανή δόση που θα πάρουμε αν εισπνεύσουμε τον αέρα μας όλα στα ματήρια. Τώρα, αν χρειάζεται, που θα χρειαστεί να πλύνουμε τις αυλές μας και τα λοιπά από καΐδια, ας το κάνουμε με νερό χαμηλή σχετικά πίεσης, ώστε να μην λυθούν σταγονίδια που θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, θα σηκώσουν στον αέρα και θα μεγαλώσουν την πιθανότητα να τα εισπνεύσουμε, και ας φοράμε γάντια για να μην τα κουμπίσουμε στη διαδικασία αυτή.
0: Κάπου διάβασα, κύριε Σαγιάννη, ότι έχει, λέει, μετακινηθεί, έχει ταξιδέψει τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα από το σημείο της πυρκαγιάς. Και ναι, ότι έρχεται σιγά σιγά και προς την Αθήνα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο γενικότερα, αυτό το τοξικό νέφος να επηρεάσει και άλλες περιοχές με την ίδια ένταση που θα επηρεάσει εκ των πραγμάτων, όπως μας είπατε, την περιοχή εκεί του Ωραιοκάστρου?
2: Όχι. Η πιθανότητα να το επηρεάσει με την ίδια ένταση, η απάντηση είναι όχι. Στο συνήθως ερώτημα, αυτό πάνω ανά τμήμα. Ναι, μπορεί να πάει μακριά, μπορεί να φτάσει ακόμα και στην Αθήνα. Διάβασα αυτό το ράδι ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία είδε αυξήσεις στη σωματεία, και εγώ τα είδα, τις δικές μου μετρήσεις στην περιοχή της Αθήνας, τα Ρωμακατάνε, τα λοιπά, που μπορεί να οφείλεται στην κίνηση του νέφους αυτού, το οποίο φυσικά όταν έφτασε στην περιοχή των Αθηνών ήταν πάρα πολύ διαχυμένο. Δεν ήταν πια ένα νέφος, μια γραμμή, ήταν, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη θολότητα στην ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει μικρή συγκέντρωση σωματιδίων από την περιοχή, και άρα η πιθανότητα για την διακίνηση είναι πολύ πολύ χαμηλή. Αντίστοιχα, βέβαια, το ίδιο πράγμα ισχύει τώρα και για την περιοχή εκεί, στο Ωραιόκαστρο. Η αλήθεια είναι ότι όσο μειώνεται η ένταση της έκκλησης των αερίων και αντίστοιχα των σωματιδίων από την πυρκαγιά, τόσο μειώνεται η ένταση, η δόση που παίρνει και ακόμα και άνθρωπος που μένει δίπλα.
1: Αν έβρεχε θα βοηθούσε?
2: Αν έβρεχε θα ήταν λύση, γιατί θα έβρεχε να σωματίδει αυτός ο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε η έκκληση να γίνει με τους όρους που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή να γίνει προσεκτικά. Αλλά αν έβρεχε θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι καλύτερη. Την παρακολουθούμε, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο μας ξεφέρει, αλλά και η αλήθεια είναι ότι το κρίσιμο είναι να σβηστεί πλήρως η πυρκαγιά αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριγιάννη.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο. Έχουμε και άλλη συνεδευξούλα.
0: Ναι. Να ασχοληθούμε λίγο με τι γίνεται με τις παραλίες μας, με τις θάλασσες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βαρελίδη.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σίνεμα, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς του καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικοαέριοελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Κυρία Κασίμη, παρακαλώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
3: Κυγκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζαν οι Αμερικάνοι στις 6 Ιουλίου του 1785 σαν σήμερα, τότε το δολάριο έγινε η επίσημη νομισματική τους μονάδα. Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζε το 2001 σαν σήμερα και ο Έλτον Τζον, αφού ένα ζευγάρι σανδάλια του πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Δεν το αποκαλύπτουμε, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Αντίθετα, σας αποκαλύπτουμε ότι το 2003 σαν σήμερα η Beyoncé φώναζε Crazy Love στον Jay-Z, που πιάσε το νόημα και την παντρεύτηκε. Λίγα χρόνια μετά, το 2008 σαν σήμερα, η Dizzy Rascal με τον Calvin Harris και Chrome φώναζαν Ζήτο. Ήταν πρώτη στα charts με το Dance With Me. Και ο Sylvester Stallone όταν γεννήθηκε το 1946 σαν σήμερα, φώναζε κι αυτός. Βασικά έκλαιγε όπως όλα τα μωρά. Μετά ηρέμησε και άρχισε να χτίζει μυς.
6: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Φώτιο δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζαν οι Αμερικάνοι στις 6 Ιουλίου του 1785 σαν σήμερα, τότε το δολάριο έγινε η επίσημη νομισματική τους μονάδα. Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζε το 2001 σαν σήμερα και ο Έλτον Τζον, αφού ένα ζευγάρι σανδάλια του πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Δεν το αποκαλύπτουμε, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Αντίθετα, σας αποκαλύπτουμε ότι το 2003 σαν σήμερα η Beyoncé φώναζε Crazy Love στον Jay-Z, που πιάσε το νόημα και την παντρεύτηκε. Λίγα χρόνια μετά, το 2008 σαν σήμερα, η Dizzy Rascal με τον Calvin Harris και Chrome φώναζαν Ζήτο. Ήταν πρώτη στα charts με το Dance With Me. Και ο Sylvester Stallone όταν γεννήθηκε το 1946 σαν σήμερα, φώναζε κι αυτός. Βασικά έκλαιγε όπως όλα τα μωρά. Μετά ηρέμησε και άρχισε να χτίζει μυς.
6: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης.

0: 93.
1: Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζαν οι Αμερικάνοι στις 6 Ιουλίου του 1785 σαν σήμερα, τότε το δολάριο έγινε η επίσημη νομισματική τους μονάδα. Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζε το 2001 σαν σήμερα και ο Έλτον Τζον, αφού ένα ζευγάρι σανδάλια του πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Δεν το αποκαλύπτουμε, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Αντίθετα, σας αποκαλύπτουμε ότι το 2003 σαν σήμερα η Beyoncé φώναζε Crazy Love στον Jay-Z, που έπιασε το νόημα και την παντρεύτηκε. Λίγα χρόνια μετά, το 2008 σαν σήμερα, η Dizzy Rascal με τον Calvin Harris και Chrome φώναζαν Zito. Ήταν πρώτη στα charts με το Dance With Me. Και ο Sylvester Stallone όταν γεννήθηκε το 1946 σαν σήμερα, φώναζε κι αυτός. Βασικά έκλαιγε όπως όλα τα μωρά. Μετά ηρέμησε και άρχισε να χτίζει μυς.
2: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη.

0: Στεφανία Κασίμης ένα μικρόφωνο.
1: Τίνος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM.
0: Μήκος Απρανίδης
1: στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνεται στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Τι υπέροχο πλάνο αυτό το οποίο έχουμε, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Αχ, λεκανοπέδιο είναι. Λεκανοπέδιο. Και εγώ νόμιζα ότι έβλεπα τη Σαντορίνη από κάτω.
0: Έβλεπες τη Σαντορίνη, ναι, η καλντέρα είναι από εκεί. Θέλεις να πάμε να δούμε τη θέα?
1: Α, δεν μπορώ, πρέπει να πάω στην παραλία εκεί αριστερά.
0: Πρέπει να πάω στην παραλία εκεί αριστερά. Έχουν αρχίσει, ναι, τα οράματα. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Καλημέρα. Δεν τη βλέπεις εκεί την ξαπλώστρα?
0: Ναι, την απλώστρα βλέπω στο απέναντι μπαλκόνι. Ξαπλώστρα εγώ δεν βλέπω. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Μπαλκόνια ή ξαπλώστρα δεν βλέπεις από εδώ, από εκεί αν θες.
0: Άκου. Εδώ. Το πρόβλημα το οποίο έχω, γιατί με βλέπεις με τα γυαλιά τώρα, το πρόβλημα είναι σε σκοντινές αποστάσεις. Στις μακρινές είμαι μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Όταν θέλω να δω μήνυμα, παραδείγματος χάρη στο κινητό μου, το κρατάω σαν να τραβάω selfie.
1: Ξαπλώστρες δεν βλέπεις.
0: Ξαπλώστρες. Όχι, ξαπλώστρες δεν βλέπω. Βλέπω απλώστρες. Και το θέμα είναι το εξής. Στις παραλίες του λεκανοπεδίου της Αττικής, ξαπλώστρες θα βλέπουμε? Δεν ξέρω, διότι έπεσε το μάτι μου, έπεσε η προσοχή μου σε μία έρευνα που λέει ότι 5 στις 6 παραλίες του λεκανοπεδίου είναι ακατάλληλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή εμένα μου δημιουργήθηκαν πάρα πολλές απορίες βλέποντας το χάρτη, ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Βαρελίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και μάλιστα είναι και υπεύθυνος ποιότητας υδάτων. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Κύριε Βαρελίδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Αφού είστε για την ποιότητα, δεν μας πήγε για την ποιότητα των υδάτων στις ακτές της Αττικής. Τι είναι αυτές οι μετρήσεις, να ανησυχούμε?

0: ποιότητα των υδάτων κολυμβήσης σε ένα συγκεκριμένο τόπο από την επίσημη πολιτεία μέσω των αποκεντρωμένων διοικήσεων με αναθέσεις που γίνονται σε εξωτερικά εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για να κάνουν τις μετρήσεις με τη μεθοδολογία που πρέπει, να κάνουν τη δειγματοληξία καταρχήν με τη μεθοδολογία που πρέπει, να κάνουν μετά τις αναλύσεις με τη μεθοδολογία που πρέπει και να εφαρμόζουν πλήρως το παράρτημα της σχετικής οδηγίας, το οποίο είναι πάρα πολύ αναλυτικό ως προς το τρόπο με τον οποίο παίρνεις τα δείγματα, τον τρόπο με τον οποίο κάνεις τις αναλύσεις και τον τρόπο με τον οποίο μετά αξιολογείς τα αποτελέσματα των...
1: Ναι.
2: Επομένως, μία πρώτη θερμή πρέπει... παράκληση, κύριε Βαρελίδη, αν μας μιλάτε μέσω ανοιχτής ακρόασης ή hands-free, βγάλετε το hands-free ή επενεργοποιήστε την ανοιχτή ακρόαση να μας μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, από τη συσκευή για να έχουμε καλή γραμμή σας, παρακαλώ πολύ.
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πιστοποιημένες μέθοδοι τις οποίες εσείς φιλοξενείτε στους επίσημους ιστότοπους του Υπουργείου και μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν. Αυτή η έκθεση που κυκλοφορεί.
1: Του οργανισμού του ΠΑΚΟΕ δεν είναι κρυφό. Ναι. Παντού κυκλοφορεί. Και χρόνια δεν είναι φέτος μόνο.
2: Ναι, γιατί δείχνει αντίθετα αποτελέσματα.
0: Προσέξτε, το ΠΑΚΟΕ κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω και νομίζω ότι οι ακροατές μπορούν να καταλάβουν ότι το ΠΑΚΟΕ όπως και οποιοδήποτε άλλος, αν θεωρεί ότι οι μετρήσεις που κάνει είναι σωστές, ναι, θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς που γίνονται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, να έχει αναλάβει επίσημα την διεξαγωγή αυτών των μετρήσεων και να υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι μετρήσεις και να συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα αποτελέσματα της ελληνικής πολιτείας που αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα που διατηρείται στη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
1: Ναι, αλλά κύριε Βαρελίδη, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους κατοίκους του Λουκανοπεδίου αλλά και τους τουρίστες και αναπαράγεται. Αν όντως εσείς λέτε ή αφήνετε να εννοηθείτε ότι δεν είναι αξιόπιστη η έλεγχη, γιατί πραγματοποιούνται, ποιος ελέγχει την οργάνωση?
0: Γιατί πραγματοποιούνται, θα πρέπει να ρωτήσει και γιατί βγαίνουν αυτά που βγαίνουν. Θα πρέπει να ρωτήσει.
1: Ναι, αλλά εσείς είστε η πολιτεία, κάποιος πρέπει να ελέγχει.
0: Θα πρέπει να ρωτήσετε το ΠΑΚΟΕ και όχι εμένα. Υπενθυμίζω πάντως ότι πέρυσι αρκετοί δήμοι είχαν στραφεί εναντίον του ΠΑΚΟΕ δικαστικά. Αλλά βέβαια ξέρετε ότι δυστυχώς οι ρυθμοί της ελληνικής δικαιοσύνης είναι τέτοιοι που αυτό είναι κάτι που θα εκδικαστεί.
2: Ναι.
0: Σε 5 χρόνια και είναι πιθανό και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα λόγω αμφιβολιών. Αλλά πάντως.
2: Θέλετε να μας πείτε μισό λεπτό κύριε Βαρελίδη. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας οργανισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δημοσιεύει στοιχεία που λέει παραδείγματος χάρη ότι η τάδε παραλία στο Πόρτο Ράφτη είναι γεμάτη κολοβακτηρίδια και καλό είναι να μην πάτε να κολυμπήσετε. Και στη διπλανή παραλία, η διπλανή μάλλον παραλία μπορεί να έχει γαλάζια σημαία. Αυτό από μόνο του δεν έχει καμία απολύτως λογική. Και η πολιτεία αντί να προστατεύσει τους πολίτες και να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Αν είναι όντως έτσι.
2: Αν είναι όντως έτσι.
0: Η πολιτεία προστατεύει τους πολίτες και γι' αυτό έχει το επίσημο σύστημα μετρήσεων, το οποίο αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι την ελληνική, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, νομίζω ότι ο πολίτης θα πρέπει να εμπιστεύεται την ελληνική πολιτεία, δεν είναι η κυβέρνηση που κάνει τις μετρήσεις, δεν έχει λόγο η κυβέρνηση για το αν μια παραλία είναι καλή ή όχι, δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους πολίτες. Επομένως θα πρέπει να εμπιστεύεται τα επίσημα όργανα της πολιτείας και γι' αυτό υπάρχει η σχετική ιστοσελίδα για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
2: Επισήμως λοιπόν και όσον αφορά στα δικά σας τα στοιχεία και να μείνουμε στα επίσημα στοιχεία για να εφησυχαστεί και ο κόσμος. Σε τι επίπεδο, σε τι ποσοστό βρίσκεται η καταλληλότητα των παραλιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής, κύριε Βαρελίδη?
0: Είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αυτό είναι, δεν είναι φετινό, είναι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τα επίπεδα γενικά στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά και στην πραγματικότητα είναι πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αν πηγαίναμε και μάλιστα σε πιο αυστηρά κριτήρια, γιατί εμείς ήμασταν από τις χώρες που θέλαμε αυστηρότερα κριτήρια στην οδηγία, νομίζω εκεί η σύγκριση θα ήταν ακόμα πιο καταλυτικά υπέρ της χώρας μας.
1: Που μπορούμε, απλώς μόνο την ιστοσελίδα που μπορεί να βρει ο κόσμος να μας πείτε, τη παραλίας.
0: Αν γκουγκλάρετε ύδατα κολύμβησης, ποιότητα υδάτων κολύμβησης, θα σας βγάλει. Είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Κύριε Βαρελίδη, το επόμενο μας ραντεβού θα είναι για τη Λειψιδρία και όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε εκπονήσει, σας το προαναγγέλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Άρα θα έρθει άφοβα να κάνουμε μπάνιο στο Πορτοράφιο. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Μα γι' αυτό δεν έρχομαι, μην νομίζεις.
2: Είμαι σίγουρος. Ένα τσούπ είναι, μωρέ. Αμάν το έχετε κάνει ολόκληρο ζήτημα.
1: Τα κολοβακτηρίδια με εμποδίζουν.
2: Αυτό. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Σαπρανίδη, τώρα που ξεκινήσαμε και πήραμε
1: τώρα.
2: Τώρα
1: είμαι έτοιμη να πάω για μπάνιο.
2: Μετά από τρεις ωρίτσες και μας λες. Τέλος
1: πάντων. Μια προθέρμανση.
2: Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Δεν θα μας φημώσετε εσείς. Λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, γίνεται ένας πανικός. Εντάξει, ναι. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Και γιατί το λέω έτσι? Διότι απουσίαζε την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κάτζου.
1: Καλοκαίρι είναι, παίρνουμε άδειες, ξεκουραζόμαστε. Ή έχουμε υποχρεώσει, τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν,
1: εσύ όταν λείπεις θα σου βάλουμε χέρι?
2: Θα το συζητήσουμε αυτό. Η κυρία Στεφανία Κασίμη ήταν επί δύο ώρες.
1: Λοιπόν.
2: Η κυρία Στεφανία Κασίμη
1: ήταν. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
2: Ήταν επί τρεις ώρες.
1: Ναι, θα επί τρεις ώρες ο Σπύρος Παπαδάκης.
2: Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Ναι, θα τα πούμε μάλλον αύριο το πρωί. Εκτός αν έχω άδεια και δεν με αφήσει να έρθω.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια. Real FM. Time out.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί

0: ή καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Σύσκεψη θερμανοτοπηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβησης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία. Για τη φάση των 16 η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στους 8, κερδίζοντας με 2-1 τη Βραζιλία. Στις 12 Ιουλίου Αγγλία και Νορβηγία θα αναμετρηθούν στην επόμενη φάση για την πρόκριση στους 4. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούσαμε, Αλία, τι λέει το τραγούδι.
1: Μια χαρά είναι τα φιλάκια.
0: Τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι.
0: Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
1: Οπότε φιληθείτε άφοβα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ λίγο.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν, γιατί έλειψα 4 μέρες.
0: Ούτε που το καταλάβαμε.
1: Καλά, αυτό το
0: ούτε που το καταλάβαμε.
1: Για τους ακροατές το είπα. Δεν το είπα για σένα, πουλάκι.
0: Εντάξει.
1: Για τους ακροατές το είπα. Γιατί είχα μηνύματα ότι τους έλειπα. Εσένα μπορεί να μην σου έλειπα. Έλειπα σε κάποιους ακροατές. Να μην πω. Καλώς σας βρήκα. Επέστρεψα εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να μην το πω. Το είπα. Νικό μου, πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα κάνουμε εκπομπή.
0: Μεγάλο το πλήγμα.
1: Και γιατί με παίρνει τηλέφωνο τότε,
0: εγώ
1: σε λες μήνυμα, ναι.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα πρωί-πρωί.
1: Κι εγώ έπαιρνα. Δεν λέω ψέματα. Είπα εγώ το αντίθετο. Εμένα μου λείψε φουλάκι μου, το λέω.
0: Έλα τώρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
1: Έλα, φιληθείτε.
0: Δεν θέλουμε τέτοια φυλάκια.
1: Ματσαμούτσα, ματσαμούτσα.
0: Έτσι, πολλά φυλάκια.
3: Λουλούδια θα σου στρώσω. Φυλάκια θα σου δώσω.
0: Είναι λοιπόν μια γιορτή, λέει, που αντίθετα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι εμπορική, δεν έχει εμπορική διάσταση, αλλά κυρίως θέλει να αναδείξει τη σωματική επαφή και τη συναισθηματική σύνδεση,
1: ναι.
0: Κατάλαβες. Γιατί σύμφωνα με έρευνες το φιλί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, καθώς βοηθά στη μείωση του άγχους, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες όπως η οκυτοκίνη, η ντοπαμίνη και η ενδορφίνη.
1: Μάλιστα, όλα αυτά κάνει το φιλί. Ωραία, δεν το ήξερα.
0: Οπότε
1: σημαντικό.
0: Σήμερα λοιπόν είναι ευκαιρία να δώσουμε ένα τρυφερό φιλί.
1: Ναι, αλλά μην πιάνετε τον καθέναν έξω στον δρόμο και τον φιλάτε, γιατί μπορεί να φάτε κανένα χαστούκι. Δηλαδή θέλω να πω, φιλήστε τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Ναι, σωστό αυτό, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με ένα γάμο εδώ στο Κοροπή που η κουμπάρα πήγε και φίλησε τον παπά.
1: Εντάξει, μην το κάνετε, μην το τερματίσετε. Αυτό εννοώ, παιδί μου.
0: Ο καθένας τώρα θα φιλήσει όποιον θέλει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Όποιον έχει όρεξη.
1: Το Καλαμαράκι ούτε στο Μαγουλάκι δεν τον φίλησα τίποτα. Πάρα δεν τον ασπάστηκα. Παρόλο που γύρισα μετά από 4 μέρες, γιατί Δευτέρα ήμουν εδώ την προηγούμενη. Λοιπόν, δεν αφήστε το. Τον τρώω στήμα από κάθε μέρα. Του δώσω και φιλί.
0: Όχι, ο καθένας όποιον θέλει φιλάει, όποιον θέλει στέλνει φυλάκια.
4: Αλέξη μου, φυλάκια, να σε καλά!
0: Όχι, για παράδειγμα, στέλνει φυλάκια στον Αλέξη.
1: Αυτό
0: τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι είναι. Ναι, παλιάτσο μου, το βρήκα το δρόμο. Ναι, λέει, αμαλία, μπα. Το βρήκα.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ και καλημέρα στον Παύλο. Η Αμαλία μέσα στο κλάμα ήταν, παρόλο που είχε δίπλα του την Κασιανή. Λοιπόν, παπαρηγόρητος ήταν. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια
1: του
0: ήχου.
1: Που του έλειψα.
0: Ναι, ναι, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Ο Ντίμ, λέει, ο Δήμος δηλαδή, μεγάλη έλλειψη. Αφού πίναμε συνέχεια νερό, μην πάθουμε τίποτα από την έλλειψη. Και λέγαμε, θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρε καλαμαράκι, ήρωα, λέει ο Δήμος.
0: Ήταν μεγάλη η απουσία, παιδιά. Οφείλω να το παραδεχτώ. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για μας, όπως καταλαβαίνεις, στους ποδοσφαιρόφιλους είναι το κυρίαρχο θέμα.
1: Κοίτα, εγώ διάβασα κυρίως αυτά τα δημοσιεύματα για το Μέση, ότι θα γίνει, ξέρεις, πάει για νέο ρεκόρ κτλ. Αν ισχύουν αυτά, γιατί ξέρεις, δεν τα ξέρω καλά. Αυτό τον Εμπαπέ, αν το λέω σωστά. Γενικώς υπάρχει έτσι μια. Ένας μεγάλος θαυμασμός στη Γαλλία. Τα πάει καλά, μάλλον.
0: Μια χαρά τα πάει.
1: Τα πάει καλά. Η Αργεντινή τα πάει καλά.
0: Και η Αργεντινή τα πάει καλά.
1: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
0: Και η Ισπανία τα πάει καλά. Ναι. Και η Αγγλία τα πάει καλά, που δεν το περίμενα.
1: Α, ναι, το λέει και ο Νίκος, να.
0: Ναι, χαίρετε, γιατί είναι αγγλόφιλος.
1: Ναι,
0: εντάξει. Η Αγγλία, λοιπόν, επικράτησε 3-2 του Μεξικό. Μέσα στην έδρα του, μάλιστα, στο στάδιο Αστέκα. Το πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση, στη φάση των 8. Και με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν με πέναλτι. 3-2 λοιπόν Αγγλία-Μεξικό. Οι Άγγλοι πλέον στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία του Χάλαντ. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία. 2-1 με 2 γκολάρες του Χάλαντ. Και στο τέλος, εκεί όπως έχουν συνηθίσει πλέον οι Νορβηγοί, κάνουν και αυτό το περίφημο πανηγυρισμό, αυτή την ιεροτελεστία με το κουπί που τραβάνε οι Βίγκινς.
1: Ναι.
0: Χτυπάνε το τύμπανο και τραβάνε όλοι μαζί το κουπί. Η Βραζιλία, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας ανακλές, έχει χάσει την έγκλη της. Από το 2002 και μετά δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο. Άλλη μια φορά λοιπόν αποκλείστηκε. Οπότε στην επόμενη φάση το ένα ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία που επικράτησε ένα 1-0 της Παραγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία. Μιλάμε, η Παραγουάη έπαιζε αντιποδόσφαιρο, βρώμικο παιχνίδι, κλωτσές, αγωνιές, φτισήματα, βρισχές. Εκτός φάσης αγώνα δεν είδανε ούτε μια κίτρινη κάρτα από τον Ουσμπέκο διαιτητή Παραγουάνη. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι τα κατάφεραν, επικράτησαν 1-0. Και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο που κέρδισε με 3-0 τον Καναδά. Άρα, Γαλλία-Μαρόκο το ένα παιχνίδι στα πρωίμη τελικά, Αγγλία-Νορβηγία το άλλο. Και υπάρχει ένα παρασκήνιο.
1: Α, μάλιστα, για πες το παρασκήνιο.
0: Ένας παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο καλύτερος τους παίκτης, ο Μπαλογκάν, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα με το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Υπήρξε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA και του είπε: Να σου πω, για να επανεξετάσετε αυτή την αποβολή, γιατί είναι ο καλύτερος μας παίκτης. Και έβγαλε μια απόφαση η FIFA, η οποία χαρακτηρίζεται σκανδαλώδη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναστολή στην ποινή του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα ισχύει λοιπόν η αποβολή. Αν το ξανακάνει, λέει,
1: τότε θα τον τιμωρήσουν.
0: Ναι.
1: Να.
0: Αλλά προς τον παρόν αναστολή. Και παίζει κανονικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά
1: τι
0: του Βελγίου.
1: Τι καλά είναι αυτά.
0: Πήρε ο προεδράρας τηλέφωνο.
1: Α, με αυτό, γι' αυτό εννοώ.
0: Καθάρισε αμέσως.
1: Αυτά είναι.
0: Η FIFA.
1: Ναι, και λέει ο Χιλιάρχος. Έμα δεν βρήκες εσύ το δρόμο. Ο δρόμος ήρθε και σε βρήκε. Έπιασε από το χέρι και σου είπε: Άντε κοπέλα μου, πάμε για δουλειά. Άντε να πάμε ψωμί στο σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Χιλιάρχε. Τα ξέρεις εσύ.
0: Γύρισε λοιπόν το κορίτσι μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη, που έχει γίνει, λέει, η Αμαλία μας μια κούκλα. Φτου φτου φτου σε καμάρωνα, λέει, στο Άξιον. Πολλά φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα,
1: Αναστασία.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Φυσικά θα αναφερθούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τουλάχιστον 14 έχουμε επιλέξει με την Αμαλία και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πώς τα λέω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Πραγματικά, παρόλο που δηλαδή έχουν σφίξει ζέστες, δεν σε έχουν επηρεάσει. Πραγματικά. Ναι. Δεν είσαι σε mood καλοκαιριού ακόμα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, από χθες τι συζητιέται έντονα παντού. Το TikTok του κύριου Σαμαρά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο δεν ήταν κακό το TikTok. Θέλω να πω για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί στο TikTok. Εκτός και αν έχω χάσει κάτι, ο κύριος Σαμαράς έστειλε τα μηνυματάκια του. Και ήτανε και τις ατάκες του, είπε. Εντάξει. Δηλαδή, το γυνάτι του το έβγαλε. Αυτό θέλω να πω.
0: Όπα, ποιο γυνάτι.
1: Το γυνάτι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσα στην εβδομάδα. Ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του, είχε πει, και γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα.
1: Για να ρίξει το η κυβέρνηση.
0: Έτσι είχε
1: ξεκάθαρα.
0: Πει.
1: Ναι.
0: Και της απάντησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς μέσα από το TikTok, εκεί όπου είχε έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου,
1: τον κύριο Τσούτσια.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι μήνυμα έστειλε πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη.
5: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση στην Ντόρα. Πάλι.
6: Τι είπε πάλι.
5: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν μπορεί να κατάλαβα.
6: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Τα δεν έχει συνέλθει ακόμα.
5: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
6: Τι ανακοινώσει να βγάλει. Α τα βρει πρώτα με τον αδερφό τη.
0: Δεν έχει συνέλθει, λέει,
1: από την ήττα. 17 χρόνια έχουν περάσει, λέει, που έχασε τη μάχη.
0: Σαν σήμερα το θυμάμαι.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Το θυμάμαι σαν σήμερα.
1: Κάνε... Με 50 ακόμα κάτι ο κ. Σαμαράς από τον πρώτο γύρο.
0: Απερίμενε όμως. Πριν φτάσουμε εκεί, είχαν θέσει υποψηφιότητα η κυρία Μπακογιάννη, ο κ. Σαμαράς, ο κύριος Αβραμόπουλος. Ήταν τρεις οι υποψηφιότητες. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος από την κούρσα.
1: Έτσι είναι.
0: Και στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά.
1: Ξαφνικά. Αυτά ξαφνικά
0: γίνονται. Μια συνάντηση που είχε γίνει.
1: Μπράβο,
0: τότε
1: είχε γίνει ένα ραντεβού. Τετατέ.
0: Ελληνικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Τέλος πάντων, πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς, θα κάνει κόμμα. Όσο και αν κάποιοι μέχρι πριν το TikTok έλεγαν. Άκουσα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι εγώ πιστεύω δεν θα κάνει κόμμα και, κάποιο, και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ νομίζω ότι χθες με το συγκεκριμένο TikTok είπε ότι είμαι εδώ. Και θα είμαι εδώ και θα με βρείτε απέναντί σας. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, αν αυτό δεν είναι γυνάτη, τι είναι? Γιατί σου λέει στο Μαξίμου ότι ο μόνος σκοπός του είναι, έτσι, να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέμε το μεγάλο Μαξίμου είναι ότι εξυπηρετεί προσωπική ατζέντα. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κ. Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Και δεν κάνει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, προσπαθούν να το κεντρήσουν το συνέστημα, να το πούνε από την παράταξη, η οποία έτσι σαν ανέδειξε και πρωθυπουργό, σε συγχώρεσε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Σαμαράς σου λέει όχι. Τι είναι αυτά που μου λέτε, εγώ πήγα την Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20.
0: Αυτό είπε ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος.
1: Είναι 26-27, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
5: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
6: Κάτι ενδιαφέρον.
5: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
6: Εγώ που κολλάω.
5: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
6: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα. Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
5: εγώ με αυτούς πιστεύω. Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχή. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
6: Για τη διαγραφή, γιατί πιστεύω.
5: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια. Αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
6: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Είπε τον Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Γιατί κύριο Μαρινάκης, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι τον είπε. Το χαρακτήρισε, τον είπε. Χαρακτήρισε, αυτά είναι επιχειρήματα προέδρου.
0: Αλλά λέει, εγώ
1: του
0: είπα να κάνουν 1, 2, 3, 4, 5 και αυτοί έκαναν όλα τα αντίθετα. Εγώ φταίω, λέει, αν φτάσουν στο 20%.
1: Έχω μία απορία. Ένα προβληματισμό και απορία. Όταν εκείνος κυβερνούσε τη χώρα, έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε το μικρομεσαίο. Λέω εγώ, τα λεφτά πηγαίναν σε πολλούς και όχι σε λίγους. Λέω, αναρωτιέμαι αυτό. Τελικά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σίγουρα στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται και πολύ άνετα με τον ιδρύσει κόμμα κ. Σαμαράς, γιατί ξέρουν, αν και λέγεται ότι δεν θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλους χώρους, όπως ο κ. Βελόπουλος, κ. Λατινοπούλη, τυχαία το λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι γίνεται να έχει. Και λέει ο Αβραάμ, τελικά και στην πολιτική μάλλον ισχύει το γνωστό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Αυτό το λέει ο Αβραάμ.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ιστορικό χαμηλό η Νέα Δημοκρατία το κατέγραψε επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, τότε που έγραψε 18% το 2012, για να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε η Ντόρα Μπακογιάννη και τα ποσοστά ανέβηκαν και μετά σχημάτισε την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά έτσι για την ιστορία.
1: Ναι, καλά κάνεις. Και η Μαρία λέει: καλημέρα σας. Ο κ. Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί γυνάτη? Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου για να τον μειώσει. Τώρα, όταν πας απέναντι από την παράταξη που σε ανέδειξε, που έγινες και πρωθυπουργός και βρένεις στη χώρα, δεν είναι τόσο απλό, Μαρία μου. Θα συμφωνήσω ότι έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να το απογορεύσει κανένα. Αλίμονο. Λέω όμως.
0: Και κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις του
1: και να
0: τις εκφράζει.
1: Και να είναι και σεβαστές. Γιατί εγώ για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην πρόεδρους Δημοκρατίας, όταν μιλούν, στέκομαι με απόλυτο και τους ακούω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ξαναλέω. Εκείνος, το είπε ο Ιωσήφ, ότι το χαμηλότερο ποσοστό η Δημοκρατία στην ιστορία της το έχει πάρει επί Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα έχει δικαίωμα και φυσικά πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του. Δεν μπορείς να λες όμως τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, την κυβέρνηση ότι είναι προδότες και. Αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά λόγια. Αυτό λέω.
0: Και χθες ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που, όπως είπες εσύ νωρίτερα, τον χαρακτήρισε ως πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Ο Παύλος Μαρινάκης λοιπόν, μιλώντας στο Blue Sky, κλήθηκε να σχολιάσει αυτά τα βίντεο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok.
7: Όταν είδα ότι Είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας. Σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
1: Για προσωπική ατζέντα μιλήσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η απάντησή του σε υψηλούς τόνους. Είπε αυτά που είχε να πει, ότι θα περίμενε να κάνει ένα βίντεο για το δημοψήφισμα, έτσι, αυτό το κατάπτυστο δημοψήφισμα κτλ. Ωστόσο, δεν τον είδα να σηκώνει τους τόνους. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ότι φυσικά επέλεξε ο κύριος Σαμαράς να κάνει ένα TikTok, ένα βίντεο στο TikTok, στρεφόμενος εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το καταλαβαίνω και την πικρία καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, όπως το είπε και ο Ιωσήφ και καλά, και καλώς το είπε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό να στρέφεις εναντίον της παράταξης, πώς σε ανέδειξε. Και σου έδωσε, θα ξαναπώ, μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις εκλογές, λέει, θα ψηφίσουν και παιδιά που είναι νεότερα από τον Μπιφ Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει δίκιο.
1: Ναι, πολύ δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Πολύ to the point μήνυμα, θα έλεγα. Σωστά.
0: Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φυσικά εκεί από τη δεκαετία του 90, από το 93, με την κυβέρνηση που είχε ρίξει τότε ο Αντώνης Σαμαράς του Άιμνης, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια με όλες τις προστριβές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέραμε νωρίτερα το 2012, βέβαια στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Και προεκλογικά είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη εκλογή.
1: Ναι, μετά τη δεύτερη εκλογή. Ακριβώς. Τα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ξεκίνησε αυτή η απόσταση που χώρισε τις δύο πλευρές, που έγινε πιο έντονη, έτσι, και οι αντιθέσεις μεταξύ τους. Με αποκορύφωμα, βέβαια, στη συνέντευξη, θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή, πρέπει να ήταν του κ. Σαμαρά, στην Καθημερινή στο Βήμα. Δεν θυμάμαι αυτό. Διόρθωσέ με, Ιωσήφ, αν το θυμάσαι, που εκεί χαρακτηρίσε μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικών, ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό διαγράφει.
0: Όπως και να έχει πάντως, το θέμα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
8: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Έτσι, με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη 2.0. Είναι η νεότερη εκδοχή.
1: Α, παιδί μου, λέω και εγώ, ξέρεις κάτι άνοιξης. Που δεν το ξέρουμε εμείς, με τον Νίκο.
0: Παιδί μου,
1: πολιτική
0: εμείς
1: άνοιξη.
0: Τα ζήσαμε τότε, δηλαδή
1: το
0: είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Έχεις καμιά έμπνευση.
0: Σου είπα, πολιτική άνοιξη 2.0.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Νεότερη εκδοχή.
1: Να.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το επόμενο διάστημα, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί. Θα υπάρξει λοιπόν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο.
1: Θα παίξει κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το μόνο βέβαιο, και με την έλευση του κόμματος του κ. Σαμαρά θα αλλάξει πάλι το πολιτικό σκηνικό σε μια άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, ενώ τα πιο δεξιά της δεξιάς. Εδώ βλέπουμε την αναμπομπούλα στην κεντροαριστερά μετά την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Γίνεται ο κακός χαμός εκεί. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει πλασαριστεί και έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ φαίνεται είναι στην τρίτη και θα δούμε. Θα δούμε τι θα φέρει, τι νέο θα φέρει ο κύριος Σαμαράς και τι αλλαγές θα φέρει σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, βρε Ιωσήφ, μου μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή, από τη μία, επειδή την πάτησα την προηγούμενη φορά και είχα βάλει και στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκλογές στο τέλος τετραετίας και εγώ την πάτησα. Τώρα δεν πιστεύω ότι όλα αυτές οι περιοδίες, η κινητικότητα, όλα αυτά για την ακρίβεια, ότι είναι τυχαία. Ας βγω ψεύτρα, αλλά μου μυρίζουν λίγο εκλογές.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Παντελή. Ο οποίος λέει: έχω μια απορία που πιστεύω ότι έχουν οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα πρατήρια, αφού το Brent έχει πέσει στα 71 δολάρια.
1: Μπράβο, Παντελή, που το λες, γιατί και εγώ 1,98 την έβαλε χθες.
0: Πόσο,
1: 1,98.
0: Σημερινή, και... πρωινή τιμοληψία.
1: Α, για πες μου.
0: Κηφισίας.
1: Ναι.
0: Τα πρατήρια που όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,899. Σήμερα ήταν στο 1,929 και στο 1,932,
1: ναι.
0: Ενώ υπήρξε και πρατήριο στο 2,032.
1: Ναι.
0: Πάνω από τα 2 ευρώ. 2,032.
1: 71,9 δολάρια το βαρέλι είναι φυσικό το πετρέλαιο. Τι γίνεται, και επειδή εγώ θυμάμαι ότι θα γινόταν έλεγχοι για ισχροκέρδια και ροδοσκοπία. Και, γιατί? Γιατί πάλι ανέβηκε η τιμή.
0: Παιδιά, πέφτει σε όλο τον κόσμο η τιμή
1: τι
0: του πετρελαίου.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εδώ πέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και κυρίως στους εποπτικούς μας μηχανισμούς.
9: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψης στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Χιούστον!
7: Έλα!
6: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου! Πετάγομαι τώρα!
8: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Prevesa 93.
10: Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζαν οι Αμερικάνοι στις 6 Ιουλίου του 1785 σαν σήμερα, τότε το δολάριο έγινε η επίσημη νομισματική τους μονάδα. Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζε το 2001 σαν σήμερα και ο Έλτον Τζον, αφού ένα ζευγάρι σανδάλια του πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Δεν το αποκαλύπτουμε, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Αντίθετα, σας αποκαλύπτουμε ότι το 2003 σαν σήμερα, η Beyoncé φώναζε Crazy Love στον Jay-Z, που έπιασε το νόημα και την παντρεύτηκε. Λίγα χρόνια μετά, το 2008 σαν σήμερα, η Dizzy Rascal με τον Calvin Harris και Chrome φώναζαν Zito. Ήταν πρώτη στα charts με το Dance With Me. Και ο Sylvester Stallone όταν γεννήθηκε το 1946 σαν σήμερα, φώναζε κι αυτός. Βασικά έκλαιγε όπως όλα τα μωρά. Μετά ηρέμησε και άρχισε να χτίζει μυς.
11: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Σταντοπούλου, να ακούσουμε λοιπόν πώς χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
15: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
14: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
15: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές, ο πρώην πρωθυπουργός.
14: Η αξιωματική ξεγάνωτος.
13: Ενεκές και μάλιστα ξεγάνωτος.
16: Αυτό...
13: Δομημένος πολιτικός λόγος.
16: Ακριβώς αυτό, δηλαδή, δεν είμαι σύμφωνη. Από όποιον και αν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και πέφτει τόσο χαμηλά ο πολιτικός λόγος. Πραγματικά. Δηλαδή, λες τον πολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να γελάω γιατί δεν μπορώ. Ενεκέ, ξεγάνωτο. Και μάλιστα. Να τον μην κοιτάς. Είναι δυνατόν. Sorry, δηλαδή, είναι δυνατόν. πες κάτω κριτική, ναι, για τα πεπραγμένα του, για εκείνο, ότι διαφωνείς και με την επανεμφάνισή του. Μπορείς να κάνεις κριτική με επιχειρήματα πολιτικά. Δεν κάνεις τώρα τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλίμονο.
13: Όπως έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δομημένος πολιτικός λόγος, ναι. συγκροτημένος πολιτικός λόγος ναι. Και ακλόνεται επιχειρήματα. Έτσι, δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, έχει επιχειρήματα.
14: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Είναι τενεκές, ξεγάνωτος.
13: Τι άλλο να
16: πούμε τώρα.
13: Τι να σχολιάσεις.
16: Πάντως, θέλω να σου πω κάτι, λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες που έλειπα, γιατί υπήρχε ένα συνέδριο τέλος πάντων, ήρθαν κάποια στελέχη νεαρά από διάφορα κόμματα, αλλά πιο νέα. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, διέκρινα ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο. Από, ξαναλέω, όχι από ένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ήταν αυστηρά στην κριτική τους, αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω ότι νέα στελέχη στα κόμματα, ενώ το κοινοβουλευτικά, προσπαθούν να ξεφύγουν από όλο αυτό. Από όλη αυτή την τοξικότητα.
13: Μακάρι.
16: Και να σου, εγώ τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα. Και αυτό με χαροποίησε. Δηλαδή, φτάνει πια. Δηλαδή, περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων που θυμάσαι τι γινόταν. Με την άνω πλατεία, την κάτω πλατεία, με το αυτό, με το εκείνο, με το άλλο. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό το αντίστοιχο. Που χωριστήκαμε ψεκασμένοι, μη ψεκασμένοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιασμένοι. Το θυμάσαι όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Γιατί? Να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τενεκέ και μάλιστα ξεγάνωτο. Τι να πω.
13: Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι νιώθει ότι πιέζεται αρκετά,
16: ναι,
13: και δημοσκοπικά.
16: Και έχει χάσει τον έλεγχο.
13: Και
16: αυτό.
13: Προσπαθεί να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Έχω και εγώ ένα φίλο που κάθε φορά, για παράδειγμα, που ακούει για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει. Αρχίζει και δεν έχει και σταματημό. Αλλά άλλο εκείνος σε μία παρέα, για παράδειγμα, και άλλο τώρα πολιτικός αρχηγός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον Νίκο, τον ξεναγώ. Για άλλη μια φορά λέει τεχνικό πρόβλημα στην είσοδο της Ακρόπολης. Ουρά ενός χιλιόμετρου, τουαλέτες μηδέν. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, λέει, και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Παρακαλώ να διαβαστεί. Καλημέρα στον Νίκο, φυσικά, και διαβάσαμε το μήνυμά σου.
16: Ελπίζω να μας ακούνε.
13: Και να μας ακούνε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
16: Έτσι, βέβαια. Αυτό. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
13: Καλημέρα και στον Τόλι, ο οποίος χάρηκε ακούγοντας την Τενεκεδούπολη. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την περίφημη Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου. Καλημέρα και στην υποθετή στην Σαντορίνη. Σήμερα λέει έχουμε αρκετό αέρα.
16: Ναι, έχει μελτεμάκι πάλι. Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο. Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Θέλω να πω κάτι, θα μου το επιτρέψεις. Καλά, ότι έχει σκαλέτα βέβαια του Ιωσήφ. Εντάξει, για άλλη μια φορά. Το έχει συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια ότι 9 και 35 θα αναδείξουμε ένα θέμα και όχι επειδή είναι ο Δήμος μου, συμβαίνει κάτι για μένα εγκληματικό στο Δήμο και το συζήτησα με τον Ιωσήφ, να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει όλη αυτή η βιοκλιματική αλλαγή του Δήμου και η πεζοδρόμηση σε συνδυασμό με την κοπή υπερεονόβιων πεύκων. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και γι' αυτό παρακάλεσα τον Ιωσήφ και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Να κόβεις δέντρα. Εδώ είπαμε να βάζουμε δέντρα, όχι να κόβουμε. Θα το συζητήσουμε μετά τις 9.30 ώρα.
13: Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
13: Επίσης.
17: Η εβδομάδα ξεκίνησε με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι και το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σαμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
13: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, Αμαλία, ακριβώς μετά τις 9, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας και αυτή την ώρα μπορείτε να διαβάσετε στο enikos.gr για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Θα το ανοίξουμε το θέμα μετά τις 9, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο έχουμε και τα προϊόντα που υποτίθεται θα παγώσουν οι τιμές τους αυτό το δίμηνο και εκεί επικρατεί ένα μπάχαλο, να το πω, μια ασυνεννοησία. Θα το ανοίξουμε λίγο μετά τις 9 το συγκεκριμένο θέμα, όπως μεγάλο θέμα και οι τιμές για τα καύσιμα.
16: Ακριβώς.
13: Το βλέπουμε και στα μηνύματα.
16: Θα γίνει. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται στις σκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι λένε οι πληροφορίες, γιατί θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που ασχολούν και είναι το βασικότερο για μένα ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε ποιοι κωδικοί, κατηγορίες προϊόντων, άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει από το Σεπτέμβριο ότι θα μειωθούν οι τιμές, έτσι με βάση τη συμφωνία που έχει υπάρξει με βιομηχανία. Μηχανίες και σούπερ μαρκετάδες. Να το δούμε αυτό και ποια προϊόντα θα είναι.
13: Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές όμως, οι οποίες απασχόλησαν τις αρχές, την πυροσβεστική δηλαδή κυρίως. Η μία πάνω στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές και στην βιομηχανική περιοχή. Και η δεύτερη χθες στην περιοχή της Ινόης.
16: Ευτυχώς
13: σε δασική έκταση.
16: Εντάξει, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και με οχήματα και με πηγές δυνάμεις και αέριες. Στο Ρεόκαστρο όμως δημιουργήθηκε λίγο οτικά, είχαν εργοστάσια και καύσιμες έφλεκτες ύλες. Ένα τοξικό νέφος το οποίο επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά, η εικόνα ήταν. Τι να πω, απόκοσμη, αλλά ήταν και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί άκουγα τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, να λέει ότι καλό θα είναι για κάποιες μέρες και όσοι έχουν και προβλήματα να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Παραδείγματος, ήταν πάρα πολύ έντονη και η μυρωδιά, αλλά και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
13: Και σύμφωνα βέβαια με την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική μέχρι τώρα, η φωτιά στο Ρεόκαστρο προκλήθηκε από έναν 75χρονο, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προφανώς. Κόλλησε με το αυτοκίνητό του εκεί σε έναν χωματόδρομο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να ξεκολλήσει, δημιουργήθηκε σφενθυρισμός, ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς. Εγκατέλειψε αυτό το αυτοκίνητο, σηκώθηκε και έφυγε. Έγινε ό,τι έγινε. Ενώ ταυτόχρονα χθες στην περιοχή της Ινόης, κατά πάσα πιθανότητα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα,
16: κάποιος ασυνείδητος οδηγός πέταξε το εντυπωσιακό.
13: Πέταξε ένα τσιγάρο. Όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φωτιά στο Ρεόκαστρο, την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τραγικό επίλογο, με δύο
16: ανθρώπους
13: νεκρούς, έναν πατέρα και ένα γιο. Από αναμένο τσιγάρο και στο Ρεόκαστρο και κατά πάσα πιθανότητα και στην φωτιά της Ινόης.
16: Δεν βάζουμε μυαλό, πραγματικά.

0: Real FM.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω.
4: Ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς, εγκατέλειψε αυτό στο αυτοκίνητο, σηκώθηκε και έφυγε. Έγινε ό,τι έγινε, ενώ ταυτόχρονα χθες στην περιοχή της Σινόης, κατά πάσα πιθανότητα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα,
3: κάποιος ασυνείδητος οδηγός πέταξε το εντυπωσιακό.
4: Πέταξε ένα τσιγάρο. Όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φωτιά στο ωραίο κάστρο, την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τραγικό επίλογο, με δύο ανθρώπους
3: νεκρούς,
4: έναν πατέρα και ένα γιο. Από αναμένο τσιγάρο και στο ρεόκαστρο και κατά πάσα πιθανότητα και στην φωτιά της Σινόης.
3: Δεν βάζουμε μυαλό, πραγματικά.

0: Real FM.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με 60

0: Real FM.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310

0: 2 28 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Πώς μπορεί να το διαβλέψει αυτό?
8: Κοίταξε,
7: αναρωτιέμαι.
8: Είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφάλειας.
7: Θα συμφωνήσω.
8: Ειδικά για αυτή την υπηρεσία που είναι και η αρμοδιότητά της.
7: Ναι, αλλά την έχουν πατήσει και άλλοι με τους συγκεκριμένους.
8: Ναι, πολιτικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη.
7: Αυτό
8: και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, πάρα πολλά πρόσωπα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
7: Ακριβώς.
8: Τον κύριο Ουμέροφ. Και όπως είπε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Sky, έβλεπε και συνομιλούσε, λέει, με το πρόσωπο.
7: Και
8: το
7: έβλεπε και πρόσωπο, δηλαδή.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Έτσι. Ήταν λες και είχε απέναντί του ακριβώς τον Ουκρανό ομόλογό του.
8: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Ντόκος για αυτή την συνομιλία.
9: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι μιλάω με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερο. Βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
7: Επομένως, βλέπετε.
9: Βλέπω εσάς. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν, υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση.
8: Στο τέλος, λέει, της συνομιλίας προβληματίστηκα, αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και ότι εγώ έβλεπα και συνομιλούσαν με τον κύριο Ουμέροφ.
7: Ναι.
8: Από την πλευρά τους λοιπόν οι Ρώσοι φαρσέροι, οι οποίοι μίλησαν χθες στο Μέγκα, στην Αναστασία Γιάμαλη, λένε ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.
7: Ναι, αυτό.
8: Όχι AI. Εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε ήταν λίγο μακιγιάζ και μία μεταμφίεση.
7: Καλά,
8: δεν κάναμε, λέει, κάτι άλλο. Έτσι λένε αυτοί.
7: Εγώ λέω, είναι δυνατόν να βλέπεις απέναντί σου ένα πρόσωπο και να μην είναι αυτό που ξέρεις και να συνομιλείς?
8: Επίσης λένε ότι εμείς στείλαμε απλά ένα link από Gmail.
7: Ναι.
8: Δεν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή, κάποια τεχνολογία.
7: Ναι.
8: Έτσι, ένα απλό link, λέει, στείλαμε από Gmail και μας απάντησαν. Αυτό λέει η πλευρά των Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάρσες, όντως, στο παρελθόν, σε πολλά πολιτικά πρόσωπα και έχουν παρασημοφορηθεί και από το ρωσικό κράτος, έχουν λάβει τιμές στο Κρεμλίνο, έχουν πάρει το μετάλλιο φιλίας.
7: Ναι.
8: Για αυτές τις φάρσες, για άλλες υπηρεσίες, δεν
7: Εντάξει,
8: ξέρω.
7: Εμένα μου κάνει και λίγο πιο... πώς να το πω τώρα, κατασκοπευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι και αυτοί απλώς κάνουν φάρσες. Δεν ξέρω, λέω. Δεν νομίζω.
8: Πάντως γίνεται μια συζήτηση εκεί με τον κύριο Ντόκο.
7: Γίνεται,
8: λέει ο κύριος Ντόκος ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχει ανάλογο περιστατικό όπως έγινε με αυτό με τον
7: ντρόουν στη Λευκάδα.
8: Αυτοί απαντάνε, ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας δεν ακούει, λέει, τον Ζελένσκι και επιμένει να συνεχίσει. αυτές τις επιχειρήσεις. Και εκεί ο κύριος Ντόκος λέει ότι αν συνεχίσει θα έχετε πρόβλημα, γιατί θα χάσετε την ελληνική στήριξη. Αυτό θα είναι το τίμημα. Και ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα, γιατί θα έχουμε μετά εκλογές.
7: Ναι, εντάξει, δεν είπε και κάτι. Θα έχουμε μετά εκλογές. Εντάξει, δεν είπε ούτε για τον χρόνο των εκλογών, ούτε τίποτα.
8: Όχι, όχι. Απλά είπε ότι αν θέλετε να βρείτε κάποιο στόχο, βρείτε λέει, ναι, κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο κάπου. Ναι. Και χτυπήστε τον, αλλά στην Ελλάδα λέει, δεν έρχονται πλέον, πηγαίνουν κυρίως στην Τουρκία. Και βέβαια αποκάλυψε εκεί στη συνομιλία και το ταξίδι του διοικητή της ΕΥΠ στην Ουκρανία για συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση λοιπόν ζητάει την παραίτηση
7: την
8: αποπομπή του και επιμένει γι' αυτό τον κύριο Ντόκο, μόλις τον ακούσαμε στις εξηγήσεις που έδωσε για αυτή τη συνομιλία.
7: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος, Παναγία μου, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφήσης, Rainbow Waters, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Τώρα που πες για φάρσα, λοιπόν, χθες σε μια πλατεία, τέλος πάντων, πέρναγα από εκεί και ήταν κάτι πιτσιρίκια και έπαιζαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας πιτσιρικάς μεγάλη μορφή λέει: «Κυρία, κυρία, εμένα, σας έπεσε το πορτοφόλι σας». Εγώ δεν κρατούσα όμως πορτοφόλι. Κοίτα, αν είχα τσάντα θα γυρνούσα και θα. Ρε παιδί μου, θα τσίμπαγα, πώς το λέμε. Αλλά εγώ δεν είχα. Είχα πάει το κίνητο στο χέρι μου και του λέω: «Ψ, μικρέ, την πάτησες». Πω, πω, μου λέει. Και είχα σταθεί εκεί, μικράκια τώρα. Και κάνα όποιο πέραγε και λέει: «Χάσατε, σας έπεσε το πορτοφόλι». Και όλοι γυρνούσα. Εντάξει, εγώ θα γυρνούσα, αλλά δεν είχα τσάντα εκείνη την ώρα. Και λέω: «Κοίτα τώρα που είπες για φάρσα».
8: Αυτό, φάρσα, ρε παιδί. Δηλαδή,
7: πολύ ωραία. Ναι, ναι, θα κάναμε εμείς κάτι τέτοια μικρή. Άλλα πράγματα. Δεν κάναμε. Πέραμε τηλέφωνο από. Ξέρεις, χωρίς απόκρυψη. Δεν το κάνατε, Νίκο, δεν το έκανε.
8: Να αναστενάξει τα σουλατζίδικα.
7: Μου το θυμήθηκε. Τι κάνατε.
8: Άστα. Τι θες τώρα.
7: Έλα, πες το, πες το.
8: Δεν έχουν παραγράφει κιόλας. Μην ξύνεις πληγές. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και με το καυτό θέμα της ακρίβειας, αλλά και με τις συμβουλές για την υγιεινή και την ομορφιά που δεν άκουσε η Αμαλία την προηγούμενη εβδομάδα και θα πρέπει να ενημερωθεί.
7: Του γιατρού.
8: Ναι.
7: Με τα βρακιά.
8: Ναι.
7: Ωραία, εντάξει.
8: Γιατί έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα και δεν έχει ενημερωθεί. Θέλω να είσαι ενημερωμένη.
7: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Okay. Μαζί σου.
10: Real FM.
11: Τάκι μου.
12: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
13: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
15: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
16: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
11: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
16: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
17: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
18: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
17: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
18: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
17: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
18: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
17: Τηλέφωνο 26820-51100.
18: Waterpark, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
19: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
20: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
19: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
20: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
21: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
22: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Με 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, λέω. Άντε, μπράβο, να ξυπνάμε. Τα φιλάκια που ακούτε είναι από την κυρία Μαλία Κάντζου.
1: Για τους ακροατές μας, φυσικά.
0: Ακριβώς. Ο Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Φιλιά ρουφιχτά, my baby.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δώστε ένα τρυφερό φιλί στο σύντροφό σας, στη σύντροφό σας. Δώστε ένα στοργικό φιλί στο παιδί, στο μάγουλο, στο μέτωπο. Διώχνει, λέει, μακριά το άγχος και αυξάνει έτσι την ευεξία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επειδή η κυρία Μαλία Κάντζου έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Είχε πάρει μια άδεια και δεν άκουσε τα νεότερα για την υγεία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον καύσωνα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επαναλάβω τις συμβουλές του γιατρού, του αγαπημένου γιατρού της εκπομπής, είναι ο κύριος Βαλέριος, γνωστός δερματολόγος, ο οποίος μας δίνει συνταγές για το πώς πρέπει να κινηθούμε αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη και με τον καύσωνα. Πώς πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Αμαλία μου, τον μπάνιο. Γιατί εσύ το ξέρω ότι μπανιαρίζεσαι 3-4 φορές την ημέρα.
1: Όντως.
0: Πρόσεξε λοιπόν, γιατί ενδεχομένως και να κάνεις κάποιο λάθος.
3: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως, όσο μπορούμε λιγότερο. Δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες. Βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
1: Τι εννοεί?
0: Φιλάκια, την αγάπη μας. Όχι σαπούνι.
1: Πώς θα.
0: Χαλάει το pH. Χαλάει
1: τι
0: το δέρμα.
1: Αγόρι μου, γλυκό, είναι δυνατό. Δηλαδή, τι ρίχνεις, νερό και τέλος.
0: Νερό, κρύο νερό.
1: Και πώς θα φύγει
0: κρύο
1: βρώμα.
0: Κρύο ντουζ.
1: Ο υδρότας.
0: Κάνεις κάθε 4-5 μέρες, ρε παιδί μου, βάζεις σαπούνι.
1: 4-5 μέρες σαπούνι.
0: Ναι.
1: Θα ζέχνεις.
0: Δεν ζέχνεις, παιδί. Είναι προστασία για το δέρμα. Κρατάει εκεί πέρα τη μάκα πάνω και είναι προστασία. Καταλαβαίνω.
1: Γιατρός είναι πραγματικός αυτός.
0: Βέβαια.
1: Ήμουν σε κουμπουγιανίτη.
0: Δηλαδή, μόνο ο γιατρός που είχε ενημερώσει
1: για τα
0: βρακί που πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα κτλ.
1: Ναι.
0: Να μην φοράμε το βράδυ, το κοιμόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό, ξαναλέω. Τίποτα από σαπούνι, είτε πράσινο σαπουνάκι.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Κάθε 4-5 μέρες. Γιατί χαλάει το δέρμα. Θα σου φύγει η βάφτιση. Στο έλεγα. Εγώ στα είπα και αμαρτία δεν έχω. Μη μου πεις μετά ότι δεν σε ενημέρωσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κανόνισα. Από σήμερα κομμένο το σαπούνι Κάντζου.
1: Πάντως εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή να κάνεις μπάνιο με σκέτο νερό χωρίς σαπούνι.
0: Ξέρεις εσύ καλύτερα από τον γιατρό.
1: Εγώ τι να πω, όχι, αλλά κάνω με σαπούνι.
0: Τότε...
1: Τι να κάνω τώρα. Έχει χαλάσει το pH του δέρματός μου, μπορεί. Αλλά το σαπουνάκι το βάζω. Δεν μπορώ χωρίς σαπούνι. Τώρα...
0: Κακό του κεφαλιού σου. Ναι. Μετά να σε δω τι θα μου λες Κάντζου.
1: Έχει έρθει μία ερώτηση για τον ακατάσχετο λογαριασμό και θέλω να απαντήσω. Τώρα να δω, είναι ο φίλος μας ο Πάνος. Έχει ξεκινήσει ήδη να ισχύει. Αρκεί ο λογαριασμός, το IBAN που το έχετε δηλώσει, το σχετικό στην τράπεζα, έτσι, και στην ΑΔΕ κτλ. Άρα πλέον δεν είναι 350 ευρώ παραπάνω. Ήταν 1250 και πάει 1600. Αυτομάτως πάει. Από εκεί και πάνω, βέβαια, στο ποσό κατάσχεται. Μέχρι 1600 πλέον δεν κατάσχεται. Και αν τον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, ξαναλέω, πρέπει να έχετε δηλώσει ένα λογαριασμό ως ακατάσχετο. Εκεί λοιπόν αυτός ο λογαριασμός πλέον είναι ακατάσχετος έως του ποσού των 1.600 ευρώ. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ήταν στον πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, άρα ισχύει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Real Blogger. Θα περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία το δώρο το οποίο μου έχεις ετοιμάσει. Να είσαι καλά, Real Blogger. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά τα νεότερα για το Μουντιάλ, εκεί όπου πλέον αντιμέτωπη στα πρώιμη τελικά θα βρεθεί η Νορβηγία με την Αγγλία, η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, η Αγγλία το Μεξικό, οπότε έχουμε στην επόμενη φάση την Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και την Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο. Ακούσαμε και τα βίντεο στο TikTok που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μεγάλη συζήτηση. Έχει σηκώσει αυτά τα βίντεο στο TikTok, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Και φυσικά νομίζω εντός και του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Τώρα, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό δεν το γνωρίζω. Το ξέρεις εσύ, μήπως?
0: Εγώ, όχι, που να ξέρω.
1: Λέω, μήπως έχεις κάποια πληροφόρηση.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Από την άλλη, ακούσαμε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Υπάρχει ένα μπιφ λοιπόν εκεί στο χώρο τη κεντροδεξιά πολυκατοικία και στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπαμε φυσικά και για την υπόθεση με την φάρσα των Ρώσων στον κύριο Ντόγκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Ακούσατε και τη δική του εκδοχή, αλλά σας μεταφέραμε τι υποστηρίζουν και οι Ρώσοι φαρσέρ. Αναφερθήκαμε φυσικά και στις μεγάλες φωτιές που είχαμε το Σαββατοκύριακο, τόσο στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Ινώη, εδώ στην Αττική. Ευτυχώς, μόνο με υλικές ζημιές και ταυτόχρονα με μεγάλη δασική έκταση, η οποία κάηκε στην περιοχή της Ινώης. Ήταν μια περιοχή που είχε γλιτώσει τα προηγούμενα χρόνια από φωτιές, αλλά κάηκε φέτος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια, ναι. Και σε αυτό θα σταθούμε.
4: Μαντήλη στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Όχι τώρα, όχι τώρα
1: τι
0: το Μαντήλη.
1: Τώρα, κούνησε λέει το Μαντήλη.
0: Το κούνησε, μα όχι τώρα το Μαντήλη, μετά το Μαντήλη.
1: Τι θα βάλεις τώρα, Μαντήλη Καλαματιανό. Μαντήλη Καλαματιανό δεν το βάλει σήμερα
0: μετά
1: που έπρεπε να το βάλει. Έπρεπε να βάλει το Μαντήλη Καλαματιανό.
0: 9:30 θα πάμε με το Μαντήλη το Καλαματιανό και για τον Αντώνη Σαμαρά. Και για τον κύριο Ζαχαριάδη που το κουνάει.
1: Το κουνάει.
0: Το Μαντήλι.
1: Και ο κύριος Καραμέρος. Το κούνησε το Μαντήλι.
0: Όλοι κουνάνε.
1: Όλοι κουνάνε. Μαντήλι, καλά μακρανό.
0: Στο θέμα της ακρίβειας όμως έχουν έρθει ήδη.
1: Εκεί δεν κουνάνε μαντήλια.
0: Εκεί δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν οι άνθρωποι.
1: Ρώτησε με ένα πολύ 50 ευρώ βενζίνη και δεν πήγαινε στη μέση. Και δεν έχω και καμία κουρσάρα και θα αρχίσω να κάνω κάποια κροατές και τα λοιπά. Έχει 1200 κυβικά είναι το αυτοκίνητό μου. Τώρα τι λες, άσε με.
0: Βλέπεις εδώ τα μηνύματα. Καταρχήν όλοι βλέπουν άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Λέει η Ελένη, σήμερα στο βενζινάδικο μου είπαν ότι ανεβαίνει η τιμή γιατί καταργήθηκε μετά από μήνες το πλαφόν κέρδους. Με τις υγείες μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά έχουν αυξηθεί οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης όπου καταργήθηκε η επιδότηση, αλλά και στην αμόλυβδη. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι νωρίτερα είδα σήμερα στην Κηφισίας αμόλυβδη με 2,03. Με το διπλό μπροστά. Κοίτα, μετά από καιρό.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ σου λέω, μου φάνηκε περίεργη τιμή που έβαλα χθες και αναρωτιέμαι αν τα δηληστήρια, γιατί αυτό το επιχείρημα υπάρχει, έχουν προμηθευτεί καύσιμα και έχουν στις αποθήκες τους μεσαγωγικά καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Άρα πρέπει να τελειώσουν αυτά. Τα καύσιμα και μετά να προμηθευτούν με χαμηλότερες τιμές και να πέσει η τιμή. Αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε φορά εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα στο ίδιο έργο θεατές. Και θυμάμαι, αν το θυμάσαι καλύτερα, νομίζω εσύ από μένα, ο Πρωθυπουργός δεν είχε αναφέρει για τα καύσιμα στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό.
0: Βέβαια, ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυτές τις μειώσεις να περνάνε στην Αντλία.
1: Περιμένω, και είχε πει, νομίζω, ο Πρωθυπουργός και για ελέγχους. Έτσι ώστε να περάσουν οι μειώσεις. Άρα λοιπόν, ας γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, να δούμε. Υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν τιμές, αλλά κάποιοι κερδοσκοπούν. Δεν πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σε αυτούς τα συγκεκριμένα πρατήρια. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή. Η τελείως διαφορετική. Είναι τρέλα αυτό. Δηλαδή περιμέναμε μείωση και βλέπουμε αύξηση.
0: Ο κόσμος λοιπόν απορεί, αλλά ταυτόχρονα εξοργίζεται κιόλας. Γιατί όλο αυτό το καιρό υπομένει και λέει ναι, είναι ο πόλεμος, εντάξει, υπήρξε αυτή η άνοδος. Τώρα λοιπόν υποτίθεται έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Η τιμή στο πετρέλαιο έχει υποχωρήσει. Είναι σχεδόν στα $70 το βαρέλι. Και παρόλα αυτά βλέπει.
1: 72 σήμερα.
0: Ναι, και παρόλα αυτά βλέπει τις τιμές όχι μόνο να μην υποχωρούν, αλλά να ανεβαίνουν κιόλας.
1: Ναι, γι' αυτό
0: και
1: λέω.
0: Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Πάντως να ξέρεις ότι οι άνθρωποι της αγοράς λένε αυτό που σου λέω. Ότι τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί. Γιατί οι πρατηριούχοι σου λένε: δεν φταίμε εμείς. Έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια πιο ακριβά καύσιμα. Είχαν γεμίσει αποθήκες και μέχρι να τελειώσουν αυτά και να προμηθευτούν χαμηλότερες τιμές, θα βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις. Αλλά αυτό είναι τρελό. Πραγματικά κάνει τρέλα.
0: Και από την άλλη έχουμε τα βασικά αγαθά για την καθημερινότητά μας, τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, εκεί όπου έχουμε αυτή την πρόσφατη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει τέλος πάντων, εκεί όπου κλείδωσε η τιμή για 2.000 περίπου κωδικούς, αλλά έχει κλειδώσει στα ψηλά. Εκεί που είχε φτάσει δηλαδή.
1: Από Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε μειώσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Προϊόντων αυτής της κατηγορίας που δεν αφορούν μόνο τρόφιμα, αλλά και άλλα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής που τα χρησιμοποιούμε σε εβδομαδιαία βάση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο
1: ναι.
0: αυτή την ώρα στο ενικός.gr, είναι το Δημήτρη Χριστούλια, για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κάνει λόγο λοιπόν για μειώσεις τιμών σε περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με ποσοστά που θα ξεπερνούν το 10%. Αυτό αναφέρεται λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας. Η πρωτοβουλία λοιπόν στοχεύει να καταστήσει τις μειώσεις άμεσα αντιληπτές στα νοικοκυριά, εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση όπως τρόφιμα και βασικά αγαθά, με πιθανή διάρκεια ως τα Χριστούγεννα. Αναλυτικά λοιπόν τον οδηγό, ο οποίος αναφέρεται σε γάλα, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα, με μειώσεις που θα φτάνουν ή θα ξεπερνούν το 10%, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν το άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Λέγαμε όμως, Αμαλία μου, για αυτούς τους 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα
1: ναι.
0: και θα παραμείνουν παγωμένοι.
1: Παγωμένοι, δεν θα έχουμε αυξήσεις.
0: Αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι 2.000 κωδικοί.
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Πεταλάς. Ο κύριος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ
1: Μάρκετ. Που ήταν και στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Πεταλάς.
5: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
6: Ποιος τους γνωρίζει,
5: για να λέει, ποιος τους γνωρίζει. Και για να λέει ο Υπουργός, για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, τι το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
6: Είναι κρατικό μυθικό δηλαδή 2.000
5: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και η ανεξάρτητη αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
0: Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ λέει για αυτούς τους 2.000 κωδικούς τους οποίους έχει υπάρξει μείωση το προηγούμενο διάστημα ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που υποτίθεται έχουν μειώσει περίπου 5 με 6% τις τιμές σε 2.000 κωδικούς. Λέει εγώ δεν τους γνωρίζω, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Έτσι είπε ο κύριος Πεταλάς. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε και ο Υπουργός σχετικά με τους 2.000 κωδικούς.
7: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες τις κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Θα που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
8: Το βάζει πάλι το Πασόκ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
7: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρος, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο Υπουργός. Ανάπτυξε ο κ. Θεοδωρικάκος και να απευθυνθούμε όσοι θέλουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Εγώ ακούω και δεν θέλω να μην πιστεύω τον Υπουργό, φυσικά, ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μείνει, δεν έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Πάντως ο προβοκάτορ έχει ένα προβληματισμό και μια απορία. Μήπως ξέρετε αν η τιμή στις σκαβουροδαγκάνες θα μείνει σταθερή. Δεν το ξέρω. Αγαπημένοι μου, όχι, δεν
0: αυτό
1: το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το θέμα είναι ότι πρόσεξε να δεις. Ο κύριος Πεταλάς λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε τους κωδικούς, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Ρωτήσανε τον Υπουργό, λέει ο Υπουργός, η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή. Και βγαίνει και η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και λέει: ναι, είναι 2.000 οι κωδικοί, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε αναμάρκα, να το πω έτσι χοντρά. Μπορούμε να περιγράψουμε μόνο τα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά κτλ. Αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει δηλαδή ποια είναι η μάρκα του προϊόντος που έχει μειωθεί. Και πώς θα πάει λοιπόν να ψωνίσει και να συγκρίνει για να ξέρει αν όντως το προϊόν το οποίο αγοράζει έχει μειωμένη τιμή ή όχι.
1: Ναι.
0: Ιδού η απορία.
1: Ιδού η απορία, ναι.
0: Το θέμα το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το Πασόκ. Είναι η αλήθεια. Έκανε και ερώτηση για το συγκεκριμένο
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανεβάζει πολύ το θέμα της ακρίβειας στο Πασόκ
0: ναι.
1: γενικά.
0: Και χθες λοιπόν, Αμαλία μου,
1: ναι, ναι.
0: στην εκπομπή του Δημήτρη του Κοταρίδη στο
1: ναι.
0: Earth News.
1: Earth News.
0: Βράδυ Κυριακής, είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Και εκεί είναι και εκπρόσωπος του Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τη ρωτάει λοιπόν εκπρόσωπος του Πασόκ για το θέμα των 2.000 κωδικών.
9: Λέω το εξής. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας κάνω ένα, δύο, τρία. Πέστε μου εσείς ποιος δεν έχει παγώσει.
10: Μάλιστα.
9: Λέω το εξής, ότι το ερώτημα, επειδή πράγματι μπορεί κάποιος ο οποίος προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ να μην το ξέρει, τον ερωτήσανε, ξέρετε, είναι υποχρεωμένος να ξέρει, έχει εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ, δεν τους ξέρει τους κωδικούς.
10: Άρα μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει.
9: Έτσι,
10: που το είπε
9: όχι.
10: Δηλαδή. Λοιπόν,
9: είναι εκεί,
10: εντάξει,
9: είναι εκεί.
10: Καταλάβαμε όλοι, για να ολοκληρώσω.
9: Είναι εκεί, λοιπόν.
10: Καταλάβαμε
9: τώρα,
10: ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν,
9: τι αυτό, να ξέρω.
10: Για τους κωδικούς, μη φωνάζετε.
9: Να ξέρω έναν τους κωδικούς. Τι λέει,
10: δεν υπάρχει λόγο να φωνάζετε.
9: Αυτό τούτο είναι σαν να λέει στον Τιτανικό πόσοι πέθαναν τόσοι. Ονόματα και διευθύνσεις. Είναι σαν τον Τιτανικό. Πασόκ Τιτανικός. Ονόματα και διευθύνσεις στον Τιτανικό.
11: Την απαντάτε σε αυτά, να δείτε καταψυγμένα προϊόντα έχουν παγώσει στο δίκη.
9: Μπορεί.
0: Κατάλαβε με το σου λέει, κυρία Βούλτεψη. Πού να ξέρει τώρα ο γενικό διευθυντή τη εταιρεία στο σούπερ μάρκετ σε ποια προϊόντα έχουν μειωθεί οι τιμέ. Τι είναι. Σούπερ μαρκετά ναι. Είναι για να ξέρει.
1: Ναι.
0: Έχει δει. Είναι σου λέει σαν το Τιτανικό. Είναι σαν να σου λέει ότι πέθαναν 1500.
1: Και δώσουμε ονόματα και διευθύνσει.
0: Και να μου ζητά εσύ, εσύ να τα βλέπει.
1: Εγώ δεν λέω. Εγώ ήταν δηλαδή. Εσύ.
0: Καλά στα λέει η κυρία Βούλτερ.
1: Ναι, ήταν ο Βαγγέλης ο Τσόκος από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: θα
1: ωραία,
0: τρελαθούμε.
1: Θα τρελαθούμε. Ο Real Broker λέει: ωραίο ο Θοδωρικάκος. Δηλαδή η γιαγιά μου θα πρέπει να απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή για να μάθει τι μπορεί να αγοράσει φτηνά. Δεν πάει κάπω έτσι τώρα κι εσύ. Το τραβά, βρε παιδί μου. Το τραβά. Σου λέει απευθύνσου εκεί να ξέρει. Αλλά ότι έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί.
0: Βρε Αμαλία μου. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν μειωθεί. Ο καταναλωτής όμως δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά που όντως έχουν μειωθεί, ώστε να μπορεί να το βεβαιώσει όταν πάει να κάνει την αγορά του και να, ταυτόχρονα να κάνει και τις συγκρίσεις. Όταν του λες γενικά και αόριστα 2.000 κωδικοί, πού να ξέρει εκείνος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αν όντως υπάρχει αυτή η μείωση στο προϊόν ή όχι. Τι είναι,
1: ναι.
0: Το μυστικό του κράτους είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Και ξέρεις, επειδή η ακρίβεια επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που ταλαιπωρεί τις οικογένειες, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ο καθένας μας. Και νομίζω πολύ καλά κάνουμε. Είμαστε και δύσπιστοι. Είμαστε δύσπιστοι όταν λέμε. Έχουν μειωθεί και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν κάποια πράγματα και κάποια προϊόντα. Πώς θα το κάνεις αυτό. Δηλαδή, θέλει και μια. Θέλω να πω ότι πρέπει και να λέμε από το χωράφι στο ράφι πόσο. Δεν είναι που όλοι αναρωτιόμαστε γιατί ο παραγωγός πουλάει ένα ευρώ και εμείς το παίρνουμε πέντε.
0: Καλά τα λες εσύ, παιδί μου, αλλά καλύτερα.
1: Τι θέλεις, θα... βρέ, παιδί μου, τι
0: θέλει Παναγιώτη Βολάνιο εδώ πέρα, επειδή έχει πει στο στούντιο. Ναι, για την ενημέρωση, για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με κίνηση ξεκινήσει και δεύτερη σύγκρουση. Απροσπέλαστη ανατμήματα εκάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο, λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του ΚΤΕΛ. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνω του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Πυκνή ροή και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κάποιοι νομίζουν ότι κυκλοφορεί και το τρένο του Νίστρουπ εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
1: Λάει ο Παναγιώτης με μένα. Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
0: Όχι, για τον Ίστρου, για τον Ίστρου.
1: Όχι, το έκανα εγώ. Παναγιώτη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία, συνέχισε έτσι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
12: Ουρές και οχημάτων και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους.
1: Φτάνει, βρε Παναγιώτη μου. Μας πέθανες και σήμερα.
12: Υπόσχομαι τελειώνωματική οδό.
1: Α, μπράβο, γόρι μου.
12: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σου έρχεται ο Νίστρουπ. Σου έρχεται και ο Μπόγκα. Σου έρχονται πολλά, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά. Κατά τα
1: χαμηλά.
0: Να έρθουν
1: όλοι. Εγώ είμαι χαρούμενο. Ο Μάνος, μόνο αυτό το μήνυμα θα διαβάσω, Νίκο μου, και θα πάμε σε διάλειμμα βεβαίως. Καλημέρα σας από την πόλη της Μυτιλίνης. Απλή αμόλυβδη, 2049. 2049.
13: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψη στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 €. Σταθερός υπολογιστής HP 250 €. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 €. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 €. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 €. Μπικίνι και μασχάλες 50 €. Μασχάλες 30 €. Μπικίνι 30 €. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
13: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
13: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
12: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
13: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
12: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
14: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
14: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Στο Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
5: Κούνησε μαντήλι!
6: Το κουνάει το μαντήλι! Και όχι τίποτα άλλο ρε παιδί μου. Ένας πάει. Ένας πάει.
5: Τους ψήνει ο Τσίπρας, κρεμμυδάκι τσιγαριστό τους έχει κάνει. Πώς τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι?
6: Ναι.
5: Έτσι τους έχει κάνει τους Ριζέους.
6: Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα, ρε παιδί.
5: Τι σκέφτηκα.
6: Έλεγε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης.
7: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
8: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
7: Ναι.
8: Γύρισε κάποιος?
7: Ο, ναι.
8: Ποιος?
7: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
8: Γύρισε ο Τάκης?
7: Ναι.
8: Αλήθεια?
7: Ναι.
6: Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, έφυγε ο Κώστας από τα Μελίσια.
5: Πάντως μαντήλι, καλαματιανό, δεν κούνησε μόνο ο Ζαχαριάδης, ναι, κούνησε αλλά, παραμέρος.
6: Ναι, αλλά ο Κώστας ο Ζαχαριάδης είχε πει.
5: Τι είχε πει?
6: Είχε πει ρε παιδί μου ο Κώστας, ναι, ο Ζαχαριάδης.
7: Θεωρώ μεγάλο λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή δηλαδή δεν βγήκε αυτό το οποίο ήθελα, θα σηκωθώ να φύγω. Είμαι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνασπισμό. Έχω κλειδιά, δεν φεύγω από αυτό.
8: Με συγχωρείτε.
6: Έχει κλειδιά εκείνη, ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου. Δεν φεύγει ρε παιδί.
5: Δεν θυμούνται και τι λένε παναθεμά τους.
6: Φεύγει, έχει κλειδιά, ναι, σου λέει εκεί από την Κουμουνδούρ,
5: ναι.
6: Πώς θα φύγει τώρα?
5: Ναι.
6: Πείσε τώρα την ιδιοκτησία να φύγει.
5: Ναι.
6: Λίγα έφυγε.
5: Έφυγε.
6: Α, έφυγε ο Γιώργος ο Καραμέρος.
5: Ναι, ναι.
6: Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
5: Από την αρχή το είχε πει.
6: Το είχε πει. Ήταν από τους πρώτους, αν μην πω ο πρώτος. Ναι,
5: και ο πρώτος και ο μόνος που με τόση έτσι, σαφήνεια το είχε γράψει κιόλας και στα social media κτλ. Δηλαδή το περμέναμε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πότε θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν τους θέλει τώρα ο Τσίπρας. Τώρα ποιος θέλει, πότε τους θέλει θα το αποφασίσει ο ίδιος. Θα το ξαναπώ. Τους τσιγαρίζει σαν κρεμμυδάκι. Σαν κρεμμυδάκι τους τσιγαρίζει.
6: Και βέβαια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
5: 11
6: Ιουλίου. Σάββατο.
5: Ακριβώς.
6: 11 του μηνός.
5: Φαίνεται μήπως και αν έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί μαθαίνω από το ρεπορτάζ, θα το ξέρεις και εσύ, Ιωσήφ, ότι κάποιοι που είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κ. Φάμελου, που πια δεν ισχύει η πρόταση του κ. Φάμελου, γιατί ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω συμπόρευση με κανένα κόμμα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και έχουν πάει προς την πλευρά του να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά και να κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τέτοιοι οι σχετισμοί σε τέτοιο βαθμό έχουν αλλάξει που μπορεί να έχουμε ανατροπή της απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Αυτό ήταν που είπε και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι. Ότι εγώ λέει δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε λέει γι' αυτό αποχωρώ.
5: Απλώς να πω ότι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που παραιτείται είναι ο κύριος Καραμέρος. Έτσι.
6: Σωστό, ναι,
5: οι άλλοι,
6: ναι, ναι,
5: δεν είναι βουλευτές.
6: Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για αυτοεξευτελισμό του κυρίου Φάμελου, ζήτησε, ναι, άλλη μια φορά την παραίτησή του και είπε επίσης ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα να είναι ραγδαίες.
9: Θα μαζεύουνε και φεύγουνε.
10: Όπα, όπα τέτοια. Ένας-ένας.
6: Ένας-ένας.
5: Και βάλε στο μαντήλι καλαματιανό. Και λέω θα βάλει, τώρα θα πούμε κάτι και για τον Σαμαρά. Τα είπαμε βέβαια και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ταιριάζει.
6: Τι θες, να φωνάζω Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
5: Όχι. Λοιπόν, θα πεις κάτι πριν, ναι, πάμε. Ναι, βεβαίως, πες.
6: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public class, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
5: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα που σας είπα, που αφορά το Δήμο Διονύσου και έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια και την έντονη, να μην μπόργη, των πολιτών εκεί των δημοτών, γιατί σε έργα πεζοδρόμησης και βιοκλιματικής αλλαγής του Δήμου, ο Θεός να τα κάνει, κόβονται δέντρα. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, εγώ το πήρα αργά χαμπάρι, με πήραν κάποιοι δημότες τηλέφωνο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καριστινό, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης του Νέου Διονύσου. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας ημέρα κύριε Καλαμαράκη, καλή σας ημέρα κυρία Κράντου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο, γιατί πραγματικά και μηνύματα έχουν έρθει όταν είπαμε ότι θα έχουμε και θα αναδείξουμε αυτό το θέμα, αλλά εμένα το τηλέφωνο μου έχει σπάσει από τα τηλέφωνα δημοτών.
8: Κυρία Κάτζου, η κατάσταση δυστυχώς στο Δήμο Διονύσου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, ιδίως εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Επιτρέψτε μου μια πολύ γρήγορη εισαγωγή να σας πω ότι ο Δήμος Διονύσου, όπως ξέρετε, είναι στο βόρειο άκρο της Αττικής. Είναι δυστυχώς το καλοκαίρι πάρα πολύ επικίνδυνη η πυρκαγιά, είναι ο εφιάλτης με τον οποίο ζούμε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως πεντακάθαροι από όψη καθαρισμού κλπ. Να έχουν απομακρυνθεί κυπαία, ογκώδη, σκουπίδια. Δυστυχώς η κατάσταση σήμερα δεν είναι αυτή. Η δροσιά, η βασική δημοτική ενότητα Δήμου Διονύσου, πνίγεται στα σκουπίδια. Την ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα και οι δημότες ανησυχούν, τρέμουν στην κυριολεξία, έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο βιοκλιματικής ανάπλασης, το οποίο έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας μιλάω κυριολεκτικά σε όλους τους κατοίκους από τους οποίους περνάει το συγκεκριμένο δρόμο, τις κατοικίες των οποίων περνάει το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, έχω τηλέφωνα, μιλάμε για δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι μου λένε ότι η πρόθεση, η οποία εκδηλώθηκε από υπεργολάβους, να κόψουν υγιέστατα πεύκα. Προσέξτε τώρα την αντίθεση. Να κοπούν υγιέστατα πεύκα όριμα, σοβαρά, που είναι απολύτως έτσι, προσφέρουν το οξυγόνο και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει.
5: Υγιή δέντρα.
8: Ακριβώς τα οποία εδώ, ο κόσμος ξέρετε, έχουμε πλέον σε όλο το Δήμο Διονύσου. Σχεδόν 50.000 κατοίκους. Όλοι αυτοί ήρθαν για να απολαύσουν μια κατάσταση, που να σας πω, ένα περιβάλλον διαφορετικό. Στη δροσιά έχουμε 6 με 7 βαθμούς για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας. 6 με 7 βαθμούς λιγότερους από το κέντρο της Αθήνας. Ούτως ή άλλως, χάρη στο κλίμα που έχουμε.
5: Ναι, άρα πάντως δέντρα έχουν κοπεί, κύριε Καριστινέ, γιατί μας στείλαν και φωτογραφίες. Εμένα μου στείλαν φωτογραφίες. Για να γίνουν αυτά τα πεζοδρόμια με τους κυβόλυθους, κόβονται δέντρα.
8: Μα είναι δυνατόν αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Αυτό ακριβώς από
5: δεν χρειάζεται άδεια του δασαρχείου για τις σκοπές αυτών των δέντρων. Αυτό
8: εξαρτάται από πού βρίσκεται το κάθε περιοριστικό. Πρόκειται για μια δεδαλώδη νομοθεσία. Αλλά ας μην κολλήσουμε την τυπική νομοθεσία, σας το λέω εγώ ως δικηγόρος. Ας κολλήσουμε στην ουσία. Είναι δυνατόν, κυρία Κάτζη και κύριε Καλαμαράκη, να κόβουμε ένα πεύκο και να λέμε ότι θα το αντικαταστήσουμε με βιοκλιματικό κυβόλυθο? Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Είναι δύσκολο επίση οποιαδήποτε βιοκλιματική λογική ότι ένα κυβόλυθο, όσο και από όποιο υλικό και αν είναι κατασκευασμένο, είναι καλύτερο από ένα μεγάλο όριμο πεύκο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Η μελέτη, εάν προβλέπει τέτοια πράγματα, είναι βέβαια θα μα βρει απέναντι και καλό θα είναι, νομίζω για όλου, να προβούν σε μια τροποποίηση τη έτσι ώστε και τα πεύκα να παραμείνουν και από είναι να γίνει για το καλό της πόλης, να γίνει. Θα το υποστηρίξουμε. Αλλά ξαναλέω, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί κανένα υγιές και όριμο πεύκο στην πόλη μας. Είναι αυτά τα οποία μας έχουν κάνει να έρθουμε εδώ.
5: Ναι. Εγώ δεν το
6: θέμα είναι ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση που βλέπουμε και στα μηνύματα εδώ των ακροατών. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση στην Αττική όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι και άλλες περιπτώσεις, τα οποία μας στέλνουν ακροατές τώρα. Για παράδειγμα, έχει στείλει ο Βασίλης για τον κόκκινο μήλο. Υπάρχει λέει αντίστοιχη περίπτωση με τους πολίτες να αντιστέκονται. Για δείτε το, λέει, αν έχει κοινά χαρακτηριστικά κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και είναι και άλλα μηνύματα.
5: Και στα Βρυλίσια, νομίζω ήταν νωρίτερα το μήνυμα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι.
8: Κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κάτσου, επιτρέψτε.
5: Όχι, θα απαντήσω. Στο Θεοδόση τον Παπανδρέου που μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Όχι, όχι. Θεοδόση μου κάνεις λάθος. Ναι, να είναι για τους πεζούς, αλλά δεν κόβουμε τα δέντρα.
8: Κυρία Κάτσου, επιτρέψτε μου να απαντήσω εγώ στον ακροατή.
5: Ναι, ναι, ναι. Και συνάδελφο, γι' αυτό το απαντώ. Είναι συνάδελφο.
8: Ακόμα καλύτερα. Ναι. Ακόμα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι οι πεζοί δεν έχουν δικαίωμα στα πεζοδρόμια. Αλλά εάν ο συνάδελφό σα είχε μια οποιαδήποτε οπτική επαφή με το χώρο για τον οποίο μιλάμε, θα διαπίστωνε ότι ευχερός ευχερός. Δεν μιλάμε για κάποιο κεντρικό σημείο. Έτσι. Να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μιλάμε για έναν δρόμο ήπια κυκλοφορία στην άκρη τη πόλη, όπου κάλλιστα μπορεί να γίνει μια μικρή επέκταση του πεζοδρομίου και να μην πειραχτεί το δέντρο. Και θα το παραπέμψω βεβαίω και στην εικόνα π.χ. τη Κηφισιά. Που αν έχετε περπατήσει στα βασικά τη πεζοδρόμια, κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε να πειράξει τα αιωνόβια πεύκα που υπάρχουν εκεί.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Καριστινέ.
8: Οπότε, ας επικρατήσει λογική επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά, επειδή επικαλούμε τη λογική, επιτρέψτε μου ένα λεπτό ακόμα. Στο συγκεκριμένο δρόμο που γίνεται το έργο, το οποίο πήγα και έκανα και ο ίδιος αυτοψία κατόπιν αιτήματος.
5: Και έτσι να κλείσουμε, κύριε Καριστινέ, σας παρακαλώ.
8: Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σας πω ότι η επέκταση που έχει γίνει έχει περιορίσει ακόμα και τη δυνατότητα των κατοίκων να μπουν στα πάρκινγκ τους. Το καταλαβαίνετε, σε οριζόντιες ιδιοκτησίες.
5: Εμένα το λέτε. Δεν μπορώ εγώ στο σπίτι μου, τι εννοείτε.
8: Από την ίδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην οριζόντια ιδιοκτησία του. Σας ρωτάω, κύριε Καλαμαράκη, είναι λογικό αυτό? Και κυρία Κάτσου, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει το οποιοδήποτε έργο να περνά και στην τοπική κοινωνία να υπάρχει μια στοιχειώδη διαβούλευση, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό?
5: Μάλιστα.
8: Αυτά τα ολίγα, σας ευχαριστώ πολύ και
5: εμείς ευχαριστούμε.
8: Παρακαλώ πολύ στο Διόνυσο να πέσει βάρος. Το καλοκαίρι έχουμε πραγματικά κίνδυνο. Κύριε Καλαμαρά, κύριε Κάτζου, απευθύνω έκκληση από το φιλόξενο σταθμό σας και προς την κεντρική διοίκηση. Ρίξτε το βάρος σας στην πόλη μας. Από εδώ κινδυνεύει όλο το λεκανοπέδιο.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
8: Πάρα πολύ.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
6: Καλή σας μέρα.
8: Καλή μέρα μου. Γεια σας.
5: Λοιπόν, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
6: Καλημέρα και στη Μαρία, στην περιοχή του Βαρνάβα, στον πολύβαθο Βαρνάβα, που καίγεται κάθε χρόνο, σε ανενεργό στρατόπεδο, ναι, έκοψαν και κόβουν δέντρα για αντιπυρική προστασία με την ανοχή του στρατού και του δασαρχείου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
5: Ναι.
6: Να σε καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Αμαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

0: ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Καλημέρα και στη Μαρία, στην περιοχή του Βαρνάβα, στον πολύβαθο Βαρνάβα, που καίγεται κάθε χρόνο σε ανενεργό στρατόπεδο. Ναι. Έκοψαν και κόβουν δέντρα για αντιπυρική προστασία με την ανοχή του στρατού και του δασαρχείου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
0: Ναι.
1: Να σε καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Μαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

0: Μέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Αμαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

0: Real FM.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος

0: Εξοικονομώ Αυτονομώ. Είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε, μπείτε τώρα στο real.gr. Μου έλειψε, παιδιά, μου έλειψε. Η αλήθεια είναι αυτό το μακρόσυρτο και χαροπό GR της Αμαλίας μου έλειψε πάρα πολύ. Real.gr, εκεί θα βρείτε.
7: Κάτι σου έλειψε και από μένα.
6: Ναι, αυτό μόνο. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι προλάβαμε να εξαντλήσουμε τα περισσότερα, ναι, από τα θέματα που είχαμε ετοιμάσει. Βέβαια, μείνανε κάποια εκτός. Δεν αναφερθήκαμε και στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα περιμένουμε και τα νεότερα από την έρευνα των αρχών, ναι, σχετικά με την εγκληματική επίθεση.
7: Γιατί πρέπει να βρεθούν, έτσι, αυτοί οι δολοφόνοι. Εστερήσαν τη ζωή μιας γυναίκας τόσο άδικα. Τόσο άδικα.
6: Και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που εκεί είναι λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες.
7: Δεν έχω μπερδευτεί, να ξέρεις.
6: Και εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα μια δημοσιογράφο από το Καστελόριζο που μίλησε για προσωπικά ζητήματα. Βέβαια, από την άλλη, ο δήμαρχος εκεί παραδέχεται ότι το σπίτι το οποίο διέμενε ο γιατρός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και έπρεπε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
7: Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε και χειροπέδες, ότι ήταν fake όλο αυτό.
6: Αυτό το λέει ο δήμαρχος.
7: Ναι. Τι, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.
6: Ο ίδιος ο γιατρός λέει ότι του έκανε μήνυση ένας μαγαζάτορας, ένας επιχειρηματίας εστιατορίου.
7: Ναι.
6: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι είναι και αυτή η υπόθεση. Και βέβαια στο Ιράν, όπου έχουμε τις εξαήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεΐ, του ηγέτη τους δηλαδή, όπου οι Ιρανοί είναι εκατομμύρια στους δρόμους. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι με το συμμαθητάκι μου, με τον Γιώργο τον Παγάνη σήμερα. Οπότε θα είναι εδώ τις επόμενες δύο ώρες.
7: Ναι.
6: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Τελευταίο, Αμαλία μου.
7: Ναι.
6: Θα είναι Ένιο Μωρικόνε. Ο μεγάλος μαέστρος έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου. Του 2020, ίσως ο σπουδαιότερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο μεγάλος αυτός Ιταλός μαέστρος, και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό από το Σίνεμα Παράντισο. Του Ζουζέπε Τορνατόρε, εκεί όπου ο μικρός Σαλβατόρε, ο Τότο, μαθαίνει από τον μεγαλύτερο Αλφρέντο τα μυστικά του κινηματογράφου. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος και τρανός, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, και όταν πεθαίνει ο Αλφρέντο, του αφήνει μία κόπια με τα φιλιά, τα οποία είχε κόψει από τις ταινίες στη συντηρητική τότε σικελία. Το πανέμορφο τέλος λοιπόν από το σίνεμα Παραντίσο με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Το αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμέτρασε τι με τον Ταγί Περτογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία, οι οποίες θα αναμετρηθούν στις 12 του μήνα. Η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθυρες με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου.
0: Κατά καλό καιρό, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 12 στο ένα μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Ρογκάκος δεν είναι.
1: Μεγαλώνοντας θα γίνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Πάει, ο κύριος έχει πάρει την αδειά του, ο κύριος Νίκος Ρογκάκος, ο κύριος Γιώργος Παγάνης που θα είναι μαζί.
1: Ρίζα Μπιζόγλη, εδώ είναι στην ουσία με φιλοξενεί. Και όχι στην πραγματικότητα δηλαδή. Με φιλοξενεί για πόσο, για 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, έχει πάρει την αδειά του ο Νίκος να ξεκουραστεί λιγάκι, να ανανεωθεί. Πόσο να ανανεωθεί, αναρωτιόμαστε όλοι πάντα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και η Εύη Τασιόπουλο. Πώς το πάμε, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες, από πού
0: θες. Τι να πιάσεις και τι να αφήσεις.
1: Να πω μόνο ένα πράγμα, ναι. Εκτός ημερήσιας διάταξης. Χθες, επειδή επέστρεψα από τη Πελοπόννησο βράδυ αργά, ένα θεματάκι το οποίο κάπως πρέπει να το δει, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιες αρχές ενδεχομένως. Εκεί στους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα που γίνονται έργα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Κυρίως οι εκδρομές οι οποίοι φεύγουν για ενδεχομένως κοντινούς προορισμούς στην Αττική και οι υπόλοιποι βέβαια μπορούν να έχουμε να κάνουμε 2 ώρες, 2.30.
0: Εννοείς ότι τα έργα έχουν στενέψει, ας πούμε, το δρόμο?
1: Όχι,
0: αρκετά.
1: Λέω ότι χρειάζεται εκεί κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές, τροχονομικές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πάντως. Αν είναι να κυλήσει έτσι το καλοκαίρι, λέω ότι θα υπάρχει οργή.
0: Έχουν μειωθεί οι λωρίδες σε κυκλοφορίες εκεί, είναι ήδη.
1: Στενεύει λόγω του αριθμού των αυτοκινήτων και κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί γίνεται σιγά σιγά ένα κυφισό και πρέπει να το φτιάξουν. Επαναλαμβάνουν κόσμο ο οποίο φεύγει, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Κατά καλό καιρό είμαστε. Άμα δεν πάει τώρα ο κόσμο, πότε θα πάει?
1: Α, το δούνε κάπω. Κλείνω την παρένθεση.
0: Έχει δίκιο. Από πού θε να ξεκινήσει?
1: Γιατί έτρεχα κιόλα για να λέω να μην φύγω Δευτέρα πρωί. Προλάβω να κάνω εκπομπή με την Ζώση, να έχω γυρίσει το βράδυ της Κυριακής.
0: Μην το χάσεις αυτό. Σε παρακαλώ, μην το χάσεις.
1: Ξεκίνα εσύ από που θες. Εγώ απλά θέλω να πω ένα πράγμα, μόνο ένα σχόλιο και πες εσύ ό,τι θες. 11 χρόνια πριν, την προηγούμενη Κυριακή, θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της 5ης Ιουλίου, λες τώρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Με ένα δημοψήφισμα με πάρα πολύ διχασμό. Και επειδή βλέπω διάφορους και διάφορες.
0: Καλά, διχασμός παραμένει ζωντανός, ωραιότατος.
1: Να τον αναβιώνει τον διχασμό. Δεν βγήκε τίποτα καλό από τον διχασμό. Απλά το θυμίζω. Και αυτοί που ωφελούνται πρόσκαιρα με τα κόμματα, τα κομματίδια ή τις κομματάρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όσοι επενδύουν στον διχασμό, εννοώ.
0: Αλλά έχει επενδύσει πολύ κόσμο στον διχασμό.
1: Ναι, απλά το βάζω σαν.
0: Και συνεχίζει να επενδύει. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο νομίζω από τις φωτιές μεγάλες που είχαμε χθες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι θάβουν αυτές τις εστίες που είναι τώρα. Κάνουν κάτι επιχωματώσεις, γιατί εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με τον έφος. Που έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι 20 χιλιόμετρα νέφος, είναι τοξικό νέφος, έχουν καεί πλαστικά, έχουν καεί λάστιχα, δεν είναι μόνο χαρτί.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και τα προηγούμενα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Αιγής, ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στην Ελλάδα μια δυνατότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε, με ένα συνδυασμό μέσων κατάσβεσης, με δορυφορική επίβλεψη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ήδη αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Όμως, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, σε επίπεδο οργάνωσης εννοώ της πολιτείας. Και δεύτερον, λίγο να σταματήσουν αυτές οι ανακοινώσεις του τύπου υπάρχει από πίσω κάτι, γιατί κάποιοι βάζουν τις φωτιές γιατί θέλουν να ωφεληθούν. Βλέπω και ανακοινώσεις από κόμματα και στη συνέχεια προκύπτει ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος πινιάριζε με το αυτοκίνητό του, τι έκανε εκεί με τις ρόδες του.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο.
0: Και έκαψε δύο ανθρώπους, ωραιότατα.
1: Λίγη ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό να πετάμε το τσιγάρο και μες στο τασάκι του αυτοκίνητου, βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό να το πετάξει και μέσα στο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πετάξει στη γόπα με την κάφτρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να κάψει πατέρα γιο. Δεν είναι κακό.
1: 4-5 εμποφόρ έξω. Αν το πετάξει το τσιγάρο, λίγη ενσυναίσθηση θέλει.
0: Και στην Ινόη χθε που έπιασε αυτή τη μεγάλη φωτιά, γιατί έπιασε εκεί στο δρόμο τη. Η παλιά Εθνική έπιασε και ανέβηκε η φωτιά προς τα πάνω. Βγήκε και ο Δήμαρχος, δεν βγήκανε δηλαδή κάτοικοι. Και είπε ότι πέρασε ένας άνθρωπος και πέταξε κάτι. θεωρούν ότι πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην. Να το
0: δεν πιάνουν έτσι μόνε του οι φωτιέ. Πιάνουν και κάποιε μόνε του, ναι. Αλλά οι περισσότερε κάποιο τι βάζει, ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Να το πάω και εκεί που πρέπει να το πάω, κατά άποψή μου. Ούτε ήταν η προετοιμασία φέτο με τα. Πώς το λένε, με
0: τα
1: οικόπεδα αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και πρόσεξε, δεν αναφέρουμε στου ιδιώτε. Εγώ ξεχωρίζω και την περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες, γιατί όταν υπάρχουν, ρίτσα μου, νησίδες ή όταν υπάρχουν αλσίλια ή όταν υπάρχουν, αν θες, κομμάτια δρόμου όπου βλέπεις ότι είναι μια μικρή σαβάνα και ενίοτε και ξηραμένη κιόλας, δεν μπορεί να κατηγορήσει ούτε την Πιζούλη, ούτε τον Παγάνη, ούτε τον κόσμο που μα ακούει.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Για μέλια.
0: Γενικά δεν μου αρέσει και αυτό που, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μου αρέσει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Ωστόσο, λέμε ότι σε συνθήκες με 5, 6, 7 μποφόρ δεν βάζει να. Όπως ο άλλος που έβαλε ψισταριά. Έβαλε ψισταριά να ψήσει μπριζόλες πρωινιάτικα ή μεσημεριάτικα με 7 μποφόρ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν σπινιάρεις όπως σπινιάρω 76χρονος να γίνουν οι σπινθήρες να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν πετάς τη γόπα σου να κάψεις τους δύο ανθρώπους πατέρα
1: και γιο. Και δεν βγαίνεις αν είσαι πολιτικός αρχηγός, κυρία ή κύριος, να πεις ότι από πίσω κάτι άλλο κρύβεται. Κάτι άλλο κρύβεται. Περίμενε όμως να βγει και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το ανακριτικό.
1: Και μετά κάνεις ανακοινώσεις που θέλεις.
0: Έχει δίκιο, το ανακριτικό. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι οι πυρκαγιές, τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η πρώτη δασική ήταν επί της ουσίας. Στην Νόη. Α, πόσο θυμάμαι τώρα τόσο σε τέτοιο μέγεθος.
1: Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Θα είναι δύσκολο. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε πολλές φωτιές.
0: Θα είναι δύσκολο και εμείς δεν είμαστε και πολύ ευέλικτοι ως άνθρωποι. Εντάξει. Δεύτερο κομμάτι νομίζω πολύ σοβαρό θα το βρούμε μπροστά μας μέχρι την Τετάρτη, Γιώργο. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα εκεί.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία. Από ό,τι ακούω θα πάει ο Πρωθυπουργός, νομίζω την Τρίτη θα πάει και διαβάζω επίσης ότι δεν έχει βρεθεί χρόνος για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης εκεί.
0: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις τι λένε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σύνοδος και υπάρχει και μια σύνοδος μέσα στη σύνοδο. Mm. Είναι η σύνοδος των διμερών επαφών. Κατάλαβες τι λέει. Αυτό που λες εσύ, ότι θα γίνουν τόσες διμερείς επαφές που είναι μια άλλη, δεύτερη σύνοδος. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί και να τον δει.
1: Εντάξει, η σύνοδος αυτή νομίζω ότι οργανώνεται και ποντάρει πάρα πολύ εκεί ο Ερντογάν. Δεν σε διάβαζα, λέει, στα έργα τα οποία έχουν κάνει γύρω-γύρω. Έχουν
0: καλά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Πρόσεξε,
0: 32 γίνει... ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα είναι.
1: Γύρω από τη σύνοδο θα οργανώσουν οι Τούρκοι, λέει, μια έκθεση όπου θα πουλάνε την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια είναι τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Παζάρι, λες, δηλαδή.
1: Θα κάνουν κανονική δουλειά. Κυρίως με τα ντρόνους και τα συνάφη.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μια διαδικασία να αποδείξει στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έχω το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Εμένα με χρειάζεστε.
0: Έχεις και τους S400 όμως μαζί με το δεύτερο στρατό.
1: Εδώ τώρα επειδή.
0: Δηλαδή έχεις κάνει και αυτή την γκάφα. Εντάξει,
1: επειδή μας πουλάνε την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν και εδώ
0: τους
1: μέσα. Του S400,
0: ναι.
1: Πόσο πολυδιάστατη κάνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί από τότε που πήρε τους S400 να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σήμερα ακόμα. Αυτό το λάθος προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ακριβώς. Έχεις και αυτό δηλαδή. Βέβαια να πούμε ότι πάει ο Τραμπ. Τον έπεισε, είναι φίλος του. Δεν ξέρω, θα του δώσει κάτι, δεν θα του δώσει τίποτα, θα πει καλά λόγια μόνο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα πάει εκεί μετά το 2009. Ο τελευταίος δηλαδή ήταν ο Ομπάμα.
1: Θα του δώσει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροπλάνα, αεροσκάφη.
0: Τα οποία οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς. Αλλά...
1: Και τα οποία είναι δικά τους, αλλά είναι ολό δικά τους. Αλλά αν δεν έχουν Αμερικανικούς κινητήρες, δεν μπορούν να πετάξουν αυτά. Ένα και δεύτερον, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να δώσει και άλλα. Αλλά επειδή ο Τραμπ ξέρει είναι businessman, όπως λένε και στο χωριό μου, στο τέλος της ημέρας θα κοιτάξει να δει τι ζημιά έχει υποστεί από αυτά τα δώρα που θέλει να κάνει μέσα στο κόμμα του και μέσα στις μετρήσεις. Γιατί ξέρει ότι οι Αμερικανοί, οι μετρήσεις που κάνουν είναι progressive και είναι daily μετρήσεις. Και αυτός έχει εικόνα στο τέλος της ημέρας, ή ξέρω εγώ το πρωί της επόμενης ημέρας, τι ζημιά έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Θα δει λοιπόν τι ζημιά του προκαλεί όλη αυτή η ιστορία και
0: γιατί
1: θα το ξαναδεί.
0: Σε διάμεσες λες, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η Αμερικανική κοινή γνώμη με την Τουρκία. Με άλλα πράγματα ασχολείται και άλλα ήταν τα κριτήρια που τον ψήφισαν. Το θυμάσαι
1: προφανώς,
0: καλά.
1: Προφανώς.
0: Ήταν η τσέπη του, ήταν η οικονομία, ήταν οι τιμές και αυτό το βρίσκουν μπροστά τους.
1: Και αλλά... υπάρχει ένας φάκελος, Ρίτσα μου, από ό,τι έχω διαβάσει, ο οποίος βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο του Προέδρου, είτε είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι ο Μπάιντεν, είτε είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Ένας φάκελος ο οποίος έχει μια μελέτη εκεί για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, εκεί που μπορεί να σχηματιστεί κατά τους Αμερικανούς. Ένα Κουρδιστάν. Ένα Κουρδιστάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά παγούν τα σχέδια όταν είμαστε φίλοι, όταν βγαίνει ένας πρόεδρος των ΗΠΑ που είναι φίλος με τον Ερντογάν και τον συμπαθεί και τον αγαπάει. Αυτά τα σχέδια παγούν, αλλά δεν εξαφανίζονται, ξέρω.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Υφίσταται.
0: Κρυώνει λίγο, αλλά
1: είναι,
0: μπορεί να ζεσταθεί. Μπορεί να ζεσταθεί, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα πούμε και για το Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τα τη κίνηση, γιατί εγώ αρκετή βρήκα σήμερα. Βέβαια, όχι, ναι. Την, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του.
1: Καλώς τον.
0: Με Σικάγο Μπούλς.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Με Σικάγο Μπούλς.
1: Εσύ Σικάγο Μπούλς, Παναγιώτη.
2: Έχω δει το ντοκιμαντέρ σαν
1: περιγραφέ.
0: Ναι, γιατί εμείς το ζήσαμε, γι' αυτό λέει.
2: Δεν τα έχω ζήσει δυστυχώς αυτά.
0: Ναι, έλα Παναγιώτη, πες μας.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμπο Φιλής μέχρι τον κόμπο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμπο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ακριβέστατο. Έχει ακόμα.
1: Και μπράβο σου, γιατί βλέπω την ώρα που τα λέγει, κοιτούσα εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Είναι ακριβώς όπως θα
0: πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Βέβαια, ο Τραμπ έκανε και μια παρέμβαση για στο Μουντιάλ. Το διάβασες. Μια ακύρωση. Δεν το έχω καθαρό. Ακύρωσε μια κόκκινη κάρτα ή ζήτησε την ακύρωση μια κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν. Θα το δω, θα το δω. Θα το ξέρει καλύτερα ο Σταυρακάκης, δηλαδή πιστεύω να βγει.
1: Εντάξει, πάντως ξέρει αν έχει τη δυνατότητα να τον δώσει αυτό.
0: Κατατεθεί.
1: Νομίζω αυτό θα του δώσει το τροπέο.
0: Σε αυτό
1: και άμα το πάρει, αν του υποσχεθούν ότι θα το πάρει και για μια μέρα στο Λευκό Οίκο, μπορεί να το πάρει.
0: Άμα τον πάρει για μια μέρα στο Λευκό Οίκο και εμένα μου πάρει στο Λευκό Οίκο, το ίδιο θα κάνω. Λοιπόν, να πούμε το τρίτο. Είπαμε δεύτερο θέμα, είπαμε και το ΝΑΤΟ. Νομίζω το τρίτο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Στα social media.
1: Να με.
0: Εγώ δεν το
1: για το Σαμαρά, πιστεύω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχω. Και η εικόνα διαφορετική δεν είναι, Βρε Γιώργο. Τόσα χρόνια είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Άντωνη Σαμαρά. Έτσι χαλαρώνα.
1: Εξαιρετική εικόνα. Να πω κάτι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε τώρα έχει αποχαρακτηριστεί. Οπότε
0: έχει αποχαρακτηριστεί για να σε ακούσω.
1: Να το περιγράψω. Μια από πολλά χρόνια μου λέγε κάποιος από τους συνεργάτες του ότι ήταν ακόμα πρωθυπουργός ο
0: Σαμαρά. Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ότι γινόταν μια συζήτηση, ρε παιδί μου, είχαν ξεκινήσει δημοσκοπήσεις, εκεί πρέπει να ήταν σε γύρω στο 2014, βλέπανε ότι ήταν μπροστά ο Τσίπρας, βλέπανε ότι ήταν σε μια έτσι υποχώρηση και κάποιοι του λέγανε ότι πρόεδρε να δούμε λίγο την επικοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε και τους έλεγε, σύμφωνα επαναλαμβάνω με περιγραφές, ότι εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη χώρα και δεν ασχολούμαι με την επικοινωνία.
0: 12 χρόνια πίσω τώρα μου λες, 11-12 χρόνια.
1: Χθες ασχολήθηκε με την επικοινωνία όμως,
0: και
1: ο κύριος Σαμαράς.
0: Διαφορετικά, δηλαδή φαινόταν ότι είχε γίνει δουλειά, ότι ο ίδιος, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, όσοι τον έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλαρός.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Ήταν άνετος.
1: Η πρώτη παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι πάει σαν το πόλεμο. Δηλαδή, νομίζω στο βαθμό που κατάλαβα το βιντεάκι αυτό, του άρεσε κιόλας.
0: Είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ανταυτοπόλεμο σημαίνει θα είναι το TikTok, θα είναι το YouTube, λέω πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα το πάει. Δεν πάει σε τακτική αντιμετώπιση. Θα πάει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να χτυπηθεί στην παρούσα φάση προγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπόνοιες πολιτικής είχε το βιντεάκι. Δεν είχε πολιτική όμως.
0: Πώς
1: δεν είχε, όχι, δεν είχε.
0: Πώς δεν είχε. Αν κάνεις κόμμα πρόεδρε, θα πούνε ότι.
1: Αυτό τι είναι, πολιτική.
0: Δηλαδή να παράξει πολιτική, να καταθέσει μια πρόταση. Εννοείς ένα βίντεο στα social media, δεν το κάνεις αυτό.
1: Ωραία. Λες, αναφέρεται σε 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Οκ. Επιγραμματικά.
0: Άσε την τώρα, Μπακογιάννη. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Άσε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό δεν ήταν πολιτική, κατά μου.
0: Αυτό δεν ήταν πολιτική. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια απάντηση που εκκρεμούσε.
1: Σε αυτά λοιπόν που αναφέρεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ρωτάω. Ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23.
0: Ήτανε. Αλλά διατύπωσε μια άποψη να μην προχωρήσουν παρακάτω.
1: Κάτσε εσύ. Ναι, τη διατύπωσε.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, θεωρούσε αυτονόητο ότι θα τα δεχτούνε.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, ο Σαμαράς περίμενε από κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία να του πει τι να κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως
1: εγώ. Ρωτάω. Περίμενε. τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Είναι ένα παράπονο ότι δεν έδειξε κανείς σεβασμό σε αυτά που έλεγαν και τώρα έχουν φτάσει στο 20%
1: με τα ποσοστά.
0: Είναι ένα παράπονο,
1: αυτό
0: δεν.
1: Το δέχομαι.
0: Τους έλεγα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, παιδιά, μην κάνετε υιοθεσία, παιδιά, μην κάνετε το άλλο.
1: Να με πάρει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Αυτό προφανώς. Που δεν έγινε ποτέ.
1: Στη διακριτική ευχέρεια του Μητσοτάκη.
0: Εννοείται και του κάθε πρωθυπουργού.
1: Και του κάθε πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Δηλαδή εδώ ο Μητσοτάκης έχει πετύχει ένα 41% στις τελευταίες εκλογές. Πιο πίσω είχε πετύχει ένα 38%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Σου λέει όμως ότι εγώ.
1: Έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Επειδή έχω κυβερνήσει τη χώρα στα δύσκολα, ναι. Άκουσε με και εμένα.
1: Μην... Δέχομαι αυτό που λέει.
0: Και βάζει ατζέντα συγκεκριμένη. Εθνικά.
1: Αυτή είναι η κριτική.
0: Ναι, αυτή,
1: αυτή
0: είναι.
1: Είναι.
0: Αυτή ήταν.
1: Εγώ περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
0: Και για τους μικρομεσαίους. Και αυτό το έχει ανεβάσει
1: ναι,
0: πολύ.
1: Αυτό
0: πάρα
1: δεν ξέρω
0: φορές.
1: Τώρα το. Αν.
0: Και αυτό το ανεβάζει σιγά σιγά. Το Ταμείο Ανάκαμψης οι μικρομεσαίοι το λέει. Το
1: περιμένω
0: επαναφέρει.
1: Περιμένω περισσότερα όμως εγώ, Ριτσακή. Δηλαδή περιμένω να κάνει μια ανάλυση. Να μας πει για σε ποιους αναφέρεται.
0: Τα πράγματα. Εννοεί σε ποια πρόσωπα, σε ποιους
1: αναφέρεται. Γιατί έχω βαρεθεί. Το λέγα και χθες, προχθές στο Χουδαλάκι. Έχω βαρεθεί αυτή τη συζήτηση του τύπου τα καρτέλ. Οι ισχυροί.
0: Οι μεσάζοντες, τους ξέχασες.
1: Οι μεσάζοντες. Ωραία,
0: το καλύτερο. Ονομάτε
1: πόνιμα. Εταιρείες.
0: Απλώς θέλω
1: να μας τα πείτε εσείς, παιδιά.
0: Γιώργο, επειδή είμαστε και οι δύο, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια βίντεο δεν κάνεις. Κάνεις,
1: ναι, ρε, φίλε,
0: κάνεις
1: ναι.
0: Γρήγορα πραγματάκια, κάνεις. Δηλαδή.
1: Λατρεμένη μου ρίτσα. Εγώ το έχω βαρεθεί αυτό. Τα καρτέλ. Η κακή των καρτέλ. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι ναι. εταιρείες, πώς το λένε, οι οποίες έρχονται και δεν δίνουν, δεν μοιράζουν χρήματα. Μάλιστα, ποιες είναι οι εταιρείες. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο κακός ο οποίος κάπου μορφοποιείται σαν ένα σύννεφο, σαν εφιάλτης και έρχεται.
0: Ναι.
1: Α, εκτός και αν εννοούμε ότι το πρόβλημα το έχει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αναλόγως ποιος κάνει την καταγγελία, ποιος κάνει τη δήλωση. Για κάποιους είναι όχι. προσωπικά ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για κάποιους, αναλόγως ποιος κάνει τη δήλωση, έχει και το πρόσωπο απέναντί του. Μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή απευθείας αναθέσεις έργων, γενική κατηγορία, ή ειδικό.
1: Ωραία. Για το Μητσοτάκη που είναι κακός. Η κυβέρνησή του δεν ήταν που επέλεξε την σύζυγο Φαραντούρη, διότι ακούω ότι είχε όλα τα προσόντα η κυρία για να υπηρετήσει
0: κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κύριος Φαραντούρης, ότι είχε όλα τα προσόντα.
1: Όχι, το λένε και από την κυβέρνηση, από ό,τι ακούω και εγώ, ότι είχε προσόντα εξαιρετικά. Ως δημόσιος υπάλληλος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ΑΔΕ ήταν η υπηρετούσε η κυρία.
0: Ήταν στην ΑΔΕ. Ναι.
1: Βεβαίως τα χρήματα κατά τα οποία επίσης ακούσαμε. Είναι εξωφρενικά πολλά. Είναι προφανές ότι συναδελφοί της στο δημόσιο.
0: Είναι
1: αυτά δεν τα πούνε ποτέ.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Το ποσό αυτό δηλαδή να το ακούσεις είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά επειδή μου εγώ δέχομαι, είναι μια θέση λέει με London School of Economics, με κάποια ποσότητα που έχει κυρία. Τα
0: έχει,
1: οποία,
0: έχει, ναι, μάλιστα, έχει. Τα τυπικά. Ναι, τα πτυχία της λες, τα τυπικά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και έχει γίνει η επιλογή της, διότι θεωρήθηκε ότι για να μετατεθεί σε εκείνη την κρίσιμη θέση είναι αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ βέβαια δεν είμαι ποτέ υπέρ της οικογενειακής ευθύνης και τσαντίζομαι όταν ακούω για οικογενειακή ευθύνη. Αλλά τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει.
0: Παίζεται αυτό το
1: προσωπική...
0: εργάκι. Το εργάκι παίζεται της οικογενειακής ευθύνης.
1: Τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει προσωπική εικόνα για την επιλογή της σύζυγου του ως της απολύτου, πώς να το πω τώρα, ταιριαστής, νόμιμης επιλογής. Ισχύει όλο αυτό το πράγμα που μας έχει πει, ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για ένα σύστημα. Ότι είναι ένα καθεστώς, ισχύει.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Νομίζω ότι ο καθένας που κάνει μια καταγγελία ή στηρίζει μια υπόθεση ξεχωρίζει τις υποθέσεις. Εσύ σου λέει ότι εδώ είναι μια νόμιμη πρόσληψη. Δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί το.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Σε όλα τα άλλα είναι, αλλά εδώ δεν είναι καθεστώς.
0: Ξέρετε όταν πρόκειται περί αλήθειας. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι θα το λένε, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σου λέω πώς το σκέφτονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς. Και μετά το τέταρτο, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Τι έχουμε εδώ.
0: Την Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί πήρα και να μην μας συγγνώμη από ένα φίλο και σχολιάζει τον.
0: Την καλημέρα μας, πες του.
1: Ναι, τον κύριο Σαμαράκη.
0: Ναι.
1: Λέει, λύση στο βιντεάκι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40 στο 20. Πρώτον, ναι. Δεν έχει διαπιστωθεί στην κάλπη το 20. Δεύτερον, εδώ γίνεται κακός ο φίλος μου. Διαπιστώθηκε στην κάλπη το 18%. Για ποιον, λέει. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, λέει για την ακρίβεια στα νούμερα. Τώρα φαντάζομαι ότι το είπε γενικά το 20.
1: Ναι.
0: Ή το υποθέτει το 20.
1: Ναι. Συγγνώμη, Ρίτσα μου, για λίγο χάθηκα και διάβασα το μήνυμα. Πες μου που βρεθήκαμε τώρα, που βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
0: Πού είχαμε καταλήξει, γιατί είχε πολυλογού μα κόμπο. ΣΥΡΙΖΑ, Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα το Πασόκ έχει συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι θα βγει και σε αυτό. Σήμερα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, σήμερα έχει και τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω να δει, κάτσε να δει κάπου το έχω σημειώσει να δω.
1: Έχουν διευκρινιστεί αυτοί οι 2000 κωδικοί που έχουν παγώσει, υποτίθεται.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδα, οι τομεάρχε του κύκλου ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχουμε πάλι 30 κωδικού του τύπου ένα κωδικό ένα πράσινο μανταλάκι, ένα κωδικό ένα μπλε μανταλάκι, ένα κωδικό ένα κίτρινο μανταλάκι, ένα κωδικό ένα κόκκινο μανταλάκι.
0: Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί και δεν ξέρω τι θα συζητήσουν με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά έχει προηγηθεί και η συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ που έκανε η κυβέρνηση. Επίσης δεν έχω καταλήξει κάτι. Ξέρεις, θεωρώ πάντα ότι τα πράγματα έχουν συζητώνται πάρα πολύ, έχουν γίνει συναντήσεις κτλ. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Πώς το λένε αυτό με τη Γερμανία?
1: Του λένε και από τη φράση, λες.
0: Ναι, πώς τη λένε.
1: Ότι στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
0: Παίζουν ποδόσφαιρο αυτό, και στο τέλος είναι Γερμανοί. Οι οποίοι βέβαια δεν.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στο Μουντιάλ.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Ούτε με τη Βραζιλία επίσης.
0: Όχι, όχι. Εγώ ήμουν με το πράσινο ακροτήρι.
1: Εσύ ήσουν με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε.
1: Επειδή είναι οικολογικό, είναι πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε το τι κατάφερε να κάνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό.
1: Κατερίνα, εσύ, γιατί και εσένα σε βλέπω στεναχωρημένη. Και εσύ με το
0: ναι, παιδί μου, ξέρεις
1: με την Νορβηγία δεν είναι καμία σας. Γιατί δεν σας πιστεύω.
0: Με το Χάλακ, ναι, εντάξει. Αν δεν εννοείς το σύνολο της Νορβηγίας. Γιατί ή μονάδες της Νορβηγίας ή έναν παίχτη ξεχωριστό που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα σου πω,
0: ό,τι και να θέλεις.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψης στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Έχεις κάτι στα χέρια σου?
1: Έχω στα χέρια μου, ναι.
0: Να είναι χρυσό.
1: Τι?
0: Να είναι χρυσό και να μου το δώσεις.
1: Να πούμε ότι έχουμε την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Κατερίνα. Έχουμε την Αναστασία Κυρκελεζίου στο 211-200-8200. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι και βουλευτή η Εύη? Και η Εύη
0: είναι. Η Εύη είναι υψηλή επιστασία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματα σας. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει γεμίσει το κατράν με μηνύματα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Καλά, δεν τα λέω.
0: Σωστά τα λες. Έχει πάρει το κολλάι μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Τι θες να πω τώρα, θες να μιλήσουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί με τον τρόπο του συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Πάντα το δικό μου
1: μηνύματα.
0: Πάντα ο δικός μου υπολογιστής έχει ένα μικρό προβληματάκι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτριος, καλημέρα Μαρόκο. Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μπράβο, καλημέρα.
1: Όχι, εσύ δεν έχει πάει Μαρόκο. Υποστηρίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά παίζονται δηλαδή. Μπορώ εγώ, ας πούμε, αν ενδεχομένως ποντάρω κτλ. Μήπως.
1: Γιατί, νομίζω ότι αν το κάνεις.
0: Πού είναι αυτό ο Σταυρακάκης, επέτρεπε.
1: Αν το κάνεις, νομίζω ότι θα παίρνεις και πολλά λεφτά.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Ελένη ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο που τοποθετούμε και θεωρεί ότι θα έπρεπε να είμαι, λέει, σαν τον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, Ελένη μου, είναι υποχρεωτικό, ξέρεις, να ταυτίζεσαι με αυτά που λέω. Μπορείς να έχεις τη δική σου άποψη εδώ πέρα. Επίσης, θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε με τη Ρίτσα, δεν ταυτιζόμαστε πουθενά. Κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να ταυτιζόμαστε, δεν είναι και απαραίτητο. Οι συζητήσεις δεν είναι για ταύτιση.
1: Ναι,
0: οι συζητήσεις είναι για ανταλλαγή.
1: Αυτό το πράγμα ακόμα στην κοινωνία δεν το έχουν αντιληφθεί.
0: Όχι, όχι, είναι για ανταλλαγή απόψεων.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Μας έχει στείλει μια υπέροχη, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Σόφη.
1: Και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας καλεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ποτέ δεν μας ξεχνάει.
1: Με 23 βαθμούς.
0: Και στον Κώστα που μας έχει στείλει, είναι. Τον έχουμε στείλει τον Νίκο στα Κόκκινα Λουριά. Όπως του πρέπει. Στα Κόκκινα Λουριά είναι το χωριό του. Αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Και να πω και στο Βασίλη, Βασίλη Σωτηρίου λέγεται ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βασίλη. Μόνο εσύ είσαι, αγάπη μου. Μόνο εσύ. Λέει, με παρακολουθεί γενικά, λέει, ο άνθρωπος και στα δελτία. Και το απαντάω εγώ, Γιώργο, που ξέρεις εσύ από. Ότι δεν είναι πολύ κόσμος, δεν είναι και μαζικό αυτό.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Τη θέαση, τη τηλεθέαση.
1: Τη τηλεθέαση.
0: Ναι, ναι.
1: Λες εσύ, όλοι αν δεν βλέπουμε.
0: Έτσι, παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Καλημέρα μας, το Real Blogger λέει: ελπίζω στην άκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δικοί μας να θέσουν όπως πρέπει τα θέματα. Θέματα που έχουμε με τους απέναντι και να μην τα ακούσουμε και από πάνω και να μας φορέσουν τετελεσμένα που θα δεχτούμε αδιαμαρτύρα χάρη τη συνοχή τη συμμαχία. Και εγώ το εύχομαι αυτό, Real Blogger, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι για παράδειγμα τετελεσμένα ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο το 2020 με την επακούμβηση. Εκεί που πήγανε μετά και κάνανε και παράπονα στο ΝΑΤΟ. Ότι πήγαμε, λέει, να τους καταστρέψουμε μια φρεγάτα.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα πάντα μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
0: Και μπορεί να είναι νωρίς, αλλά μην ξεχνάτε τη Real News της Κυριακής. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερα για τα θέματα. Είναι πάντα δυνατά και είναι αλήθεια ότι τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Όμως μαζί υπάρχει χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη η Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαγιά, Γιώργο Βογιατζή, και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, γεια σου, Αβραάμ. Ελπίζω να κάνετε καμία βουτιά, ρε παιδιά, κι εσείς. Να πάτε, να κάνετε κανένα μπανάκι. Μην κοιτάτε εμείς που δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα.
0: Εμείς έχουμε το φυσικό, το άσπρο. Το φυσικό.
1: Αυτό έχεις πάντως.
0: Εγώ γι' αυτό παίρνω τις δετρία τη μία πίσω την άλλη. Κατάλαβες τα κουτιά, γι' αυτό τα καταναλώνω. Γιατί δεν με βλέπει. Ο ήλιος μόνο όταν τα ίδια τα ζώα με τα βλέπει.
1: Τι βιταμίνη είναι αυτή που λέει, εσύ, Καταλήνα?
0: Η βιταμίνη του ήλιου.
1: Ah.
0: Αυτή η βιταμίνη της παραλίας που λένε ότι πας, η βιταμίνη και τα λοιπά, την αποκτάς όταν κάνεις μπάνια, όταν είναι αυτό, εγώ την παίρνω σε χάπι.
1: Εγώ στις διακοπές τις παίρνω συμπυκνωμένες τις βιταμίνες από το φαγητό.
0: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μετά.
1: Για να του θέσουμε και τα ερωτήματα.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης. Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Σήμερα.
8: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
7: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
13: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
12: Spot by Huga.
13: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
12: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
13: Spot by Huga.
12: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
13: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
12: Ζήσε την εμπειρία Huga.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Πολύ προβληματικές, στο παρελθόν βέβαια.
7: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν.
6: Όχι.
7: Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφαλείας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τις σύσκεψεις που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένος.
8: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρημένος. Άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
7: Δεν ξέρω αν.
0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Πολύ προβληματικές, στο παρελθόν βέβαια.
7: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν.
6: Όχι.
7: Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφαλείας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τις σύσκεψεις που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι.

0: Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο γλυκά και ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
3: Πολύ προβληματικές, στο παρελθόν βέβαια.
4: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν.
3: Όχι.
4: Σε ένα βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τις σύσκεψεις που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρυμένος.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρυμένος. Άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
4: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο, να δούμε τα συγκριτικά εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς κύριε Μπζόγλη, υπάρχει με επιβάρυνση. Σας λέω ότι αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Λέω όμως και πάλι ναι, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν κρύψαμε για πάρα πολλά χρόνια. Θα σας έλεγα και στο παρελθόν τα συγκεκριμένα συστήματα έχριζαν μια αναβάθμιση. Η κυβέρνηση θα προχωράει αυτά τα θέματα. Από το χρόνο σας λέω ότι τα παραλαμβάνουμε, επομένως θεωρούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και προφανώς. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφορες σύγκρισεις.
5: Άρα φέτος, τώρα ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγές.
4: Κοιτάξτε, θα σας το πω διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει δραματικά η εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι με τις συνθήκες ασφαλείας που υπάρχουν, να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και οι αεροπορικές και τα αεροδρόμια μας. Νομίζω ότι πάει και καλά ο τουρισμός. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θέσουμε τώρα και το ακρίβεια ή σαμαράπλητη μας, κυρία Πιζόγλη.
5: Νομίζω τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
3: Πάμε από τον κύριο Σαμαρά.
5: Τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
3: Χθες υπήρξε ένα βίντεο. Εκεί βεβαίως και επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και για τις πολιτικές επιλογές και για αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά και δεν γίνανε και δεν τον άκουσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνεται. Είναι αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς. Και όταν λέμε είναι αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης πλέον.
4: Κοιτάξτε, χθες η αλήθεια ήταν μια επέτειος 11 χρόνια από το δημοψήφισμα, που όσες πολιτικές παρεμβάσεις θα περίμενε κάποιος εχθές από οποιονδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους, να το πω έτσι, εκείνη την περίοδο, θα ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Ο κ. Σαμαράς, κοιτάξτε, έχει κάνει προφανώς τις επιλογές του. Νομίζω δεν είπε κάτι καινούριο, δηλαδή σε σχέση ως προς τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει θέσει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρει και σε κάτι το οποίο αφορούσε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπογκουγιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν στην πορεία. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το έχουμε πει και για αυτό το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, και με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό, θα σας έλεγα, είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν θα περίμενε ή δεν περιμένει από έναν πρώην Πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη και είχε ξαναφύγει, βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, να κάνει κάτι διαφορετικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το τι θα κάνει και ο Σαμαράς, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε και κάτι παραπάνω εχθές, σας έλεγα, από αυτά τα δύο αποσπάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν.
5: Είναι με συνέπεια πια η παρεμβάση του κ. Σαμαρά εναντίον της κυβέρνησης, αυτή που, δηλαδή, μία μετά την άλλη, εμφανίζεται ως πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πια, όχι ως τοποθέτηση γενικού περιεχομένου, αλλά είναι συγκεκριμένη.
4: Είναι μια επιλογή και σας λέω και πάλι και αυτά τα οποία ανέφερε που έχουν γίνει 17 χρόνια πριν. Κυρίως ήταν τοποθετήσεις που αφορούν το παρελθόν και δεν είπε, νομίζω, κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσοι είδαν τα βίντεο, προφανώς μπορεί η εικονοποίηση να είναι διαφορετική, αλλά δεν κόμισε κάτι καινούριο. Ακόμα και ως προς την πολιτική ακριτική, νομίζω, έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θεωρώ ότι αυτή, ειδικά στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα, έχει ευήκο άοτα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που θα σας έλεγανε κοντά στην κυβέρνηση, βλέπουμε ένα θετικό μάτι ή με μια αναμονή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση τι θα κάνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι απαντήσεις δίνει, θα μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς απευθύνεται κάπου λίγο ο κύριος Σαμαράς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
3: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, αν είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί ακόμα έχω στο μυαλό μου και στα αυτιά μου δηλώσεις που έχουν κάνει προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξής σας, που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χτυπήσω τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον Αντώνη Σαμαρά τον εκτιμώ γιατί με έφερε στην Νέα Δημοκρατία, εγώ τον εκτιμώ γιατί με βοήθησε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνιακά για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σε καθημερινό επίπεδο παίζουν

0: πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα που θα εκπέμψει από εδώ και μπρος ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν συνεχίσει αυτό το αντάρτικο που κάνει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω το τόνο και το μέτρο, εγώ αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις και είναι κατανοητές και σεβαστές, θα σας έλεγα. Και άλλωστε, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί για εκείνη την περίοδο ότι είχε και έναν θετικό αντίκτυπο και νομίζω αρκετοί άνθρωποι είχαμε και είχαν δουλέψει και με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε με διαφορετική βάση. Λέω και πάλι ότι δεν βρίσκω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πραγματικά, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλου, ως προς το συγκεκριμένο και ως προς τα πολιτικά θέματα που θέτει με τον τρόπο που τα θέτει ο κύριος Σαμαράς, αλλά βέβαια και ως προς τις προσωπικές αναφορές που κάνει. Θα σας έλεγα ότι και όλη η εικόνα και η χθεσινή και το περιεχόμενο επιτείνουν, θα σας έλεγα, μια εντύπωση και προσωπική, ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτικοί. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο πεδίο, αν θα κάνει κόμμα, αν δεν θα κάνει, πώς θα πάει αυτό. Εντάξει.
2: Και από πού θα πάρει ψήφους, βέβαια. Έτσι.
1: Οι εκτιμήσεις. Ναι. Να σας πω κάτι. Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι κυρίως για το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Τα πολιτικά, όπως ξέρετε, δεν είναι γραμμικά σε καμία περίπτωση.
2: Ούτε και στο Μουντιάλ, από ό,τι φάνηκε.
0: Είναι γραμμικά τα πράγματα.
1: Αυτό είναι και καλό.
2: Το Μουντιάλ των εκπλήξεων είναι, έτσι, δεν είναι?
1: Είναι καλό να υπάρχουν και εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων όλα αυτά θα αποδειχθούν. Εμείς έχουμε 10 μήνες.
0: Στην πολιτική μην έχουμε κι άλλες εκπλήξεις.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Εντάξει, και γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν σχεδιασμούς, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις εντός και εκτός εισαγωγικών σε σχέση με αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, και σας το λέω και αυτό, και αυτό είναι το κλίμα και στο εσωτερικό. Καταλαβαίνω ότι έχει ένα δημοσιογραφικό πολιτικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ αλίμονο, αλλά έχω να σας πω ότι εμείς πραγματικά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Όλες οι συζητήσεις και ενέργειες που γίνονται είναι να ολοκληρώσουμε όσο εννοώ περισσότερα πράγματα και βέβαια να παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη.
2: Και να μην χάσετε ψήφους, αλλά να επαναπατρίσετε άλλες. Δηλαδή, έτσι, αν δημιουργήσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, φανταζόμαστε ότι από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο σωστά θα πάει.
1: Πάντα δούμε όλα αυτά, κύριε Μπιζόγλου, να σας πω κάτι. Καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη.
0: Ναι.
1: Καμία ψήφος. Και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει και μεταβλητότητα και ρευστότητα, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος πολιτικός αναλυτής για να τα διαπιστώνει αυτά. Όμως, σίγουρα μπορεί να διαπιστώνει ότι εδώ πέρα έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση. Κάνει τη δουλειά της με τα καλά της και με τα κακά της. Αυτά λέει, αυτά πρεσβεύει, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες με μια, θα σας έλεγα, κοινή λογική που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα αποτιμήσουμε και τα βήματα πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας. Επομένως, οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα δημόσιος λόγος σε αυτούς τους οποίους αναφέρω και προφανώς και εμείς προσδοκούμε όταν έρθουν οι εκλογές του 27 να γίνει αυτή η αποτίμηση αλλά αυτή και η αξιολόγηση για το μέλλον.
0: Τώρα πάνω εκεί στη ρήμη του λόγου, σας είπατε ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες. Γιατί τώρα έχουμε Ιούλιο.
2: Μετράς χρονοδιάγραμμα, ντύνεσαι.
1: Μοντρικά τόσο είναι, κύριε Παναγιώτη.
2: Μετράει και ο υπουργός, μετράς και εσύ σου λέει
0: να δω τι γίνεται.
2: Να δω που μας βγαίνει.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα.
1: Κάντε το καλοκαίρι σας. Να ξεκουραστούν όλοι. Εντάξει. Και προφανώς λέω και πάλι
0: όλοι
1: να φορτίσουν μπαταρίες από τέλος Αυγούστου και μετά. Εμείς εδώ θα βρισκόμαστε, πάρξουμε μας καλά να είμαστε, να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε πρόβλημα να τα συζητήσουμε.
0: Έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση με την υπόθεση της σύζυγου Φαραντούρη?
1: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που έγινε εν ώψη της ανάγκης που υπάρχουν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, με μια αξιολόγηση βιογραφικών. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και νομίζω μάλλον το αποδεικνύει και αυτή η επιλογή, γιατί σε ενδιαφέρει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αυτές τις θέσεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει μια δουλειά εκεί να κάνει, να μεταφέρει τις εθνικές θέσεις, να συζητάει με τις υπόλοιπες, με τις αντιπροσωπείες.
0: Λέτε ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τη θέση.
1: Να σας είμαι ειλικρινής. Ναι. Δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν και πολλό δε μάλλον, αν η γυναίκα είχε και ένα κατάλληλο βιογραφικό, προφανώς έγινε μια αξιολόγηση και αυτό προχώρησε. Σημασία έχει και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση το κάνει τουλάχιστον. Δεν μπαίνει σε διαιρετικές λογικές όπως ο παρελθόντος και πολλών άλλων. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, εμείς και οι άλλοι. Όχι. Και με αφορμή και ότι προχθές είχαμε και αυτή χθες και την επέτειο, γιατί παρακολουθούσα και μια συζήτηση στα social και ευρύτερα για το τι έγινε πριν 11 χρόνια και γιατί δεν κινήσαμε διαδικασίες. Νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση κάνει επιλογές ενότητας. Και σημασία έχει προφανώς να μην ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί, προφανώς να αναδεικνύονται για να μην ξανασυμβούν, αλλά σημασία έχει να προχωράμε μπροστά. Και εκεί πέρα προφανώς χρειάζεται να συστρατεύονται και σε κάθε θέση, είτε αυτό αφορά τη ΜΕΑ, είτε αφορά την καθημερινότητα, οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να κάνουν κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, νομίζω έτσι πρέπει να τα βλέπουν όλοι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πριν όμως, μια και αναφέρθηκε 2-3 φορές στο Μουντιάλ, δεν θες να τα προγνωστικά του, δεν τα θέλεις, Γιώργο?
0: Εγώ βεβαίως θα
2: θέλω. It's coming home, τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ παραδοσιακά στα Μουντιάλ και στις Μεγάλες Διοργανώσεις είμαι με τους αδυνάμους. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
2: Ναι.
1: Θα πω όμως μια και με ρωτάτε ότι θεωρώ ότι όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Μαρόκο-Γαλλία θα είναι στο τελικό και νομίζω θα είναι και η Αγγλία στο τελικό.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβλήψη. Ο κ. Στανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
2: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Καλώς το...
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Χιούστον!
7: Έλα!
6: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου, πετάγομαι τώρα!
8: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
12: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
11: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
12: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
11: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
12: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
11: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
14: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
15: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
14: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
15: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
16: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
17: Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Θεσσαλονίκη.

0: καλή σας ημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σιρίτσα, βλέπω εδώ το φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει καλή εβδομάδα. Ο Σαμαράς λέει αλήθειες. Ένα, δύο, ο Μητσοτάκης τον έδιωξε. Τρία, ο Μητσοτάκης θεσμικός κρατάει τη Βουλή με 297 βουλευτές και είναι θεσμικός, ρωτάει ο κύριος Νίκος. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Με αφέλεια. Αφού λοιπόν δεν είναι θεσμικός και έχει τη Βουλή με 297, γιατί δεν παρετούνται οι βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα να πάμε υποχρεωτικά στις εκλογές? Δηλαδή τα ακούς, ναι, για το επιχείρημα. Δεν είναι θεσμικός. Και αυτό, και το κοινοβούλιο θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία του καθεστώτος. Μάλιστα, υπάρχει τρόπος. Παρετούνται οι βουλευτές από όλα τα
0: κόμματα. Αναγκαστικά, λες.
1: Και ναι, πάμε σε εκλογές.
0: Είναι ακραίο, δεν είναι? Πολύ το βλέπω.
1: Το να είναι αντιθεσμική η λειτουργία της Βουλής είναι κανονικό? Ανάποψή σου. Καταγγέλνουμε τη λειτουργία της Βουλής ως αντιθεσμική. Ναι. Δεν έχουμε χρέος ως δημοκρατικά κόμματα να σταματήσουμε την θεσμική λειτουργία.
0: Δεν συζητήσαμε καθόλου, τώρα το είδα. Το έχει στείλει ο Πάνος από την ΙΔΕΑ καθόλου την περίπτωση ντόκου, ε. Μην τα αφήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε, αλλά έχει έρθει στα καλύτερά του όπως πάντα ο Chicago Bulls, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Για να δούμε
1: λίγο του Κούκοτς εσύ τώρα.
0: Μοιάζει.
1: Όταν ο Κούκοτς ήταν νέος. Για Παναγιώτης νέος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λίγο Κούκοτς είσαι.
0: Κούκοτς.
1: Σου λείπουνε,
2: δεν το περίμενα.
1: 40 πόντι σου λείπουνε στο ύψος για να είσαι Κούκοτς.
2: Δεν πειράζει.
1: Ψηλό παιδί είσαι όμως.
2: Στην μπάλα δεν χρειάζομαι 40 πόντι.
1: Α, είσαι ποδοσφαιριστής, εντάξει.
0: Ναι, για πάμε παρακάτω.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία. Στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην Κάθου Βανατμήματα. Από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών έχουν σχηματιστεί στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στα ευχάριστα Άδειος ο Κηφισός, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Άδειος ο Κηφισός. Αυτό είναι η είδηση, ναι. Αυτό είναι η είδηση.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο και Φάληρο. Από νωρίς το πρωί στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Πάρα πολύ ωραία μας τα λες. Προοδευτικά καλύτερη εικόνα στην Αττική Οδό. Βλέπω δηλαδή να μειώνεται αυτή η
0: καταστροφή. Ναι, καλά, μεσημέριασε κιόλας. Ναι, αλλά μεσημέριασε κιόλας, παιδιά. Μένει να περιμένουμε να βγούμε το σπίτι μεσημεράκι για να πάμε στη δουλειά.
1: 10 λεπτά μετά τις 11 είναι.
0: Ναι,
1: κυρία Μπιζόγλη μας.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας. Μάλιστα, κύριε Παγάνη μας. Βλέπω, έχει δει ο Γιάννης από το Ηλίον, λέει ότι ένα αυτοκίνητο κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς δεν βγάζει τόσους πολλούς πυνθήρες ώστε να προκαλέσουν φωτιά. Γιάννη, γιατί το αναφέρουμε? Γιατί Γιάννη το λέει η πυροσβεστική. Άρα έτσι έγινε. Δηλαδή ότι έβγαλε σπινθήρες και γι' αυτό τον πήγαν και στον ανακριτή τον άνθρωπο. Δεν τον πήγαν έτσι τυχαία, τον 76χρονο. Ήταν μεθυσμένος, έκανε γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο, έβγαλε πολλούς σπινθήρες. Τώρα πόσο γύρω-γύρω έκανε και τι σπινθήρες ήταν αυτοί, αυτό αναφέρει η πυροσβεστική.
1: Ναι, και θέλω να πω, αυτό είναι που κατά την άποψή μου μας έχει κάνει ζημιά.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ και εσύ και ο Γιάννης από το Ήλιον γνωρίζουμε καλύτερα από τους εμπειρογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Δηλαδή αποκλείεται αυτό να συμβαίνει. Δεν έχει συμβεί. Βρείτε μου κάτι άλλο. Γι' αυτό πάμε καλά.
0: Όχι. Μα δεν είναι θέμα. Είναι θέμα ότι το λέει η πυροσβεστική.
1: Αυτό λέω, παιδί μου.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστό,
1: λέω.
0: Βέβαια.
1: Ότι δεν είμαστε όλοι για όλα με λίγα λόγια, ρε παιδιά.
0: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι. Και πάλι θα αποδειχθεί έτσι. Υπάρχουν κάμερες σε αυτή την περίπτωση. Και στο άλλο, στον άλλο που πέταξε το. Θα το επαναλάβω γιατί αυτό είναι μια τραγωδία ασύλληπτη. Πέταξε ο άλλος στη γόπα και πέθανε ένας πατέρας και ένας γιος. Καήκανε στο δάσος.
1: Μια τραγωδία. Αλλά να πούμε στους φίλους μας και στις φίλες μας, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως να το αγνοούν. Κάθε κύριος κυρία που συλλαμβάνεται με αυτού του είδους τις κατηγορίες ή τα αδικήματα έχει το δικαίωμα της υπεράσπισης. Δηλαδή θα πάει στο δικαστήριο με δικηγόρο και θα πει εγώ έκανα αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι
0: είναι
1: κάποιοι νομίζετε.
0: Είναι ο λόγος μου, σωστό, βέβαια.
1: Ναι, ότι κάποιοι νομίζετε ότι εδώ κρύβονται πράγματα, ας πούμε, γιατί θρέφουν κάποιοι θεωρίες συνωμοσίας από το κοινοβούλιο, έξω από το κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν κρύβονται πράγματα και βρίσκεται πάντα ένας κακομοίρης που θα τον πιάσουν και θα τον βάλουν μέσα. Όχι. Έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Θα έχει δικηγόρο μαζί του στο δικαστήριο.
0: Καλά, εννοείται, βέβαια. Και θα πει την άποψή του και θα πει τι έγινε. Αλλά 76χρονος δεν ξέρω τι μπορεί να πει. Ο άνθρωπος ήταν πολύ μεθυσμένος, δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ μεθυσμένος. Έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Την έχουμε την κυρία Αποστολάκη.
1: Ξεδικά.
0: Να την καλημερίσουμε λοιπόν. Έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
3: Καλημέρα κύριε Αμπιζόγλη, κύριε Παγάνη.
1: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη σύσκεψη που έχετε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ με τους εκπροσώπους της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Ποιος είναι ο στόχος, τι θα τεθεί, τι θα ζητήσετε εσείς?
3: Κοιτάξτε κύριε Αμπιζόγλη, το ζήτημα της ακρίβειας ή μάλλον το ζήτημα της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας που είναι μια κανονικότητα στη χώρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ όχι με έναν στήρο καταγγελτικό λόγο αλλά με έναν λόγο που συνοδεύεται από προτάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα σας έλεγα ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι εκεί που πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι δαπάνες στέγασης ή εν πάση περιπτώσει
0: ενίκιο,
3: συνολικά,
0: στο ενίκιο λέτε, ναι.
3: Ναι. Αλλά γενικώς υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο είναι εκείνο που οδηγεί στην μείωση της αγοραστικής δύναμης και σε μια επιτυχία σε εισαγωγικά αυτής της κυβέρνησης που τα κατάφερε να μας πάει στην, κυριολεκτικά στην τελευταία θέση. Αυτή τη στιγμή. Τα τρόφιμα όμως και τα είδη έτσι πρώτης ανάγκης είναι εκεί που πραγματικά δοκιμάζεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και εκεί είναι που υπάρχουν και οι ολιγοπωλιακές συνθήκες της αγοράς αλλά και η απόλυτη απουσία ελέγχων. Δηλαδή η κυβέρνηση από το 19 έδωσε ένα σαφές στίγμα όχι απλώς ανοχής αλλά κάτι παραπάνω. Σας θυμίζω την αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τόσο σε ό,τι αφορά την στελέχωσή της όσο και σε ό,τι αφορά γενικότερα τους ελέγχους και επίσης επισημαίνω το γεγονός ότι όταν πλέον η κατάσταση έγινε εκρηκτική η κυβέρνηση ουσιαστικά έδωσε σημασία σε γραφειοκρατικούς ελέγχους, δηλαδή σε ελέγχους στο ράφι, ενώ εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις ουσιαστικές στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, σε εκείνες τις συνθήκες που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της λειτουργίας της αγοράς.
0: Εσείς τι θα προτείνετε δηλαδή κύριε Αποστολάκη, τώρα τι θα ζητήσετε από την Ένωση, τι θα πείτε, ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ?
3: Κοιτάξτε, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καταρχήν μια δραστική μείωση στον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη στην οποία η κυβέρνηση κοφεύει με διάφορα επιχειρήματα όπως για παράδειγμα ότι θεωρεί ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή, γεγονός το οποίο έχει αντίλογο θα έλεγα αποστομωτικό, πρώτον γιατί έχουμε χώρες που επιτυχώς δοκίμασαν το μέτρο, την Ισπανία, την Κύπρο, και δεύτερον γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει το ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε κοροϊδεύει τους ακρίτες νησιώτες μας, που δεν θέλω να το πιστεύω, είτε γνωρίζει ότι περνάει στον καταναλωτή, αλλά για τους λόγους που εκείνη θέλει και ποιοι είναι αυτοί, ότι χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Χρησιμοποιεί τα θηριώδη υπερέσοδα για να κάνει επιδοματική πολιτική. Άρα η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα άλλο μοντέλο που, το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια. Άρα δεν μπορεί από αυτή την κυβέρνηση να περιμένεις ουσιαστικούς ελέγχους, ελέγχους στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της αγοράς, αυτή που επισημαίνει ο κύριος Τουρνάρας, όχι μόνο η αντιπολίτευση, και όλα αυτά τα διαρθρωτικά και θεσμικά μέτρα, τα οποία είναι πολύ αργά για να λάβει μια κυβέρνηση που δεν θέλησε ποτέ να τα λάβει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάμε θέλω να. Θέμα. Α, έλα. Θες να.
0: Όχι, πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πολιτικό θα είναι και το δικό μου το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω το εξής. Παρακολούθησα και τον πρόεδρο, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον όπιο οποίο στον Αντένα. Σας ακούω και εσάς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Και έχετε μεστό πολιτικό λόγο και έχετε προτάσεις. Το ερώτημα το δικό μου το εξής. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δίπλα αναπτύσσεται ένα καινούριο κόμμα υπό τον Άλεξ Τσίπρα με παρεμφερείς θέσεις, με αποτέλεσμα μέσα στον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ίντερνετ, να δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο. Θέλω να πω, είναι καθαρές οι προτάσεις σας. Είναι δίπλα όμως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για παράδειγμα. Βρεθήκατε να έχετε μια σύμπτωση στην πρόταση για την δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σας προβληματίζει αυτή η συνύπαρξη και αυτό ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν και οι δικές σας θέσεις αλλά και του κόμματος κ. Τσίπρα?
3: Κύριε Παγάνη, ζούμε σε μια δημοκρατία και η έλευση νέων με ή χωρίς εισαγωγικά κομμάτων. Είναι μια ελεύθερη επιλογή την οποία ευτυχώς το πολίτευμά μας παρέχει. Τώρα, το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση, διότι ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ πρόσφατα ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και ακόμα πιο πρόσφατα ήταν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, το γεγονός ότι το Πασόκ εμφανίζεται τη μία μέρα με μία πρόταση σοβαρή, κοστολογημένη και την επόμενη μέρα υπερθυματίζει ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω και αυτό κρίνεται από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που νομίζω ότι προβληματίζει γενικότερα είναι η προσπάθεια της αναβίωσης του μνημονιακού δικοματισμού. Ενός μνημονιακού δικοματισμού που χαρακτηρίστηκε από τυφλότητα και τοξικότητα και τυχόν επιστροφή σε αυτόν τον μνημονιακό δικοματισμό, τον οποίο είναι βέβαιο ότι επιδιώκουν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, διότι επιβιώνουν μέσω αυτού, θα αποτελέσει για τη χώρα μια σαφή πολιτική οπισθοδρόμηση. Και ξέρετε, είναι μια χώρα που δεν δοκιμάζεται μόνο η οικονομία της και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μια χώρα που δοκιμάζεται το κράτος δικαίου και είναι μια χώρα που υπάρχουν πλέον ζητήματα θεσμικής σοβαρότητας, εάν αναλογιστεί κανείς τι συνέβη προχτές με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μας.
0: Τον κύριο Τόκο λέτε, ναι.
3: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο τίτλος του κλασικού μυθιστορήματος του Μίλαν Κούντερα, «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μια απόλυτη αντιστοίχηση στον τρόπο λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης, θεσμικής σοβαρότητας, που οδηγεί εν προκειμένου σε μια εθνική ταπείνωση.
0: Για τον οποίο ζητάτε το Πασόκ να απομακρυνθεί, έτσι, επιμένετε στην πρότασή σας.
3: Είναι απορίας άξιων πως δεν έχει απομακρυνθεί ένας άνθρωπος που, λαμβάνοντας ένα Gmail, μπαίνει σε συζήτηση με φαρσέρ οι οποίοι ταπεινώνουν τη χώρα μας, και το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης είναι ένα περιεχόμενο που αφορά ζητήματα σοβαρότητας του εσωτερικού της χώρας μας.
1: Είναι και επικεφαλής κυβερνών ασφάλειας, επιτροπής κυβερνών ασφάλειας, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι πάντα τοποθετήσετε με σοβαρότητα και με μεστότητα, εάν θεωρείτε πως αυτοί οι δύο τύποι, οι οποίοι εγώ ακούω ότι δεν είναι απλά φαρσέρα, αλλά είναι και πρακτοράντες κανονικές του Πούτιν, έχουν ξεγελάσει το παρελθόν πρωθυπουργούς, έχουν ξεγελάσει
0: προέδρους,
1: την Κάμαλα Χάρης που ήταν υποψήφια προέδρος, πώς εκτιμάτε ότι κάποιος από το Πασόκ δεν θα απευθεθεί, ας πούμε, αυτής της φάρσας, αν δεν είχε βοήθεια, λέω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παράδειγμα από την ΑΕΠ?
3: Λοιπόν, σας απαντώ, διότι συνεχώς αυτή η μεταφορά σε σχέση με το Πασόκ, σας απαντώ καταρχήν ότι αν είχε συμβεί αυτό και ήταν στέλεχος του Πασόκ που είχε υποπέσει σε αυτή την παγίδα, που είχε μάλλον πιαστεί σε αυτή την παγίδα και υποπέσει σε αυτό το ολίσθημα, θα σας διαβεβαιώνω ότι θα είχε παραιτηθεί, για να βάλω μια τελεία στην υπόθεση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με άλλους πρωθυπουργούς, με άλλους αρχηγούς κρατών. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο κάποιος που αυτοπαγιδεύεται, κάποιος που παρουσιάζει αυτού του είδους την ελαφρότητα σε ό,τι αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, να παραιτείται. Ενδεχομένως αδόξος, ενδεχομένως μέσα από μια κακιά στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση να παραιτείται. Προξενεί εντύπωση η μη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Τώρα να αλλάξω.
1: Συγγνώμη,
0: θέμα
1: τώρα σε αυτό, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι,
1: αυτό που λέτε, αν και στην υπόθεση αυτή, εγώ και γενικότερα είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης, αλλά κατά, αυτό δεν θα έπρεπε να αφορά και τον κύριο Φαραντούρη, αν προέκυπτε ότι η μετάθεση της συζύγου του ενδεχομένως έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ξενίζει. Γιατί το Πασό καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για οικογενειοκρατία, για πώς το λένε, την καταγγέλει ως ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα διαφθοράς. Ποια είναι η θέση του Πασόκ σε αυτό?
3: Είναι ενδιαφέρον το άλμα το οποίο επιχειρείται και σας διαβεβαιώνω ότι θα το παρακολουθήσω. Το Πασόκ έχει καταγγείλει για οικογενειοκρατία τη Νέα Δημοκρατία πότε και πού. Η οικογενειοκρατία, για να είμαστε σοβαροί, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σαφές ότι αφορά τη χώρα μας. Αφορά τη χώρα μας. Αφορά τον ελληνικό λαό. Αφορά κάποιες οικογένειες, αλλά αφορά και τον ελληνικό λαό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για να την κάνουμε αυτό. Το πώς εκλέγονται και ξαναεκλέγονται οι γη, οι κόρες, οι ανιψιοί. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Αφορά τις οικογένειες που παράγουν πολιτική ισχύ. Αφορά και έναν ελληνικό λαό, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την αντίληψη και επικροτεί αυτού του είδους την κληρονομική διαδοχή. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ όσες φορές έχει αναφερθεί στην οικογενειοκρατία, έχει αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι διάβασα, το ζήτημα της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών και κρατικών αξιωματούχων. Εάν υπάρχει κάτι μεμπτό, ασφαλώς θα οφείλει να υπάρξουν συνέπειες. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μία γραφειοκρατική προσέγγιση ενός μιας υποψηφιότητας σε θέσεις όπου τα τυπικά προσόντα πληρούνται και με το παραπάνω και όπου η ελληνική κυβέρνηση αξιολόγησε θετικά αυτή την υποψηφιότητα. Για ποια οικογενειοκρατία μιλάτε, κύριε Παγάνη?
1: Ναι, αυτό λέω. Άρα αυτό θέλω να πω, είναι σύστημα δηλαδή, είναι αυτό που καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση.
3: Με συγχωρείτε, αυτό είναι αυτό που λέτε εσείς?
1: Τι λέω?
3: Δεν νομίζω.
1: Να σας πω, είπατε πριν ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε, και το είπατε και τώρα και στην υπόθεση του κ. Φαραντούρη, δεν έχει προκύψει κάτι, δεν έχω δει κάποια παρανομία. Δεν ξέρω, αν διερευνάτε υπόθεση δεν το γνωρίζω, δεν είμαι και αρμόδιος κιόλας. Είπατε όμως ότι σε κάθε περίπτωση αν προκύψει κάτι και στην περίπτωση του κ. Ντόκου θα έπρεπε να έχει παρελθεί, να έχει αποπεμφθεί, το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είπατε μόλις? Σύμφωνοι, είναι μια απάντηση. Για το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούτε πρώτη φορά. Δηλαδή, θέλω να πω και οι στελέχοι σας βγαίνουν και καταγγέλνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σύστημα εδώ, έχει ένα τρόπο με τον οποίο κυβερνά, ο οποίος δεν είναι ηθικός, ενδεχομένως δεν είναι επιλογή
3: αυτή τη εποχή. Νομίζω ότι επιχειρείται μια μικρή σύγχυση.
1: Καμία σύγχυση. Ρώτησα νωρίτερα τον κύριο Κοντογιώργη αν έχει πολιτικό θέμα κυβέρνηση με την σύζυγο Φαραντούρη.
3: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η οικογενειοκρατία στην πολιτική, κύριε Παγάνη, επισημαίνεται σε δύο περιπτώσεις. Είτε όταν υπάρχουν ζητήματα ηθικής τάξεως, που εκεί είτε έχεις οικογενειοκρατία είτε δεν έχεις, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να έχει αντεπιχείρημα, είτε όταν η οικογενειοκρατία είναι η οδός της πολιτικής επικράτησης, της εκλογής, της εισόδου στην πολιτική, για οτιδήποτε άλλο μιλάμε. Άρα γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι δημιουργείται μια σύγχυση. Έχουμε ζήτημα διαφάνειας, ηθικής τάξεως, διαφθοράς, συναλλαγής? Όχι. Πολιτεύεται κάποιο συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Φαραντούρη? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Άρα νομίζω ότι επιχειρείται μια σύγχυση και προσπαθώ να την αποκαταστήσω.
0: Λοιπόν, να πούμε και το κομμάτι της διεύρυνσης. Νομίζω έχετε ένα τρίτο πακέτο διεύρυνσης σήμερα που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. Με τα ονόματα διεύρυνσης, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Σκανδαλίδης θα ανακοινώσει ένα ακόμη γύρο. Έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα περίπου 80 στελέχη. Καλά, δεν λέω, κυρία Αποστολάκη?
3: Ναι, ο κ. Σκανδαλίδης είναι επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Έχει αναλάβει μαζί με μια ομάδα άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αυτή την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει μια παρουσίαση και στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Να την ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Αποστολάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά κι εμείς.
1: Σαν και δεν πάμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψης στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσεις και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Ή στο 18311.
16: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρε εσύ Γιώργο, τι μήνυμα να το που μου στείλες. Είσαι λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα. Έχεις έτσι μια λίγο φαρμάκι στα δάχτυλα, γιατί τώρα αυτά πληκτρολογούνται, έτσι δεν είναι, δεν τα λέει, ας πούμε, ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Δεν έχω δει τι έχει πει, είναι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια σου Μάριε. Λέει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης επιβιώνουν μέσω δικοματισμού του Πασόκ. Δεν το παίζει κανένας και δεν επιβιώνει. Μάριε, αυτό δεν πιστεύω να το λες για μας. Δεν είναι μομφή σε μας. Και στο Real FM και στη Real News και στο real.gr και το nikos.gr πάντα υπάρχει η τελευταία εξέλιξη και η τελευταία ανακοίνωση του Πασόκ, δημοσιευμένη βεβαίως και η εκπροσωπή του.
1: Βλέπω ότι η απάντηση η κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Σαμαρά πριν από λίγο,
0: ναι,
1: σε συνέντευξή της, είπε λοιπόν, ναι, ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει, και υπενθύμησε ότι πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία συγχώρεσε τον Σαμαρά την πτώση της κυβέρνησης και τον ανέδειξε πρόεδρο και πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και ότι θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Δεν το πολύ τράβηξε στα άκρα, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει. Αναφορές για το όσα έχουν γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το πήγε παρακάτω. Επίσης, θα το ξαναπούμε μια ακόμη φορά. Το θέμα με το τοξικό νεφος είναι πολύ σοβαρό στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, κατεβαίνει προς τα κάτω, δηλαδή μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αττική εξαιτίας των ανέμων. Βέβαια, όταν φτάσει πια εδώ κάτω, θα είναι αρκετά πιο. Δεν θα είναι τόσο συμπαγές. Θα είναι διαφορετική σύστασή του. Θα έχει αραιώσει, ας το πούμε έτσι. Αλλά επάνω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.

0: να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr αυτό το θέμα είναι ένα θέμα με ένα ρεπορτάζ τριών πολύ καλών συναδέλφων, του Παναγή Καλιατσά, του Ευάγγελου Αριτέου και του Χρήστου Μαζανίτη από την Real News, με τίτλο «Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα». Έχει ενδιαφέρον. Όσοι δεν το διαβάσετε στη Real News, μπείτε τώρα να διαβάσετε. Έχει σημαντικές λεπτομέρειες, νομίζω είναι χρήσιμες και για την ευρικότητα στην Άγκυρα, αλλά και για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη.
1: Και στο ενικός.gr ένα από τα πρώτα θέματα είναι αυτό που έγινε στο Χαϊδάρι, η καταγγελία ότι πλάκωσαν ένα γιατρό μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο. Έγινε μια παρατήρηση από ό,τι λέει ο ίδιος.
0: Είναι αυτό ρε, ο άνθρωπος είναι, τον είδες πως είναι.
1: Ναι, τον έχουν κάνει μαύρο. Έκανε μια παρατήρηση για τον κινητό.
0: Ναι.
1: Και τον κάνανε μαύρο.
0: Και του ρίξανε γροθιές.
1: Ναι, είναι χτυπημένος δηλαδή. Πολύ χτυπημένος.
0: Ναι. Στέλιο μου, δεν έχεις καταλάβει προφανώς την ουσία της ερώτησης. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ λέω απλώς ότι. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση αυτή που με ρωτάς για την σύζυγο του κυρίου Φαραντού. Ξεκίνησα και στην εκπομπή εδώ σήμερα με τη Ρίτσα, αλλά και υποδεχόμενος την κυρία Αποστολάκη μαζί με τη Ρίτσα πάλι. Είπα ότι δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης ποτέ και σε καμία περίπτωση.
1: Από την αρχή το είπες και την πρώτη ώρα.
0: Δύο. Ναι. Είπα επίσης ότι από αυτά που έχω διαβάσει, η γυναίκα αυτή, η συγκεκριμένη κυρία, ήταν και τυπικά και παραπάνω από τυπικά κατάλληλη για να πάρει τη θέση. Για τα υπόλοιπα που λες. Θέλω να σου πω ότι ουδέποτε τα είπα και θέλω να σου πω ότι κατά την άποψή μου, όταν καταγγέλεις ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ως συμμορία, ένα σύστημα το οποίο κάνει, πώς το λένε, δουλειές για συγγενείς και για οικογένειες και για... Αυτό ισχύει στην περίπτωση του καταγγέλλοντος. Ισχύει. Δηλαδή τώρα είναι, ο κ. Φαραντούρης είναι το ίδιο σίγουρος ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφει. Αν υπάρχει πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, αν υπάρχει πολιτικό θέμα για τον κ. Φαραντούρη, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μέχρι τώρα ξέρω ότι είναι νόματα πράγματα.
1: Μέχρι
0: αν
1: τώρα
0: θα γίνει
1: όχι.
0: Έρευνα, ναι. Επίσης δεν το γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Μέχρι τώρα όχι, καθόλου.
0: Το πολιτικό λοιπόν κοιτάμε. Αλλά εσύ εδώ βεβαίως το πηγαίνεις εκεί που γουστάρεις να το πας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε τον κύριο Παπά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
5: Κότσο Δημήτρης.
6: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
6: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
5: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Στην συνέντευξή του, και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί, και και να χαράξουμε τον δρόμο που πρέπει από εδώ και παρακάτω.
0: Και αυτό λέτε ότι πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, κύριε Πρωθυπουργέ.
15: Στην Κεντρική Επιτροπή ακριβώς να αποφασίσουμε και να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες και ως συντεταγμένη δύναμη το πώς θα πάμε στη μάχη. Δεν έχει κανένας μας, νομίζω, διεκδικήσει ή διεκδικεί εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες θα αποχωρήσουν. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, είναι στα όρια του αποδεκτού με βάση κάποιες στοιχειώδεις ηθικές συντεταγμένες. Δεν, ναι.
1: Δεν θα εμφανιστούν καθόλου, λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα που λέγεται ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, το λένε και δημοσίως, κύριε Παπά.
15: Θέλω να, έτσι, για πείραμα να απευθύνω και προς τους δύο, να αλλάξουμε λίγο ρόλους, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Το θεωρείτε λογικό ένας άνθρωπος να εμφανίζεται στην Κεντρική Επιτροπή να βγάζει ένα πύρινο λόγο περί ενότητας, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάποια προετοιμασία για τις εκλογές, να μην απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε λίγα 24 ώρα να αποχωρήσει?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σας άκουσα να το βάζετε το ερώτημα και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Real FM.
15: Μα κύριε Παγάνη, έχετε δίκιο. Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι ένα άλλο κόμμα είναι συμβατό με αυτά που θέλει. Είναι ανοιχτό δημοκρατικό πολίτευμα. Εθελοντικές ενώσεις πολιτών είναι τα κόμματα. Εγώ καλώ τους πάντες να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα να οικοδομήσουμε μια συμμαχία και να πάμε στις εκλογές. Αλλά
16: η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Την συνέντευξή του και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και να χαράξουμε τον δρόμο που πρέπει από εδώ και παρακάτω.
0: Και αυτό λέτε ότι πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, κύριε Πρωθυπουργέ.
15: Στην Κεντρική Επιτροπή ακριβώς να αποφασίσουμε και να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες και ως συντεταγμένη δύναμη το πώς θα πάμε στη μάχη. Δεν έχει κανένας μας, νομίζω, διεκδικήσει ή διεκδικεί εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες θα αποχωρήσουν. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, είναι στα όρια του αποδεκτού με βάση κάποιες στοιχειώδεις ηθικές συντεταγμένες. Δεν, ναι.
1: Δεν θα εμφανιστούν καθόλου, λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα που λέγεται ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, το λένε και δημοσίως, κύριε Παπά.
15: Θέλω να, έτσι, για πείραμα να απευθύνω και προς τους δύο, να αλλάξουμε λίγο ρόλους, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Το θεωρείτε λογικό ένας άνθρωπος να εμφανίζεται στην Κεντρική Επιτροπή να βγάζει ένα πύρινο λόγο περί ενότητας, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάποια προετοιμασία για τις εκλογές, να μην απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε λίγα 24 ώρα να αποχωρήσει?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σας άκουσα να το βάζετε το ερώτημα και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Real FM.
15: Μα κύριε Παγάνη, έχετε...

0: προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες θα αποχωρήσουν. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, είναι στα όρια του αποδεκτού με βάση κάποιες στοιχειώδεις ηθικές συντεταγμένες, έτσι δεν είναι?
1: Δεν θα εμφανιστούν καθόλου, λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα που λέγεται ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, το λένε και δημοσίως, κύριε Παπά.
0: Θέλω να, έτσι, για πείραμα να απευθύνω και προς τους δύο, να αλλάξουμε λίγο ρόλους, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Το θεωρείτε λογικό ένας άνθρωπος να εμφανίζεται στην Κεντρική Επιτροπή να βγάζει ένα πύρινο λόγο περί ενότητας, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάποια προετοιμασία για τις εκλογές, να μην απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε λίγα 24 ώρα να αποχωρεί?
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σας άκουσα να το βάζετε το ερώτημα και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Real FM.
0: Μα κύριε Παγάνη, έχετε δίκιο. Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι ένα άλλο κόμμα είναι συμβατό με αυτά που θέλει. Είναι ανοιχτό δημοκρατικό πολίτευμα. Εθελοντικές ενώσεις πολιτών είναι τα κόμματα. Εγώ καλώ τους πάντες να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα να οικοδομήσουμε μια συμμαχία και να πάμε στις εκλογές. Αλλά η συνθήκη του να μένω μόνο για να ψηφίζω ψυγείο και να πηγαίνω φρέσκα φρούτα αλλού.
2: Έχει δίκιο 100% για μένα.
1: Απλώς με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και νομίζω τον κύριο Παπά το ίδιο, ότι υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, καλή κακή, από ό,τι αποδείχθηκε δεν προχωράει αυτή η απόφαση.
2: Λέει είναι αδιέξοδη.
1: Είναι αδιέξοδη.
2: Φαίνεται ότι είναι αδιέξοδη.
1: Επειδή μου αυτοανέρεση μια απόφαση η οποία ήταν και δύσκολη να πάρθει και δύσκολη.
2: Σε αυτό να
1: χάθηκε χρόνος, χάθηκε.
2: Να τον ρωτήσουμε σε αυτό. Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και το ρωτάω έχοντας στο μυαλό μου και την πολιτική αξιοπρέπεια που έχετε δείξει μέχρι τώρα. Γιατί εσείς λέτε ΣΥΡΙΖΑ αποδευτική συμμαχία. Τελεία. Και πάμε να δούμε με ποιους άλλους μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να δούμε δηλαδή κάτι εκεί, το οποίο, να το πω ξεκάθαρα, θα είναι και στο κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, κύριε Παπά.
0: Ναι, κύριε Παγάνη, κυρία Μπιζόγλη, απαντώ ευθέως και με έμφαση και απευθύνομαι και στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς και στις ΣΥΡΙΖΑΙΣ. Η παράταξη αυτή έχει απόθεμα και στελεχικό και πολιτικό και προγραμματικό. Είναι το απόθεμα, είναι το οπλοστάσιο το οποίο την έκανε από μια μικρή δύναμη της αριστεράς πρωταγωνιστική δύναμη. Υπήρξαν άλλες επιλογές και υπήρξαν επιλογές που μας στεναχωρήσανε. Και υπάρχει και μια επιθετική ρητορική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Άκουσα τον κύριο Σιακαντάρη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός ή να λέγεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
2: Ενώ, κύριε Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται την κυβέρνησή του με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι προβληματικό?
0: Ακλόνητα υπερασπιζόμαστε την κυβέρνησή μας. Ελπίζω και από άλλες μεριές αυτό να είναι συμπαγές και συνεχές. Είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία. Είναι
2: βιώσιμη στρατηγική όμως αυτή για το μέλλον σας?
0: Απολύτως, μα εμείς δεν, ξέρετε, δεν θα κάτσουμε να ζυγίσουμε με όρους τακτικής, με την κακή έννοια του όρου, της εφήμερης τακτικής, το εάν θα υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της δικής μας διακυβέρνησης. Η δική μας διακυβέρνηση, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη, ήταν ένα μείζον ιστορικό πολιτικό γεγονός. Ήταν η ιστορική μήτρα της κομμουνιστικής ιστορικής αριστεράς, η οποία κέρδισε την πλειοψηφία και έκανε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μείζον γεγονός, ακόμα και για την ομαλή περίοδο της μεταπολίτευσης. Διότι ζούμε την ομαλότερη περίοδο, έτσι, να μην το ξεχνάμε, παρόλα τα προβλήματα έχω ακούσει να ελληνολογούν. Η περίοδος της μεταπολίτευσης είναι η ομαλότερη περίοδος του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
1: Άρα τώρα εσείς είστε και την Κεντρική Επιτροπή, κύριε Παπά. Ποιος είναι ο δικός σας στόχος, ο προσωπικός? Δηλαδή, έχετε συζητήσει πάρα πολύ. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέσει πολλά θέματα από την αρχή και δημόσια. Και όχι μία φορά, πολλές φορές. Εσείς ποιος στόχος, να πάτε στη Θεσσαλονίκη με ένα κανονικό δικό σας πρόγραμμα, να κατέβετε με ένα δικό σας ψηφοδέλτιο?
0: Ναι, έχετε δίκιο και το ρωτάτε, κυρία Μπιζόγλου. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να προσδιορίσουμε το πώς ξεδιπλώνουμε την τακτική μας και τη στρατηγική μας για τις επόμενες εβδομάδες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Έχουμε το πιο άρτιο πρόγραμμα στα οικονομικά, κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, με πάρα πολύ συμπαγείς προτάσεις για επαναφορά του δημοσίου ελέγχου σε μια τράπεζα, στη ΔΕΗ κτλ. Αυτά δεν έχει διεκδικήσει κανείς εντολή για να τα βάλει στο ντουλάπι. Προς Θεού δηλαδή. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο βεβαίως. Είναι να δούμε με ποιο μοντέλο ηγετικό προχωρούμε από εδώ και μπρος και πώς προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές. Δηλαδή η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής είναι νομίζω το ελάχιστο για να ξεκινήσει η προετοιμασία που κάνουν όλα τα άλλα κόμματα. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή στο ρεπορτάζ είστε, βλέπετε, ακούτε, ανακοινώνουν υποψηφίους. Προφανώς η προσδοκία μας είναι η ενότητα. Αλλά αν από την άλλη μεριά έχει γίνει σαφές ότι...

0: μόνος τρόπος για να συναντηθεί κανείς με τον Αλέξη Τσίπρα είναι να κάνει μια προσωπική διαπραγμάτευση. Εδώ πέρα, όποιος επιμένει σε αυτή την πορεία, μάλλον είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του. Εντάξει, δεν είναι. Και αυτό θεμητό είναι. Αλλά είναι ασύμβατο με την εξυπηρέτηση των στόχων μιας συντεταγμένης δύναμης. Πόσο μάλλον με την κατοχή και αξιωμάτων στο όνομα αυτής της συντεταγμένης δύναμης, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αλήθεια όμως ότι θα είναι δύσκολο, είναι ότι γίνεται πραγματικά η συμπλήρωση ψηφοδελτίων από τα άλλα κόμματα, γίνονται διεργασίες και εσείς έχετε μείνει πάρα πάρα πολύ πίσω. Θέμα Προέδρου υπάρχει?
0: Ούτως ή άλλως υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων του Σωκράτη Φάμουλου, το οποίο ο ίδιος με τις δημόσιες τοποθετήσεις του το έχει ανοίξει. Όταν λέει ότι δεν θα είμαστε ποτέ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε αντιπαράθεση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντιπαράθεση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, δηλώσεις επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει και να απαντηθούν αυτά βεβαίως και να δούμε με ποια διάταξη μάχης θα προχωρήσουμε.
1: Εσείς φιλοδοξίες προσωπικές έχετε και μια τέτοια θέση?
0: Έχω τη φιλοδοξία το κόμμα μου να είναι συντεταγμένο, να προχωρήσουμε με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που έχει δείξει και σε άλλες ιστορικές εποχές περασμένων δεκαετιών ότι κατάφερε να αποδώσει. Να θυμίσω ότι η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τον Γιάννη Πασαλίδη, τον Ηλία Ηλιού. Μιλάμε για γίγαντες της πολιτικής και της
2: δημοκρατίας. Πήρε χρόνο όμως, κύριε Παπά. Αυτός ο χρόνος υπάρχει τώρα.
0: Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Εάν δούμε την πραγματικότητα κατάματα και σταματήσουμε να παίζουμε τυφλόμυγα, μπορούμε και να προετοιμαστούμε και να είμαστε σοβαροί, αποφασιστικοί και ίσως να αυξήσουμε και τις πιθανότητες συνεργασιών, διότι αποδείχθηκε ότι με την τακτική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι.
2: Εγώ πάντως επιμένω, επειδή σας έχω συνηθίσει και σε έναν άλλο ρόλο, θεωρώ ότι στρατηγικά είστε εξαιρετικός και στο να χαράσετε βεβαίως και, αλλά πώς θα πάτε απέναντι σε έναν Αλέξη Τσίπρα, έτσι τουλάχιστον όπως μας το περιγράφετε, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπου έχει και θέσεις οι οποίες όχι εφάπτονται, ενδεχομένως είναι και κοινές. Έχει και πεπραγμένα ως πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που εσείς υπερασπίζεστε. Mm-hmm. Δεν σας εγκλωβίζει αυτή η θέση?
0: Όχι, δεν μας εγκλωβίζει. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη η οποία με τρόπο συμπαγή υπερασπίζεται τη διακυβέρνηση 15-19. Και βεβαίως τη μεγαλύτερη πορεία από το 10 στο 15, έτσι. Γιατί δεν φυτρώσαμε από παρθενογένεση στην διακυβέρνηση το 2015. Υπήρξε μια πορεία, υπήρχαν τα λαϊκά ξεσπάσματα, υπήρχε η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα με ακριβώς το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς, και αυτό δεν μπορεί να φύγει από το δημόσιο διάλογο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που θα το επαναφέρει λοιπόν αυτό, και κυρίως θα το επαναφέρει όχι ως μια συζήτηση για το παρελθόν, διότι ξέρετε, την έχω ακούσει και αυτή την κριτική, μα παρελθοντολογείται. Η Νέα Δημοκρατία επίσης μιλά για το παρελθόν. Και είναι κρίσιμο, έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία το πόσο κρίσιμο είναι να επικρατήσει στη δημόσια συζήτηση η ανάγνωση του παρελθόντος που κάνει η ίδια. Εμείς υπολοιπόμεθα σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς δεν κάναμε ό,τι έπρεπε από το 19 και μετά που χάσαμε τις εκλογές για να εξηγήσουμε, να παρουσιάσουμε το δικό μας βίωμα, τη δική μας εκδοχή για το τι ακριβώς συνέβη και πώς ερμηνεύεται αυτή η πορεία. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και οπλοστάσιο στελεχών και προγραμματικό οπλοστάσιο και ιδεολογικό οπλοστάσιο για να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Και ξέρετε, αυτό ενδεχομένως να εξηγεί και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Διότι ένα κόμμα με αυτές τις δημοσκοπικές επιδόσεις, κατά το μάλλον ήτον, δεν θα προκαλούσε ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στο εσωτερικό του.
1: Α, θα περνούσε, λέει, λέτε, κάτω από τα ραντάρ.
0: Βεβαίως, διότι καταλαβαίνουν άπαντες και επιτρέψτε μου να κινηθώ οριακά και να ερμηνεύσω και το δικό σας ενδιαφέρον με κάποιο τρόπο, ότι αν το κόμμα αυτό αποφασίσει να έχει μια συντεταγμένη παρουσία, θα επηρεάσει τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Ισχύει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Το ομολογώ.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
1: Να
2: πούμε ό,τι θες να πούμε, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Τώρα που μείναμε οι δυο μας, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Όταν λες οι δυο μας, εννοείς κάτι συγκεκριμένο?
2: Ναι, οι υπόλοιποι που πήγανε όλοι. Φεύγουμε κι εμείς,
1: Φεύγουμε κι εμείς, φεύγουμε κι εμείς. Έχει έρθει ο Μάνος και ο Μπάμπης.
2: Έχει έρθει, ναι.
1: Έχουν έρθει, έχουν πάρει θέσεις. Είναι στην προθέρμανση δηλαδή, μην καούνε κιόλα στο σύσταμα. Πρέπει να μπουν και στα μικρόφωνα.
2: Δεν είναι, δεν είναι εκπομπή, διαβούλευση.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και την Κατερίνα Βουτσά βεβαίως. Και την Εύη Κλιώτη. Και την Ευαθία Τασκοπούλου. Και την Δήμητρα Πανανού. Όλους εσάς. Και την Ατάσα, την Ατάσα, δεν είπαμε.
2: Λέω σήμερα τη γλίτωση γιατί ξέρει πώ κάνει. Όταν έρχομαι και τη λέω ανέκδοτα, σηκώνεται και φεύγει. Αλλά επειδή ήταν πρώτη μέρα, σήμερα δεν θα πω.
1: Σήμερα εντάξει, στην προθέρμανση κι εσύ. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά την ήττα με 2-1 από την Νορβηγία και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με την φανέλα της Ελεσάου, ο 34χρονος Άσος αγωνίστηκε 130 φορές, πετυχαίνοντας 80 γκολ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
1: Έλα.
2: Αυτό δεν είναι εκπομπή.
1: Ποιο, τι είναι?
2: Ξέρω κι εγώ.
1: Κέντρο υγείας είναι.
2: Μπαίνεις κάτι ιατρικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο ένας μπαταρισμένος στο πόδι, άλλοι με το μάτι κόκκινο.
2: Εγώ έχω πέντε σημάδια από εξετάσεις. Σούπερ ντούπερ.
1: Αυτό είναι λες και φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Είναι, μαζευόμαστε να πούμε όλοι για το κατάλαβες. Πώς πάει, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, αφού ζούμε.
2: Πάει έξω, φέρνει μαντιλάκια για την Κατερίνα για το μάτι της.
1: Της έφερα ειδικό εμποτισμένο μαντιλάκι, εμποτισμένο με χαμομήλι, ειδικό για το μάτι. Γιατί έχω βεστεί ξηροφθαλμίες, πήγα να βγάλω κρυθαράκι και τα λοιπά και κάνω με εμποτισμένα μαντιλάκια, το πρωί τρέχουν τα μάτια μου και βάζω και αυτό, παθαίνω και κάτι επεφικίτιδες. Γενικότερα καλά, λίγο ζάχαρο, λίγο χοληστέρι, να, μη φανταστείς.
2: Όλα και όλα, εγώ πήγα τρεις μέρες στο εργοστάσιο που λέγεται Αττικό Νοσοκομείο.
1: Ναι.
2: Φοβερή κατάσταση, έτσι. Φοβερή, δηλαδή το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, πώς δουλεύουν τα τμήματα. Τι κοιτάς τώρα και γελάς?
1: Κοιτάω ένα μήνυμα που μου ήρθε στο ρολόι. Το τηλέφωνο είναι συνδεμένο με το ρολόι. Είναι ο Γιάννης Τζομπάνης.
2: Ναι.
1: Ο Γιάννης Τζομπάνης εμπλέκεται άθελά του στο ναυτικό ατύχημα το οποίο υπέστην. Κατάλαβες?
2: Οπότε σε σκέφτεται.
1: Κατάλαβες? Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, όταν μπήκα στο Αττικό ήταν και μέρα εφημερίας.
1: Ναι.
2: Και πήγα και στήθηκα εκεί που έρχονται
1: τα στενοφόρα.
2: Ναι. Δεν είχε σκηνές ροκ. Και είδα και πώς δουλεύουν ακριβώς, πώς είναι οργανωμένα. Είναι εξαιρετικό νοσοκομείο.
1: Και έχει εκτός του ότι έχει καλούς γιατρούς ούτως ή άλλως, έχει και πολύ καλή ξενοδοχειακή υποδομή. Θυμάμαι δηλαδή από φίλο που έχω επισκεφθεί.
2: Θέλει δουλίτσα, γίνεται δουλειά. Χτίζουν και κάποιο κομμάτι τώρα δίπλα.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή είναι πανεπιστημιακό, έχει παντού καθηγητή τάδε αυτό, το τμήμα έτσι, το τμήμα αλλιώς, παντού τμήματα, φοβερά πράγματα. Λες, Θεέ μου, μακριά. Αλλά εξαιρετική.
1: Ας πούμε τις εμπειρίες μας από νοσοκομεία. Άλλος, εσύ, Κατερίνα, πήγες περνά, χτυπάω ξυλόχι.
2: Εγώ χαμογελαστοί άνθρωποι προσπαθούν αυτά. Δεν είδα τσακωμό και τέτοια που παίζουμε εμείς. Αυτά δεν είδα εγώ τουλάχιστον τρεις μέρες που ήμουν εκεί.
1: Εμείς το κέντρο υγείας της Έγινας δεν χρειάστηκε, γιατί μόνος μου ήμουν. Ευτυχώς βρέθηκε ένας ορθοπαιδικός χειρουργός, ο οποίος έκανε διακοπές και είχε πάει την πεθερά του και με εξέτασε. Το υπόλοιπο κομμάτι το αφήνω στη φαντασία του καθενός. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Και κάθεσαι και μιλάς. Τώρα, αλήθεια, Κατερίνα Μάνο, μιλάς με τους ανθρώπους. Τώρα ψήφισε η Βουλή, τα βαρέα και ανθυγινά. Το πρώτο πράγμα που μου λέγανε οι νοσηλευτές ήταν αυτό που τους απασχολούσε. Και εγώ, για να μην λες ότι τα κάνω μόνο σε σένα, ξεκινούσα λέγοντας, εγώ να σας πω την αλήθεια, διαφωνώ με αυτό. Ήταν έτοιμοι να μου χυμίξουν, διότι αυτοί το θέλουν πάρα πολύ καιρό. Γιατί τους διευκολύνει σε δύο βασικά πράγματα.
1: Έχεις πάρει χαμπάρι τη λέει.
2: Τι?
1: Έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο για μια επέμβαση. Θα τα πει μόνο του ό,τι θέλει να πει ο άνθρωπος. Έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο και άνοιξε κουβέντα στους νοσηλευτές του νοσοκομείου, που οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι οι θεοί σου εκείνη την ώρα. Αφήνεσαι στα χέρια τους και τους είπε: διαφωνώ με την ένταξή στα βαρέα και αθυγιεινά. Τον πετσοκόβεις. Τον ανοίγεις και τον αφήνεις ανοιχτό.
2: Όχι, ρε, συζητούν οι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι εκεί τουλάχιστον που νοσηλεύτηκα εγώ. Έρχεται η πρώτη, μου λέει αυτό.
1: Ξεχνάει μια λαβίδα.
2: Το χαρτί, όχι. Έρχεται η δεύτερη. Λέω, καλά, μία που δεν είναι γαλανομάτα υπάρχει σε αυτόν τον όροφο. Ωραία, εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικές κυρίες. Αλλά ξέρεις τι σου λένε? Σου λένε αυτό, θέλω κάποτε να τελειώσω. Θέλω κάποτε να σταματήσω. Ναι, γιατί? Αν ακούσεις τις βάρδιες που έχουν και το πόσο συχνά πρέπει να κάνουν νύχτα.
1: Επειδή εγώ το έχω ζήσει. Έχω μεγαλώσει έτσι. Η μανούλα
2: έχει ζήσει διότι είχε τη μητέρα σου.
1: Η μανούλα μου συγχωρεμένη ήταν νοσηλεύτρια και έκανε διπλοβάρδιες για να μας μεγαλώσει και σε σκληρές συνθήκες και στο ασκληπείο της βούλας κτλ. Και πολύ μάχημη κατάσταση. Ήταν μια γυναίκα που έφυγε στα 72 της, αλλά στα 70 της, στα 65 της μάλλον, είχαν καταστραφεί τα πόδια της από φλεβίτιδες, από πράγματα. Έχουν μεγάλη καταπώνηση οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Μεγάλη καταπώνηση.
2: Όχι μεγάλη. Δηλαδή, πρώτον, η αναλογία δεν είναι η σωστή. Okay, τώρα δεν θα πω εγώ σε αυτά τα πράγματα, δεν είναι και ο τομέας, δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Αλλά το βλέπεις.
1: Ναι.
2: Το βλέπεις, δεν χρειάζεται να στο πούνε πλέον. Αλλά η ευγένεια, η προσοχή, όχι σε μένα, γιατί πες ότι εμένα τώρα. Πες ότι με πρόσεχαν ιδιαίτερα. Αλλά είχαν τόσους ανθρώπους να προσέξουν. Ναι. Και δεν μπορούν να δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορούν να δουλεύουν με μισθούς που πλέον δεν δέχεται ένα παιδί 22 ετών να πάει να δουλέψει στην ελεύθερη αγορά.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Πέσω. Κάτι υπάρχει λάθος.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Θέλω να σου πω στη μεταχείριση, μη θεωρεί ότι έχει πάντα καλύτερη μεταχείριση. Εγώ πήγα για παράδειγμα, το έπαιξε κοροναγράμματα γιατί μου είπε μια νοσηλεύθερη, μου λέει εσάς σας ξέρω κάπου. Λέω τώρα, επειδή πονούσα και όλα έτρεχε το αίμα ριάκι κτλ. Μου λέει ο Καραμέρος δεν είστε. Λέω περίπου.
2: Ναι.
1: Γιατί να χαλιόμαστε τώρα μεσημεριάτικο. Για να σου χαλώσω εγώ το χατήρι. Καλύτερα να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Πάμε. Αυτά. Πάντως πέρα από την πλάκα τώρα, δεν είναι αποτελεί κριτική, γιατί εδώ στην εκπομπή έχουμε κάνει και πέρσι αγώνα για να ενισχυθεί το κέντρο υγείας της Αιγινάς και όπως και όλα τα κέντρα υγείας. Θεωρώ, το λέω πολύ πολύ ευγενικά, δεν ασκώ κριτική. Είναι καλοκαίρι ή είναι ένα νησί που σφίζει από κόσμο. Θεωρώ ότι, το λέω πολύ απαλά, χρειάζεται μια περαιτέρω στελέχωση, όπως και τα κέντρα υγείας όλων των νησιών που συγκεντρώνουν τόσο πολύ τουρισμό, όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Έχει και πάρα πολλούς μόνιμους κατοίκους η Αίγινα. Απλώς στηρίζεται στο κομμάτι ότι είναι κοντά και υπάρχει το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού και σου λέει αν τύχει κάτι πιο σοβαρό.
2: Λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η πρώτη υποδοχή έχει ένα ζητηματάκι, νομίζω ότι μπορούν να το δουν αυτό. Έτσι. Τέλος πάντων.
2: Το άλλο, οι ήρωες αυτής της ιστορίας των μεγάλων νοσοκομείων, ειδικά όταν είναι πανεπιστημιακά, είναι και απολύτως λογικό, είναι οι γιατροί που εκπαιδεύονται.
1: Mm-hmm.
2: Η ιατρική, αν κρατά πάρα πολλά χρόνια, είναι διότι ένα μεγάλο κομμάτι το περνά στο νοσοκομείο. Έτσι. Γιατί ναι, πρέπει να δει τα πράγματα. Δεν είναι θεωρητικά, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη που λένε κάποιοι.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Το τι δουλειά τραβάνε αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Το τι δουλειά τραβάνε. Και πόσο, γιατί συνεργάζονται με τους καθηγητές τους, με τους ειδικούς χειρουργούς, με άλλους εξειδικευμένους γιατρούς. Πάντως είναι τεράστια εμπειρία και να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν είδα πουθενά κάποια διάκριση, οτιδήποτε, όλοι στην ουρά, όλοι με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
2: Αυτά. Επίσης το βραχιολάκι έχει μεγάλη πλάκα, σε βρίσκουν. Είναι.
1: Όντως
2: ωραίο
1: βρίσκουν.
2: Είναι.
1: Τι? Μα όντως λέω σε βρίσκουνε.
2: Ναι, αυτό η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το γεγονός ότι οι εξετάσεις σου είναι πλέον σε ένα αρχείο και μπαίνει μέσα, σου έρχεται μήνυμα δε αμέσως. Μόλις μπει ο γιατρός να δει μια εξέταση, σου έρχεται μήνυμα. Κάποιος μπήκε και βλέπει την εξέταση. Ωραία, ωραία, όλα αυτά είναι καλά. Γιατί μας πήρε τόσα χρόνια να τα φτιάξουμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εντάξει, όπως
2: και γιατί πρέπει να τσακωνόμαστε γι' αυτά. Καλύτερα να λέμε τι λείπει ακόμη να το προσθέσουμε.
1: Συγγνώμη. Τσακωθήκαμε για να μπουν οι νοσηλευθέρες στα βαρέα αντιγίνα.
2: Ναι.
1: Σου θυμίζω ότι γίνει τσακωμό στην Βουλή. Οκ. Τέλος πάντων, σημασία έχει την παίρνουν οι άνθρωποι.
2: Τους παίρνουν και τα ιδιωτικά, τα οποία γνωρίζουν, κάνουν δουλειές με φούντες και τους παίρνουν τους ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
2: Δεν τους πληρώνουν τρελά, αλλά τους πληρώνουν καλύτερα. Άρα εύκολα τους παίρνεις.
1: Ναι, ναι.
2: Δύσκολα βρίσκεις. Δύσκολα μπαίνει κάποιος σήμερα να γίνει νοσηλευτής. Λοιπόν, αυτά. Εδώ βλέπω έρχονται καρφιά, ότι δεν είπε ούτε μια μέρα τον Μπρέντ όσο έλειπε.
1: Όχι,
2: τίποτα.
1: Δεν το
2: πάω. Μπας καλά.
1: Ναι. Σπύρος Παπαδάκης, είναι όπως λέγαμε παλιά, είναι στην ακρόαση. Καλή ακρόαση, Σπύρο Παπαδάκη.
2: Κάνανε και παραμόρφωση.
1: Αχ, σε παρακαλώ, άσε λίγο τη μουσικούλα να παίξει για να ακούει λίγο ο Σπύρος Παπαδάκης που ξεκινάει κάθε πρωί στις 5 με το ΙΑΙΑΙΑΙΑ, κακούργα είσαι κοινωνία. Δηλαδή, έλεγες, άκου λίγη μουσικούλα, λίγο άμπαλε Παπαδάκη που έρχεσαι να βγάλεις το άχτι σου, το ροκέικο εδώ. Αυτά είναι της δικής σου περίοδου, Greedence.
2: Yep.
1: Clearwater Revival.
2: Τι όνομα.
1: Έτσι.
2: Και οι τύποι,
1: Τι.
2: Μέχρι μαλούρες το σημάζα.
1: Τι πάρες.
2: Αυτή ήταν κανονική χιπάρες.
1: Έτσι. Το λέω γιατί ο άλλος κάθε πρωί ξεκινάει το κάτι πριόνια. Λες, πέντε ώρα το πρωί μπαίνεις στα
2: αυτοκίνητα. Έτσι του αρέσει το
1: και
2: πρωί.
1: Και νομίζεις ότι πηγαίνεις στην αυλία heavy metal. Και του λέει κιόλας, ειδικά όταν έχει τον Τσβελεκίδη, του λέει, σε αυτό το σημείο το.
2: Ναι. Τη βρίσκουν και οι δυο μαζί. Αναρωτιέσαι τι συμβαίνει στο στούντιο εκείνη τη στιγμή.
1: Του λέει, μην κόβεις το σημείο αυτό, Γιώργη, μην το κόβεις.
2: Είναι κλασική περίπτωση που λένε η μουσική ενώνει, διότι κατά τα λοιπά.
1: Νομίζω ότι
2: κοπανιού τους αυτοί.
1: Πέντε η ώρα το πρωί κοπανιούνται, λέει τι έχουμε μπάρα κάναμε ρε
2: Γιώργη. Η μουσική ενώνει παιδί μου. Λοιπόν, το Brent είναι στα 71 και 8 κυρίες και κύριοι.
1: Αλλά πόσο, δεν είναι... πόσο?
2: 71 και 8, 72 εκεί έχει κολλήσει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ο λόγος για τον οποίο δεν κατεβαίνει η τιμή στο βενζινάδικο είναι, θυμάσαι που και που λέω εγώ για έναν δείκτη, ένα δείκτη το cracking. Δηλαδή είναι ένας δείκτης που δείχνει πόσο κοστίζει να διηλύσεις.
1: Ναι.
2: Αυτός ο δείκτης είναι πολύ ψηλά. Τα διηλυσμένα δηλαδή είναι ψηλά. Δεν είναι ότι κοστίζει ακριβότερα, λίγο πολύ τα ίδια κοστίζει η διήλυση, η πράξη της διήλυσης όταν ανάλογα το brand, αλλά η πράξη της διήλυσης. Τι είναι η ζήτηση για τα διηλυσμένα έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει ανέβει γιατί πρέπει να αντικατασταθούν τα αποθέματα, τα οποία τελικά δεν πήγαν όσο άσχημα νομίζαμε ότι θα έχουν πάει, αλλά πρέπει να αντικατασταθούν και ζητάνε προϊόν. Ζητάνε προϊόν, οπότε είναι...
1: Εμπάρει μπορείς να μου πεις πότε θα πέσει η τιμή της βενζίνης τώρα ανάλυση διηλυσμένα.
2: Θα πάρει λίγο καιρό. Θυμάσαι, είχαμε πει μία με δύο εβδομάδες.
1: Θα ακούσεις μετά, μόλις βγάλουμε το χαντισαλάτα που δώσεις στη 2 παρά 25, που έδινε παράδειγμα βενζινάδικου. Και θέλω να δώσουμε μία απάντηση. Ίσως από αυτό που θα πει ο χαντισαλάτας, παρεμπιπτόντως δηλαδή για το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε, ίσως έχει νόημα. Έτσι, να μας πει τι γίνεται. Γιατί τελείωσε η επίδοση των 15 λεπτών, αλλά η τιμή, κατάλαβες. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Θα το δούμε αυτό. Περίμενε. Εγώ μένω στο ότι πολύ ψύχραμα λέω θα πάρει λίγο καιρό. Άιντε να δούμε. Άιντε να δούμε πότε θα πέσει. Όχι μόνο δεν είπαμε τίποτα για Brent. Έστελνε ο Γιάννης ο Τζομπάνης στιγμή. Brent δεν την έλεγα καθόλου, δεν τη μετέδιδα καθόλου. Ακούσαμε και πάρα πολύ μουσική, πρέπει να σου πω. Και μάλιστα το είπα επειδή λείπει, θα ακούσουμε περισσότερη μουσικούλα. Άκου μελωδία τώρα πώς μένει αυτό.

0: Λοιπόν, επίσης, έχουμε ξεκινήσει ένα κοινωνικό πείραμα ερωτήσεων πέραν της γενικότητας που κάθε μέρα ασχολούμαστε έτσι και με την ακρίβεια και με το τι γίνεται, και ρωτώ παραγωγό συγκεκριμένο αν παρακολουθεί το δικό του προϊόν. Δηλαδή εσύ που έχεις παραγωγή ρυζιού για παράδειγμα, αν εσύ ο Μπάμπης ξέρεις που το έχεις πουλήσει. Αν έχεις παρακολουθήσει το δικό σου το ρύζι, πώς το βρίσκεις στο ράφι. Και ρωτώ τον κάθε παραγωγό αυτό ακριβώς. Μη μας πεις γενικότερα πόσο φεύγει, αδελφέ. Το ρύζι το δικό σου, πόσο φεύγει από σένα και πόσο φτάνει στο ράφι το δικό σου. Έτσι είναι σαφές αυτό που λέω. Έτσι. Είναι καθαρό.
1: Όχι στο ρύζι, σε κάτι άλλο. Γιατί
0: και στο ρύζι.
1: Ναι, μα είναι δύσκολο το ρύζι.
0: Καθόλου. Καθόλου, γιατί για παράδειγμα σου δίνουν την επεξεργασία, το καθαρισμό και οτιδήποτε άλλο του ρυζιού.
1: Παράδειγμα, η Αγκρίνο, επειδή μου έρχεται τώρα στο μυαλό, έχει τόσες πολλές ποικιλίες.
0: Ναι, όλα,
1: και σου λέει
0: όλα,
1: και ακριβώς από πού είναι, από ποια περιοχή. Όλα αυτά που εμένα μου αρέσουν. Mm. Αλλά μπορεί να το παρακολουθήσει, διότι έχει πάρει από 15 παραγωγούς.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω τον παραγωγό, εσύ που ξέρεις, κύριε Μπάμπη. Ναι. Εσύ που ξέρεις, κύριε Μπάμπη, που το πουλάς και ξέρεις στο ράφι ποιο είναι το δικό σου ρύζι. Εσύ αν είσαι παραγωγός, δεν τα ήξερες ότι αυτό στο ράφι είναι το δικό μου ρύζι. Έτσι, είτε χύμα είτε συσκευασμένο.
1: Ότι θα ενδιαφερθείς, θα ενδιαφερθείς.
0: Και οι περισσότεροι το ξέρουν. Είναι 23 λεπτά το ρύζι. Και το βρίσκουμε 3,5.
1: Ναι.
0: Το κιλό.
1: Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει ποτέ μου αυτή την κουβέντα, την οποία την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τη θυμάμαι από την εποχή του Αντρέα Παπανδρέου και λίγο πριν από αυτόν.
0: Ναι.
1: Και επειδή τότε ήμουνα και πολύ νέος και άμαθος και ήμουνα στο Υπουργείο, υποτίθεται σύμβουλος, προσπάθησα να καθίσω να καταλάβω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καμία τελικά έννοια. Το πούλησες. Τελείωσες. Πήρες τα λεφτά σου, αν τα πήρες.
0: Όχι, για το
1: καταναλωτή. Αν είναι κλεισμένα.
0: Όχι, για το καταναλωτή μιλώ. Δεν με νοιάζει ο παραγωγός. Δεν με νοιάζει. Κατάλαβες.
1: Επειδή έλεγες τώρα αν ο παραγωγός παρακολουθεί το προϊόν του.
0: Για να καταλάβουμε εμείς. Επειδή τις περισσότερες φορές, όταν και εσύ αν θέλεις να κάνεις μία. Αν πας στο μανάβι σου που λες ότι μιλάς τέλος πάντων και του πεις τι γίνεται με την ντομάτα, θα σου πει και τις έχεις ακούσει απαντήσεις αυτές. Είναι ο καιρός. Είναι η ποιότητα ΑΒΓΔ. Είναι η ζήτηση, είναι οι εξαγωγές. Σωστά, όλες αυτές είναι απαντήσεις που έχεις ακούσει. Δεν σου λέω κάτι περίεργο.
1: Ναι,
0: παράγοντες.
1: Γιατί είναι όλα αυτά.
0: Είναι παράγοντες που επηρεάζουν. Ρωτώ τον παραγωγό, γιατί θέλω να δω εάν σε μη. Όχι σε νοπό προϊόν, για παράδειγμα, στο ρύζι, που λες για παράδειγμα, θέλω να μου πεις εσύ, ρε φίλε, πόσο σου φύγε και πόσο έφτασε το ράφι, για να δούμε τέλος πάντων αν δικαιολογείται όλη αυτή που έχει μεγάλη επεξεργασία, αν δικαιολογείται αυτή. Η απόσταση. Όπως για παράδειγμα η.
1: Αδικαιολογείται, ρε, εσύ. Κάτσε τώρα.
0: Άλλο ένα παράδειγμα. Η φακή. Αληφτήρα, μου λέγε σήμερα. Φακή. Φεύγει 70 λεπτά. Εντάξει.
1: Όλες οι φακές 70 φεύγουν.
0: Η δική του, λέω, ρε,
1: α, του αληφτήρα.
0: Μα σου είπα.
1: Δεν είχατε στούντιο, είδα.
0: Σου είπα πολύ συγκεκριμένο, τη ρωτώ πολύ συγκεκριμένα. Για να μην ρωτάμε γενικότερα.
1: Οκ, okay, κατάλαβα.
0: Αληφτήρα, πόσο φεύγει η φακή σου. 70 λεπτά. Είναι 3,5 έως 4 ευρώ τα 400 γραμμάρια στο ράφι.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβες. Ποια δεν. Αυτή η απόσταση και μου είπε ότι μερικές φορές φεύγει και καθαρισμένη σε αυτή την τιμή, δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλο. Γιατί στο μεταξύ, ανοίγω και κλείνω την παρένθεση. Όταν λέμε μεσάζοντες, το έχουμε δαιμονοποιήσει και όλη αυτή η ιστορία. Λέμε μεσάζοντες και μιλάμε για τους γνωστούς αγνώστους που ήταν μολότοφ. Οι μεσάζοντες. Είναι επαγγελματίες ενδιάμεση.
1: Λέμε λοιπόν. Έμποροι.
0: Αυτό λέω. Επαγγελματίες έμποροι ενδιάμεση. Λέμε λοιπόν, αν δικαιολογείται η απόσταση αυτή. Κατάλαβες το να σου πω. Αν είμαστε κορόιδα ή όχι.
1: Ναι, το δικαιολογείται που με μπερδεύει.
0: Βέβαια.
1: Ρε, εσύ, ξέχασα πάλι τις πιπεριές.
0: Έφερες πιπεριές και
1: θα με βρίζει ο Ζεργανής. Τις έχω στο ψυγείο, δεν πάθουν τίποτα. Διότι ένα από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών των ανθρώπων είναι ότι. Δεν παθαίνουν τίποτα. Περνάει ο καιρός και είναι πάντοτε φρέσκα και καλά. Λοιπόν, αυτοί τώρα γιατί μου ήρθαν στο μυαλό. Γιατί αυτοί, ας πούμε, ξέρουν όπως σου εξηγούσα. Ξέρουν ακριβώς. Όλο μέχρι εκεί που πας και το αγοράζεις εσύ ως καταναλωτής, ξέρουν ακριβώς τα κόστη, τις τιμές. Αλλά η εμπορία είναι εμπορία.
0: Ναι, αυτό το δικαιολογείται. Πρόσεξε.
1: Το δικαιολογείται γιατί κολλάω. Με συγχωρείτε, δεν το είπα γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί το δικαιολογείται στο δικό μου μυαλό. που είμαι όπως είμαι φτιαγμένος, το δικαιολογείται είναι σαν να νομιμοποιείται. Ενώ εγώ λέω κάποια εξήγηση υπάρχει. Από την εξήγηση θα βρούμε και πού το πράγμα δεν είναι σωστό ενδεχομένως.
0: Εδώ νομίζω υπάρχει το εξής. Το δικαιολογείται δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος παράνομος ή νόμιμος. Έχει να κάνει με γνώση του τι. Εγώ δεν κρίνω. Δεν κρίνω. Ο καθένας να βάλει ό,τι κέρδος θέλει. Εγώ μπορώ να ξέρω ως καταναλωτής τι μου γίνεται. Κατάλαβα το να πω. Ξέρω τη λέξη δικαιολογείται.
1: Κάτσε, γιατί να ξέρεις εσύ.
0: Γιατί θέλω να ξέρω
1: τι
0: αν κάποιος με κοροϊδεύει.
1: Ότι πούλησε ο αληφτήρας τόσο στην Κατερίνα.
0: Θέλω να ξέρω αν κάποιος με κοροϊδεύει ή όχι.
1: Πώς θα το μάθεις.
0: Σου λέω, μα αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Ναι, θεωρώ.
1: Τι θα μάθεις δηλαδή.
0: Θα όχι, μάθω να μάθω.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι πρέπει να ξέρεις. Mm-hmm. Το δίκαιο λογείται, επειδή ξεκινάει με το δίκαιο. Δηλαδή,
0: ρε,
1: δίκαιο.
0: Μπάμπι μου, όχι.
1: Σου λέω, πού κολλάω εγώ.
0: Όχι.
1: Πού κολλάει το μυαλό
0: το
1: μου.
0: Δικαιολογεί.
1: Το πώς εξηγείται.
0: Το δικαιολογείται, περίμενε. Όχι. Το δικαιολογείται δεν έχει πάντα την έννοια του δικαίου στην καθομιλουμένη. Έχει την έννοια της δικαιολογίας. Αν θες να πω αιτιολογείται.
1: Που είναι το ανάποδο δηλαδή.
0: Α, μπράβο. Αν θες να πούμε αιτιολογείται, μπορώ να χρησιμοποιήσω το αιτιολογείται. Αλλά θέλω να πω ότι ως καταναλωτής θέλω να ξέρω τι μου γίνεται. Αν ο Μπάμπης, ο κ. Μπάμπης που επιλέγω να ψωνίζω από αυτόν, αν είναι κανονικός ή με κοροϊδεύει. Για παράδειγμα, στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Δεν πρέπει να ξέρουμε αυτό που περιγράφαμε μαζί την προηγούμενη φορά. Ότι το ίδιο προϊόν 4 σούπερ μάρκετ το πουλάνε 2 ευρώ και υπάρχει ένα που το πουλάει 3.
1: Ναι.
0: Γιατί να επιδοτήσω αυτό που το πουλάει 3.
1: Προφανώς όχι, αλλά αυτό το βλέπεις τώρα με την
0: πλατφόρμα.
1: Λέω. Ναι.
0: Αυτό λέω. Πάμε. Real FM. Radio Preveza. Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οριοθετημένη θεωρείται πλέον η φωτιά στο Ρεόκαστρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Προσπάθεια δημιουργίας παραγωγικής βάσης διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, με εξαγωγικό προσανατολισμό και ενεργό συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Ενισχύονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε δημοσκόπηση της προράτα, ενώ υποχωρεί η Καριστιανού στην τρίτη θέση μαζί με το Πασόκ. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Από τους δρόμους της Τεχεράνης ξεκίνησε η τελετή αποχαιρετισμού στον πρώην ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Ένας νεκρός και μία τραυματίας από πυροβολισμού στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Χιούστον!
4: Έλα!
3: We have a problem!
4: Roger! Τι έχει συμβεί?
3: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
4: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
3: Ου! Πετάγομαι τώρα!
5: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
10: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
10: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 26820-89-720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ο Μίλου Φιδάκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 29 σε Καλαμάτα και Δράμα.
13: Μητέρα, κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στην έξοδο Γιαχαρνών και στην κάθοδο στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου.

0: Σε αυτόν, σε αυτόν τον καυγά τώρα, Σαμαρά Μπακογιάννη.
1: Τώρα.
0: Ναι. Έχετε να προσταθεί ως πολιτική κίνηση. Όχι, μάλλον, όχι, λάθος. Το πήγα εντελώς λάθος. Είχαμε το Σαββατοκύριακο, ναι, καυγά, το απάντηση του Σαμαρά στην Τώρα Μπακογιάννη μέσω TikTok. Είχαμε και μία επίθεση στην κυβέρνηση μέσω TikTok. Εμφάνιση και ο Ντόνι Σαμαρά. Και μπήκα κατευθείαν, σε πιάσα τα μούτρα, γιατί μόλις βγήκε ένα δελτίο τύπου από τον πρώην Πρωθυπουργό, που λέει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
1: Okay.
0: Ως πολιτική κίνηση προφανέστε εκλαμβάνεται. Νομίζω είναι αφελής όποιος θεωρεί ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος Σαμαρά, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
1: Πώς το έχω καταλάβει εγώ? Ναι. Λοιπόν, όπως ο Μητσοτάκης λέει, θα κάνω εκλογές στην ώρα τους, άνοιξη, αλλά έχει πει σε όλους στο κόμμα του, στην κυβέρνηση, στους υπουργούς, στους πάντες, τρέχετε ως να επρόκειτο οι εκλογές να γίνουν Οκτώβρη, κάπου εκεί τέλος πάντων, δηλαδή σύντομα. Το ίδιο κάνει και ο Σαμαράς από την πλευρά του. Ναι μεν δεν λέει ακόμη, δεν λέει αν θα κάνω ή όχι κόμμα, αλλά κάνει τα πάντα ως να είχε ήδη εκδηλώσει το κόμμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δουλεύει έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ με την ερμηνεία.
1: Μεταξύ μας ήταν καλά στημένο αυτό το ερώτηση-απάντηση, διότι στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας αυτή η κουβέντα γίνεται.
0: Ναι, ναι, γίνεται.
1: Αυτό που είπε εκεί ο Αντώνης Σαμαράς είναι κουβέντες που γίνονται όταν συναντιόνται μεταξύ τους νεοδημοκράτες. Τώρα λέμε για νεοδημοκράτες.
0: Σύμφωνοι, καλά, προφανώς. Θα συμφωνήσω όμως με όλα όσα είπες. Δηλαδή, είτε κάνει είτε δεν κάνει κόμμα, ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ενεργοποιηθεί, είναι ως να έχει κόμμα. Οπότε το βλέπουμε. Δηλαδή, η ρητορική του, οι αντιδράσεις του είναι σαν να έχει ήδη ενεργό κόμμα. Βέβαια θα παραμείνω στην απορία το αν έχει ζητήσει ο ίδιος ή όχι να μην μετράται στις δημοσκοπήσεις. Μου έχει κάνει, παραμένει μεγάλο ερώτημα για μένα, γιατί ακόμα δεν μετράμε τον Αντώνη Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Λοιπόν, και προφανέστατα δεν έχω και απάντηση σε αυτό. Όταν ρωτήσαμε δημοσκόπου, μας είπε ότι μπαίνουν αυτοί που το παραγγέλνουν, δεν θέλουν το κόμμα Σαμαρά, το μετράνε. Δεν ξέρω. Δεν το ακούω. Και πολύ πολύ σοβαρό. Όμως πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα που δυστυχώς έχει γίνει καθημερινότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα ή τα τελευταία χρόνια. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να έχουμε φίλο της εκπομπής, τον κύριο Θόδωρο Μαντά, γνωστό σε όλους μας ποινικολόγο. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις ποινές σε όσους βάζουν φωτιά από αμέλεια, αλλά και εκείνους με ενδεχόμενο δόλο, όπως λέμε έτσι.
1: Και γενικότερα, κύριε Μαντά, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντά.
2: Καλά. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη φιλοξενία.
0: Καλό
2: μεσημέρι στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Να ξεκινήσω εγώ που είμαι φουριόζος.
2: Το καλοκαίρι ξεκινήσαμε. Πάλι την προσπάθεια, αυτή την προσπάθεια, πάλι με τις πυρκαγιές, πάλι με τους εμπρησμούς, πάλι με μια καταστροφή του δασικού μας
1: κοινού. Να σας ρωτήσω κάτι. Ένας άνθρωπος, εγώ είμαι ο παδός της ατομικής ευθύνης γενικώς.
2: Ναι, λοιπόν, έτσι, πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι. Τι θες τώρα, δεν διαφωνεί ο νυφλής, κύριε Μαντά? Περιμένετε, εδώ έχουμε θέματα. Δεν διαφωνεί. Δεν ξέρω πού διαφωνεί. Διαφωνεί.
0: Είναι τα πάντα στη χώρα, είναι ατομική ευθύνη.
2: Δεν έχουμε μπει στο θέμα.
0: Όχι με εσάς, κύριε Μαντά. Όχι, ποτέ, κύριε Μαντά, με εσάς.
2: Με τον κύριο Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός του λέει ο αδερφός του: περίμενε, πάω να βρω κάποιον να σε τραβήξουν. Προσπαθεί να βγει από το χαντάκι που έχει πέσει πιωμένος. Όλα αυτά πράγματα βάζει φωτιά με κάποιο τρόπο. Ο άνθρωπος αυτός τον παίρνει ο εισαγγελέας και λέει: θέλω να μάθω και εκείνο, θέλω να μάθω και άλλο, και τον αφήνει ελεύθερο. Δεν του δίνει τη δυνατότητα να καθίσει λίγο στο κελί, να σκεφτεί τι έκανε?
2: Τα ερωτήματα τα οποία θέτεται έτσι στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο είναι απολύτως εύλογα. Απολύτως εύλογα. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απολύτως εύλογα. Και δεν πρέπει να σας κρύψω, συχνά πυκνά και σε ιδιωτικές συζητήσεις διαρκώς αυτό το ερώτημα μου τίθεται, έρχεται, επανέρχεται. Κοιτάξτε να δείτε. τα θέματα συνολικά, στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, όπως θα λέμε εμείς οι νομικοί, και ειδικότερα στα θέματα του εμπρισμού, υπάρχει μια τεράστια κολοσιαία νομική διαφορά, η οποία συμπυκνούνται σε δύο μόνο λέξεις. Αμέλεια από τη μια μεριά, θόλος, ακόμη και ενδεχόμενος, έτσι μην παρεξηγηθώ, από την άλλη. Άρα, κάθε φορά, μα κάθε φορά, ο εισαγγελικός λειτουργός της ποινική δίωξης που καλείται να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα σοβαρό όπως το εμπρισμού, το πρώτο που οφείλει να διαγνώσει και να δικαιοδοτήσει είναι αν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά κινούνται από την πλευρά του δράστη σε μια αμελή, απερίσκεπτη, να το χαρακτηρίσω έτσι, την περιφορά, ή σε μια βολιότητα να, με την έννοια του ότι
0: να εκφράσω απορία, θέλω, κύριε Μαντά,
2: είτε αποδέχθηκε.
0: Γιατί στα νομικά, κύριε Μαντά, εδώ αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να εκφράσω μια απορία. Καταλαβαίνω τον διαχωρισμό των όρων εξαμελίας αμέλεια δόλος, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι μάλλον, εσείς τα ξέρετε. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής, και πάλι αυτή η κουβέντα γίνεται, είναι λίγο καφενιακή. Κάτσε βρε, κύριε Μαντά μου, που λέμε. Έχουν βγει 180.000 προειδοποιήσεις και λένε απαγορεύονται θερμικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο κτλ. Ο άλλος αποφασίζει και κάνει τέτοιο θερμική εργασία, βγάζει τον τροχό και κόβει, κάνει σιδηρουργικές εργασίες κατά καλό καιρό με προειδοποιήσεις. Αυτός όμως πηγαίνει στο δικαστήριο ή πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει «Δεν το ήθελα». Το δεν το ήθελα, το καταλαβαίνω. Έτσι.
2: Υπερασπιστικά έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό θα πει, και για να είμαστε ακόμα και πιο ειλικρινείς, και ο συνήγορος του σε αυτό θα τον προτρέψει. Βλέπετε, είμαι πολύ, πολύ καθαρός στην κουβέντα.
0: Ναι. Απλώς λέω ότι αυτό θεωρείται όμως, είναι εξαμελίας.
2: Όμως, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, ναι. Γιατί είπατε προηγουμένως μια πολύ, κάνατε προηγουμένως μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Τι είπατε, έχουμε επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα δελτία ειδήσεων και οι δημοσιογραφικές εκπομπές το παίζουν πρώτο θέμα. Και εσύ ξεκινάς να κάνεις εργασίες οι οποίες ανεξαρτήτως της επικινδυνότητας των καιρικών συνθήκων από μόνες τους δημιουργούν μια επικινδυνότητα, από μόνες τους δημιουργούν προϋποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς, και σε 40 βαθμούς κάτω από τον ήλιο πας να κάνεις εργασίες αυτές. Εδώ ακριβώς έρχεται η εφαρμογή και η εκδοχή του ενδεχόμενου δόλου, όχι του άμεσου. Πραγματικά εγώ σε πιστεύω ότι η πρόθεσή σου κάνοντας τις εργασίες αυτές δεν ήταν να πάρει φωτιά το διπλανό βασίλειο, έτσι. Όμως από την άλλη μεριά, έχοντας τόσες προειδοποιήσεις και κυρίως γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι είναι ενδεχόμενο έστω και απειροελάχιστο να προκληθεί εξαιτίας των εργασιών αυτών πυρκαγιά, αποδέχθηκες λοιπόν το ενδεχόμενο ως πιθανολόγηση, και ξέρετε η πιθανολόγηση μπορεί να είναι στο 1%, στο 3%, απλά να σκέφτεσαι, έλα μωρέ, σε μένα θα συμβεί, σιγά τώρα. Αυτό όμως η διάκριση είναι ενδεχόμενος δόλος.
0: Ωραία,
2: και εγώ πραγματικά έχω βεβαιότητα, και η βεβαιότητά μου είναι από αντίστοιχες ποινικές δικογραφίες για εργασίες ακριβώς όπως τις περιγράψατε. Εκεί η ποινική δίωξη ήταν σε βαθμό κακουργήματος, γιατί ήταν με ενδεχόμενο δόλος.
1: Μια ερώτηση ακόμη, κύριε Μαντά. Προφανώς το λύσαμε όπως το λύσαμε αυτό.
2: Έτσι.
1: Αλλά μετά καταστρέφονται επιχειρήσεις. Ευτυχώς η πυροσβεστική έκανε θαυμάσια δουλειά, ξέρει πώς να το κάνει και το κάνει όποτε έχει τη δυνατότητα να το κάνει, βέβαια. Προστάτεψε τα σπίτια. Αλλά η καταστροφή είναι τερατώδης. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη.
2: Όχι.
1: Όλη αυτή η ζημιά, δηλαδή, ποιος την πληρώνει?
2: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει λοιπόν η ευθύνη από την αμέλεια, και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση η αμέλεια που επιδείχθηκε ήταν βαρύτατη, άρα έχουμε παπειλούμενη ποινή φυλακής έως 5 ετών, Δηλαδή, ναι μεν πλημέλημα, ναι μεν αμέλεια, αλλά δεν σημαίνει ατιμωρησία. Και ανάλογα με τον βαθμό της αμέλειας είναι και η ποινή που θα επιβληθεί. Mm-hmm. Και αν η ποινή, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, αυτή είναι πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση από το 2024 και μετά. Εάν η ποινή που τελικά επιβληθεί θα υπερβαίνει τα 2 έτη φυλάκισης, σίγουρα ένα τμήμα της ποινής θα εκτεθεί. Δεν θα πάει ούτε 2 ούτε 3 χρόνια φυλάκιση, έτσι, έκτηση ποινής. Αλλά θα πάει σίγουρα 6 μήνες έκτηση ποινής. Mm-hmm. Και ικανοποιεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, κατά την ταπεινή μου άποψη, και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε καλοκαίρι να καίγεται η μισή Ελλάδα και στη λογική της αμέλειας να οδηγούμαστε όλοι σε ατιμωρία.
1: Ναι, δεν μπορεί να λειτουργεί, λοιπόν, η χώρα, δεν το ήθελα.
2: Έχετε
1: έτσι,
2: δίκιο,
1: δεν
2: είδατε,
1: το ήθελα. Άθελά μου.
2: Άρα και το άθελά μου, και το λέμε για να το ακούσουν πλέον όλοι, όλοι, mm-hmm, και κυρίως να το κατανοήσουν όλοι πλέον, με υπιότερη βέβαια ποινική μεταχείριση, και η αμέλεια στον εμπρισμό τιμωρείται, και η αμέλεια στον εμπρισμό σε οδηγεί υπό προϋποθέσεις στη φυλακή, αλλά σε ένα πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βρει το δικαστήριο, δεν λέω. Εντάξει,
2: είναι θα τα βρει το δικαστήριο.
0: Είναι προφανώς είναι, έχει διαφορά. Είναι λογικό, για να το πω εγώ πιο λαϊκά, είναι διαφορετικό να σε έχει πληρώσει ο Παπαδημητρίου για να βάλεις μια φωτιά να κάτσεις.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Και διαφορετικό να είσαι στούρνος και να πηγαίνεις να βάζεις με τον τροχό και να βάζεις φωτιά.
2: Ακριβώς όπως το είπα.
0: Έστω και αν το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
2: Τώρα και μία ακόμη διαφορά. Και να ολοκληρώσουμε με, ναι, αυτό, γιατί πραγματικά και αυτό ήταν εύλογο το ερώτημα, ότι ο εισαγγελέας είπε να τεθεί ελεύθερος και να διερευνηθεί περαιτέρω.
1: Ναι, και να διερευνηθεί αν είχαν καθαρίσει τα χωράφια γύρω-γύρω. Έλεος κι αυτός ο εισαγγελέας.
2: Ακριβώς όμως, προσέξτε, δεν είναι δεμένα τα χέρια του εισαγγελέα. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως εμπρισμό από αμέλεια, ακόμη και από βαριά αμέλεια, δεν είχε δυνατότητα να κρατήσει τον δράστη, δεν είχε την δυνατότητα να τον οδηγήσει σε προσωρινή κράτηση. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό να το πούμε.
1: Όσο αναφορά, το ακούω επειδή αμέλεια, το λέτε εσείς, κύριε Μαντά.
2: Άρα αμέλεια ποτέ προσωρινή κράτηση, αλλά εφόσον κρυθεί από το δικαστήριο σίγουρα έκτηση ενός μέρους της ποινής, κακούργημα, άρα είτε άμεσος είτε ενδεχόμενος δόλος, οπωσδήποτε και προφυλάκηση, προσωρινή κράτηση και έκτηση της ποινής. Ναι.
0: Βέβαια, εδώ βάζει ο Μπάμπης έναν παράγοντα.
1: Εγώ το κατάλαβα.
2: Για να πάρει ερώτημα, για να τον
1: όχι, αλλά σκέφτομαι και τα παιδιά πέρυσι στην Πάτρα, που πήρε και ιδεολογικά χαρακτηριστικά που τους μαζέψαν για τους προφυλάκησαν.
0: Μισό λεπτό.
1: Και μετά τους αφήσαν.
0: Υπάρχει μια παράμετρος που καλώς μπαίνει στη διερεύνηση στην εισαγγελική, κατά την άποψη μου, που λέει ο εισαγγελέας πια, παιδιά, να δούμε και το τι έχει συμβεί και ποιοι είχαν καθαρίσει τα οικόπεδα
1: τους. Βεβαίως να το δούμε. Βεβαίως, όλα να τα δούμε.
0: Έχει νόημα πια.
1: Όλα να τα δούμε, ρε παιδιά.
2: Έχει δίκιο. Έτσι. Γιατί μπορεί, έχει απόλυτο δίκιο, ξέρετε γιατί. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μην οφείλεται σε αυτόν η πρόκληση, mm-hmm, αλλά να έχει σημαντική συμβολή την επέκταση.
0: Να το πω διαφορετικά εγώ. Εγώ, αν ήμουν συνήγορος ενός τύπου ο οποίος έκανε τροχό στη βλακεία του που έκανε θερμική εργασία.
1: Μέχρι, προάλλες.
0: Όμως,
2: το τροχός εάν είναι το χαρακτηριστικό.
0: Ναι, ναι, λέω εγώ τώρα. Λέω
2: το
0: ότι
2: χρησιμοποιούμε
0: θα
2: και σαν φοιτητικό παράδειγμα.
0: Θα πήγαινα στο δικαστήριο και θα έλεγα, ξέρετε, η σπίθα πήγε στο διπλανό οικόπεδο. Αν ήταν καθαρισμένο, δεν θα πιάνε φωτιά.
1: Έλατε.
2: Ναι, ανεξάρτητα.
0: Ανεξάρτητα με το τι έγινε.
2: Ανεξάρτητα. Και αυτή η παρατήρηση είναι ευλογή. Ακούστε. Η ευθύνη και η αμέλεια, προσέξτε τη λεπτομέρεια που θα πω, του ενός δεν αποκλεί την συνευθύνη και την αμέλεια του άλλου.
0: Μάλιστα.
2: Γίνεται ένα λάθος πολύ συχνά στις υποθέσεις των εμπρισμών. Mm-hmm. Ναι, μεν έβαλα εγώ από λάθος μου τη φωτιά, αλλά αν δεν υπήρχε το διπλανό οικόπεδο ακαθάριστο, δεν θα κυβόμαι. Και η αντίστροφη εκδοχή, το διπλανό οικόπεδο.
0: Σωστό.
2: Ναι, ευθύνης. κακούργημα, άρα είτε άμεσος είτε ενδεχόμενος δόλος, οπωσδήποτε και προφυλάκηση, προσωρινή κράτηση και έκτηση της ποινής.
0: Βέβαια, εδώ βάζει ο Μπάμπης έναν παράγοντα.
1: Εγώ το κατάλαβα.
2: Για οποίος... ερώτημα, για να τον όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, σκέφτομαι και τα παιδιά πέρυσι στην Πάτρα που πήρε και ιδεολογικά χαρακτηριστικά που τους μαζέψαν για τους προφυλάκησαν.
0: Μισό λεπτό.
1: Και μετά τους αφήσαν.
0: Υπάρχει μια παράμετρος που καλώς μπαίνει στη διερεύνηση στην εισαγγελική, κατά την άποψή μου, που λέει ο εισαγγελέας πια, παιδιά, να δούμε και το τι έχει συμβεί και ποιοι είχαν καθαρίσει τα οικόπεδα
1: τους. Βεβαίως να το δούμε. Βεβαίως, όλα να τα δούμε.
0: Έχει νόημα πια.
1: Όλα να τα δούμε, ρε παιδιά.
2: Έχει δίκιο. Γιατί μπορεί, έχει απόλυτο δίκιο, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην οφείλεται σε αυτόν η πρόκληση, αλλά να έχει σημαντική συμβολή την επέκταση.
0: Να το πω διαφορετικά εγώ. Αν ήμουν συνήγορος ενός τύπου ο οποίος έκανε τροχό στη βλακεία του που έκανε θερμική εργασία.
1: Όμως, εάν.
2: Το τροχός εάν... είναι το χαρακτηριστικό.
0: Ναι, ναι, λέω εγώ τώρα. Λέω
2: το
0: ότι
2: χρησιμοποιούμε θα και σαν στο... φοιτητικό παράδειγμα.
0: Θα πήγαινα, ναι, ναι. Θα πήγαινα στο δικαστήριο και θα έλεγα, ξέρετε, η σπίθα πήγε στο διπλανό οικόπεδο. Αν ήταν καθαρισμένο, δεν θα πιάνε φωτιά.
1: Έλατε.
2: Ναι, ανεξάρτητα.
0: Έτσι. Ανεξάρτητα με το,
2: ανεξάρτητα,
0: το τι έγινε.
2: Ανεξάρτητα. Και αυτή η παρατήρηση είναι ευλογή. Ακούστε. Η ευθύνη και η αμέλεια, προσέξτε τη λεπτομέρεια που θα πω, του ενός δεν αποκλεί

0: με και το τι έχει συμβεί και ποιοι είχαν καθαρίσει τα οικόπεδα
1: του. Βεβαίως, όλα να τα
0: δούμε. Έχει νόημα πια.
2: Όλα να τα δούμε, ρε παιδιά.
3: Έχει δίκιο. Γιατί μπορεί, έχει απόλυτο δίκιο, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην οφείλεται σε αυτόν η πρόκληση, αλλά να έχει σημαντική συμβολή την επέκταση.
0: Να το πω διαφορετικά εγώ. Αν ήμουν συνήγορος ενός τύπου ο οποίος έκανε τροχό στη βλακεία του που έκανε θερμική εργασία. Όμως,
3: εάν.
0: Ναι, ναι, λέω εγώ τώρα. Λέω
3: το
0: ότι
3: χρησιμοποιούμε
0: θα
3: και
0: στο
3: φοιτητικό παράδειγμα.
0: Θα πήγαινα στο δικαστήριο και θα έλεγα, ξέρετε, η σπίθα πήγε στο διπλανό οικόπεδο. Αν ήταν καθαρισμένο, δεν θα πιάνε φωτιά.
2: Έλατε.
3: Ναι, ανεξάρτητα.
0: Ανεξάρτητα με το τι έγινε.
3: Ανεξάρτητα. Και αυτή η παρατήρηση είναι ευλογή. Ακούστε. Η ευθύνη και η αμέλεια, προσέξτε τη λεπτομέρεια που θα πω, του ενός δεν αποκλεί την συνευθύνη και την αμέλεια του άλλου.
0: Μάλιστα.
3: Γίνεται ένα λάθος πολύ συχνά στις υποθέσεις των εμπρισμών. Ναι, μεν έβαλα εγώ από λάθος μου τη φωτιά, αλλά αν δεν υπήρχε το διπλανό οικόπεδο ακαθάριστο, δεν θα και εγώ. Και η αντίστροφη εκδοχή, το διπλανό οικόπεδο.
0: Σωστό.
3: Ναι, εγώ
2: όχι, είναι καλό να ακούμε ένα νομικό σαν και εσάς να μας τα εξηγεί.
3: Δεν το είχα καθαρίσει το οικόπεδο, αλλά αν δεν είχε προκύψει η σπίθα από το όμορο οικόπεδο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαντά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εδώ έχουμε τη λεγόμενη στην τρέχουσα σωρευτική ευθύνη, ευθύνονται από αμέλεια και οι δύο ιδιοκτήτες.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαντά.
3: Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
0: Εμείς για.
4: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 6 82 0 25 6 89.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα.

0: Και λένε Xiways. Μπήκες, έφτασες.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κατερίνα Κορνάρης. Αμέ. Ο κύριος Βολάνιος στο Βολάν.
1: Πάντα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα στις Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Γενικά από το πρωί είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάσταση. Και από το πρωί παραμένει αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι, λογικό δεν είναι αυτό.
1: Αυτό λογικό, απλά στους κεντρικούς οδικούς άξονες δεν έχουμε τόσα προβλήματα αυτή την ώρα.
0: Ναι, αλλά έχουμε περισσότερα από όσα θα έπρεπε να έχουμε. Επιμένω, κύριε Βολάνια. Δεν συμφωνείτε εσείς μαζί μου, το ξέρω, αλλά.
1: Απλά το μεταφέρω, εγώ δεν ξέρω.
0: Εσείς το μεταφέρετε, ναι. Βεβαίως. Οκ, ό,τι πείτε. Δεν μου λέτε, κύριε Βολάνια, να εμπιστευόμαστε το GPS και τις διαδρομές που μας βγάζει.
1: Έχω παράπονα από το GPS.
0: Μπράβο. Να το σε ένας λογικός άνθρωπος. Σε στέλνει όπου να είναι, όπου του, να μην πω τη λέξη. Δηλαδή, ήρεμα, παιδιά, να μάθετε και λίγο την πόλη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, τώρα λέω στην ηλικία σου, οι οποίοι πάνε με το GPS, ποιος ξέρει πού πηγαίνουν, τι κάνουν, αν φτάνουν ποτέ. Τι θες εσύ, παιδί μου, έχω μια συζήτηση με τον κύριο Βολάνιο.
2: Κάτσε, μου λέει, θα βγει ο Βολάνιος και 1,5 λεπτό έχουμε μην ταλαιπωρηθείς με το πόδι σου. Αυτά κάτσε και λες. Μην κοιτάτε το GPS και έχετε να πάτε σε ραντεβού. Αργήστε κανένα δύο μισά ώρα για να μάθετε την πόλη. Έλα.
0: Δεν πρέπει να ξέρεις, παιδί μου, ότι από εδώ πάνω πάει για Κηφισιά. Βόρεια Αθήνα.
2: Αυτό σου φύγε όσο είναι νωρίς. Σε καλύπτω.
1: Δεν έλεγα πολλά.
2: Το σκρινάρω. Γι' αυτό σου λέω. Φύγε όσο.
0: Βολάνιος είναι κανονικός άνθρωπος. Χαίρετε. Αυτά συμβαίνουν στο στούντιο του Real FM καλοκαιριάτικα. Τι να κάνουμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Έχουμε και τους νικητές του διαγωνισμού. Έχουμε και τον επόμενο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά την ήττα με 2-1 από την Νορβηγία και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με τη φανέλα της Ελεσάου, ο 34χρονος Άσος αγωνίστηκε 130 φορές, πετυχαίνοντας 80 γκολ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής. Για να δούμε τους νικητές της εκπομπής μας, του διαγωνισμού, της κλήρωσης που είχαμε. Τις τρεις ημέρες στον Άφλιο για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent-A-Car κερδίζει η κυρία Στέλλα Πατσουράκη. Να περάσετε υπέροχα, κυρία Πατσουράκη. Τα πέντε διπλά εισιτήρια από τη C-Jets κερδίζουν η κυρία Φραντζέσκα Λυρίτη, η κυρία Άννα Μπούρα, ο κύριος Βασίλης Κούτσογιάννης, ο κύριος Στέφανος Πέρτσεμλίδης, με συγχωρεί ο κύριος Πέρτσεμλίδης για το λάθος, και η κυρία Αργυρό Γράψα. Έτσι. Αλλά έχουμε και νέο διαγωνισμό. Πάμε.
1: Τι?
0: Ο νέος διαγωνισμός λοιπόν.
1: Δεν τον έχεις, εγώ τον έχω.
0: Πες τον όμως.
1: Περίμενετε, μου έκανες νόημα. Μου έκανες το άλλο νόημα. Λοιπόν, ο επόμενος διαγωνισμός, με το που τελειώνει ο ένας, έρχεται ο επόμενος. Μέχρι 13 Ιουλίου είναι αυτός. Τέσσερις μέρες Σαντορίνη. Δύο άτομα από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel μαζί με το Real FM. Τέσσερις μέρες σημαίνει τρεις διανυκτερεύσεις πρωινό σε σουίτα. Δύο άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Casa Sansa. Μπράβο. Στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα προφανώς στην Καλτέρα και στο ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλαυση, χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Manesis Travel Real FM. Και μετά, δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Μπείτε στο kotsopoulos.gr, μάθετε τα όλα. Και πέντε διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Τρία καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. C-Jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Όλα θα τα βρείτε στο Real Player και στο Real.gr.
0: Και η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα, 13 Ιουλίου.
1: Ναι. Okay. Από εκεί ξεκίνησε ότι αυτός είναι 13 Ιουλίου.
0: Τα λαμβάνω.
1: Καλά.
0: 13 Ιουλίου, Σαντορινάρα.
1: Α, τι.
0: Υπέροχη Σαντορινή.
1: Είναι ατελείωτο αυτό το πράγμα της Σαντορίνης.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η Σαντορίνη. Αγαπώ Σαντορίνη.
1: Καλά, εσύ έχεις σχέσεις με τη Σαντορίνη.
0: Ναι, απλώς συγκεκριμένα σημεία της Σαντορίνης. Όπως και σε όλα τα νησιά η σχέση.
1: Έχεις πάει όλες τις εποχές Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα.
0: Και το χειμώνα μου αρέσει.
1: Εγώ κάνει πρωτοχρονιά στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και ήταν και κρύο. Πρέπει να είναι από τις ομορφότερες χρονιές. Μεταξύ άλλων λόγων είναι γιατί ήμασταν λίγοι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Κοίταξε, όχι. Όπως σε όλα τα νησιά, όταν αυτό που λέμε σκάς μύτης ένα νησί και σκάς την τουριστική περίοδο, στο φουλ, στο πικ της σεζόν, και πας και σε σημεία, όταν δεν είσαι γνώστης, πας στα τουριστικά σημεία, κουράζεις κιόλας λίγο, ειδικά στις Κυκλάδες.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, αν πάει κάποιος και πει «Γεια σας, πήγα πρώτη φορά στην Πάρο, τρεις μέρες», είναι πάρα πολύ πιθανό να πει «Δεν μου αρέσει η Πάρος». Το ίδιο ισχύει για τη Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν σκάσει μύτη τον Αύγουστο, πήγα τρεις μέρες στην Σαντορίνη και δεν μου άρεσε η Σαντορίνη. Αν δεν πας κάπου πιο ψαγμένα ή αν δεν γνωρίζεις, δηλαδή τι θέλω να πω, και η Μύκονος, δεν είναι μόνο αυτό που παρουσιάζεται και παρουσιάζουμε όλοι μας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μύκονος είναι ένα υπέροχο νησί που έχει τις άκρες του. Αν ξέρεις πού να πας και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να ζεις όλο αυτό το κοσμοπολιτικό το αυτό. Το ίδιο ισχύει για την Πάρο, το ίδιο ισχύει για τη Σαντορίνη. Σαντορίνη, ας πούμε, εγώ το πύργο ή το νυμποριό που εμάς είναι το σπίτι και τα λοιπά, δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Έτσι. Δεν θα πάω στα Φύρα 15 Αύγουστο, με συγχωρείς. Ναι. Δεν πάω. Καλύτερα πάω στην Ομόνια. Κατάλαβε, δεν υπάρχει λόγο.
1: Καλά, τώρα εσύ μιλάς γιατί το ξέρεις το νησί και γιατί.
0: Ναι, λέω ότι γενικότερα, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ όμως αυτοί που θα πάνε και θα κερδίσουν θα είναι όλα τα λεφτά. Έτσι, τώρα κατά ψέματα. Λέει εδώ ένας Πέτρος ακροατής μας. Θέλω μια απάντηση, επειδή το καταλαβαίνω, στο διαβάζω. Διευκρίνηση από τον υπεύθυνο υπουργό, κρατικό λειτουργό. Γιατί εμείς οι οδηγοί δεν έχουμε βαρέα? Τι είμαστε, βόδια? Γιατί δεν έχουμε επικινδυνότητα? Δεν μεταφέρουμε βαριά εμπορεύματα? Τα ταξί έχουν, τα φορτηγά έχουν, εμείς όχι?
0: Τα ταξί έχουν βαρέα?
1: Δεν νομίζω. Και τα φορτηγά δεν έχουν όλα. Γιατί ναι, όταν λέει οδηγεί.
0: Δεν είναι.
1: Τι οδηγεί.
0: Εντάξει, ερώτημα σου θέτει.
1: Ναι.
0: Όταν είσαι οδηγός, ας πούμε, διεθνών μεταφορών, δεν ξέρω αν έχει διαφορά από τον οδηγό ταχυμεταφορέα κτλ. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Γενικώς τώρα, επειδή εγώ το λέω κάθε τόσο και πολλοί μπορεί και να το παρεξηγήσουν, ότι η ιστορία με τα βαρέα και ανθυγινά πρέπει να είναι ελάχιστα επαγγέλματα. Οι άλλοι πρέπει να πληρώνονται καλά. Δεν, δηλαδή. Παλιότερα έλεγες να σε βάλουν στα βαρέα για δύο λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έπαιρνες μια καλύτερη αμοιβή και γιατί έπαιρνες νωρίτερα σύνταξη.
0: Έτσι.
1: Για αυτούς τους δύο λόγους.
0: Έτσι.
1: Ξέχναγαν πάρα πολύ ότι τα βαρέα και ανθυγινά έχουν οι μεγαλύτερες κρατήσεις όμως.
0: Ναι, έχουν, αλλά είναι αυτό που λέμε, αν ο γνώμονας σου είναι αυτός, ότι αξίζει.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που είναι σε μια δύσκολη δουλειά δεν έχει έννοια να τον κρατάς μέχρι να πάρει σύνταξη αυτή τη δουλειά. Αυτό ήταν άλλο, ότι δεν άλλαζε με τίποτα. Θα έμενε εκεί. Οπότε είχαν δίκιο οι άνθρωποι να λένε, ως πότε, έχω φτάσει 60 ετών.
0: Εντάξει, υπάρχουν δουλειές. Τώρα σου θυμίζω ότι υπήρξαν περίοδοι όταν έγινε η πρωτοαποκάλυψη του θέματος με τα βαρέα ανθυγινά. Θυμάσαι που βάζαμε μέσα, είδαμε ότι ήταν στα βαρέα και ανθυγινά. Ο Μπάμπης, ο Σουγιάς, ο Γιάννης, ο Τσίγκος.
1: Έβαζαν, παιδί μου, οι υπουργάρες έβαζαν κάθε τόσο μια κατηγορία ανθρώπων.
0: Από την άλλη, δεν μπορώ να δεχθώ, πράγμα που έχω ζήσει στο σπίτι μου, τον αδελφό μου, δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα δούλευε μέχρι τώρα, όπως δούλευε όταν ήταν πιτσιρικάς νέος, στην Εφηβικό Επισκευαστική. Δε αυτό δεν παλεύεται. Ένας κατεστραμμένος οργανισμός σωματικά στην Εφηβικό Επισκευαστική, τώρα λέω δεκαετία 80-90, τον δούλευε, υπήρχε πάρα πολύ δουλειά. Αλλά η δουλειά που έριχνε ένα οχτάρο στην Εφηβικό Επισκευαστική ζώνη ήταν 5,5 ναι, μήνες μέχρι τη κανονική δουλειά.
1: Είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχουμε.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Από τις πιο δύσκολες.
0: Έτσι.
1: Είναι δύσκολο, πρέπει να έχει πάει να του δει πώς δουλεύουν.
0: Μα
1: για
0: αυτό
1: το λέω.
0: Επειδή έβλεπα τον αδελφό μου.
1: Ναι. Όμως δεν είναι σπουδαίο επίσης σε τέτοιες δουλειές, ας πούμε, να είναι λιγότερες ώρες εργασίας. Να έχει διακοπές και διαλύματα κατάλληλα. Να έχει φροντίδα ώστε να παρακολουθεί το άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι, διότι όταν κάνει μια βαριά και δύσκολη δουλειά, είσαι επιπτώσει στην υγεία. Αυτά λοιπόν τα ξέχναγαν και λέγανε βάλ τους στα βαρέα και δεινά, κάντους τη χάρη και νόμιζαν.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνω τι
1: λες. Εκείνη η διαφωνία μου. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εγώ θα σου πω όμως, υπερβαίνοντας και τη δική σου την άποψη, είναι ότι πρέπει να έχουν αυτές τις συνθήκες και να έχουν και την πρόνοια της σύνταξης και των μεγαλύτερων αποδοχών.
1: Ναι,
0: και
1: συμφωνώ,
0: τα δύο.
1: Συμφωνώ,
0: και τα δύο.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, έχουμε ΝΑΤΟ.
1: Έχουμε ΝΑΤΟ.
0: Και ευτυχώς που έχουμε την κυρία Εινώ Αφεντούλη, την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει δύο λόγια, να δούμε την δική της προσέγγιση για το ΝΑΤΟ, που όλη η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από τα δώρα που αναμένεται να πάει ο Τραμπ στον Ερντογάν.
1: Για να μετά
0: έτσι.
1: Αντιόχεια θα γίνει η Άγκαρα.
0: Νομίζω Άγκαρα.
1: Όχι, για τα δώρα δηλαδή, για τους μάγους.
0: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Κυρία Αφεντούλη, χαίρετε.
2: Γεια σας. Πάμε σε άλλα βαρέα και ανθυγινά.
0: Ειδικά αυτή την περίοδο, νομίζω και η δική σας δουλειά έπρεπε να υπάγεται στα βαρέα και ανθυγινά.
2: Δεν βαριέστε. Σαν τη δική σας δεν υπάρχει.
1: Κυρία Αφεντούλη, ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ξέρετε τι είναι η δικιά μας. Έχετε πάρει γεύση. Για πείτε μας όμως, είναι τόσο σημαντική η συνάντηση τώρα στην Άγκυρα όσο εμφανίζεται, ή εμείς επειδή δεν γουστάρουμε Ερντογάν και λούσα του, έχουμε πάρει φωτιά?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπερβάλλουμε κάπως, αλλά αυτό είναι στον εθνικό μας χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Καταρχάς να πούμε κάτι που δεν έχει υποθεί καθόλου στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Η Σύνοδος Κορυφής γίνεται στη χώρα που την προτείνει. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα, για παράδειγμα, είχε προτείνει, δεν έχει προτείνει ποτέ να κάνει Σύνοδο Κορυφής. Εάν είχε προτείνει να γίνει Σύνοδος Κορυφής στην Αθήνα ή στην Κρήτη ή οπουδήποτε, μπορεί να γινόταν μια ωραιότατη Σύνοδο Κορυφής στη δική μας χώρα. Να τονίσω ότι την επόμενη χρονιά θα γίνει στην Αλβανία. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί η Αλβανία να κάνει και η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει. Άρα, ας το σημειώσουμε αυτό κάπου.
1: Όχι, τώρα είπατε κάτι σημείωση. Το οποίο
0: εγώ δεν το γνώριζα ούτε και
1: εγώ, βεβαίως.
2: Βεβαίως, δεν γίνεται ούτε κατά. Δηλαδή, δεν υπάρχει προεδρία όπως υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, ώστε κάθε εξάμηνο να αλλάζει η χώρα που έχει την προεδρία. Προτείνεται από τη χώρα και διοργανώνεται. Η Τουρκία λοιπόν πέρσι στη Χάγη πρότεινε να κάνει τη Σύνοδο Κορυφής. Έχει κόστος βέβαια η Σύνοδος Κορυφής. Έχει μεγάλο κόστος, διότι υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας, οι εγκαταστάσεις κλπ. Αλλά θέλω να πω, εμείς δεν έχουμε προτείνει ποτέ να κάνουμε και να έχουμε και τα ωφέλη, ας πούμε, αν θέλετε, για την εικόνα της χώρας μας.
0: Ναι.
2: Τώρα, ως προς την ουσία, η ουσία, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Διότι αυτό, ο οικοδεσπότης είναι ο Ερντογάν, λογικά θα κάνει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα του πάει το δώρο, μικρό κατά τη γνώμη μου, των κινητήρων. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση για τα F-35 και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα δώρα, κυρίως προς τους Ευρωπαίους. Να δούμε καταρχάς πώς θα είναι η διάθεση Τραμπ απέναντι στους συμμάχους εντός εισαγωγικών.
0: Mm-hmm.
2: Ήδη, όπως είδατε χθες, κατσάδιασε πάλι τη Μελόνη.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα?
2: Εντάξει, αυτά είναι σε μία εντελώς άλλη.
1: Σε λίγο, επειδή δικαιολογούμε τα πάντα που κάνει ο Τραμπ, με την έννοια την άλλη που συζητάγαμε νωρίτερα, τον έχουμε καταλάβει πια. Αλλά είναι χοντρό, θα τη δει. Θα τη δει, θα είναι εκεί.
0: Του είχε πέσει το ζάχαρο.
2: Χονδροειδέστατο, ναι. Αλλά γι' αυτό λέω ότι βαστάω μικρό καλάθι. Δεν έχει διαρρεύσει από πουθενά ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις στη Σύνοδο. Εκπλήξεις ως προς την ουσία της Σύνοδου, δηλαδή πόσο η δοσολογία Αμερική-Ευρώπη θα αλλάξει. Θα αλλάξει η δοσολογία, αλλά αυτά συνήθως στις Συνόδους έχουν συμφωνηθεί όταν κάθονται οι ηγέτες στο τραπέζι του Συμβουλίου της Κορυφής. Δηλαδή,
0: ναι,
2: δεν έχει υπάρξει καμία διαρροή ότι θα υπάρξει κάποια, πώς να σας πω, κάποια έκπληξη.
0: Κυρία Φεντουλίτη, σας προβληματίζει καθόλου το ενδεχόμενο, γιατί φαίνεται ότι είναι στα σκαριά ή δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί πλήρως με όλα τα τυπικά της δημιουργίας των δύο στρατηγίων του ΝΑΤΟ στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη?
2: Κοιτάξτε, με προβληματίζει ως προς τη διάσταση της ελληνικής διπλωματίας. Διότι αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μεταξύ της χώρας που θα φιλοξενήσει το στρατηγείο. Λαμβάνονται σε επίπεδο 32. 32 είναι τα μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, διερωτώ με, και δεν έχω δει κάποια σχετική δημοσίευση, διερωτώ με γιατί η ελληνική διπλωματία
0: δεν έχει τη δράση.
2: Όχι, γιατί δεν έκανε κάτι να φέρει κάποια στρατιωτική εγκατάσταση στη χώρα μας.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν είναι, πάλι επαναλαμβάνω, δώρα προς τη μία ή την άλλη χώρα. Αυτά μπαίνουν στο τραπέζι μήνες πριν, συζητούνται. Υπάρχουν επιτροπές όπου προτείνεται πού θα γίνει το κάθε τι. Δεν έχω ακούσει κάτι ότι η Ελλάδα πρότεινε, ας πούμε, να γίνει μία αντίστοιχη εγκατάσταση σε κάποια ελληνική πόλη. Άρα, δηλαδή, εάν η Τουρκία και σε αυτό εμφανίστηκε ότι το πρότεινε και μπορεί να το κάνει, να το υποστηρίξει, εντάξει, και πάλι εκεί εγώ βλέπω ένα κενό διπλωματικής παρέμβασης από πλευράς ελληνικής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λόγος να αναζητήσουμε εξήγηση στο ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, έχουν ενισχυθεί, ας πούμε, οι βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί.
2: Και αφού έχουμε σε εμάς.
1: Ναι, σε εμάς. Άρα, αφού έχουμε με τους Αμερικάνους τις σχέσεις που έχουμε, δεν μας χρειάζεται το ΝΑΤΟ ή, εν πάση περιπτώσει, φτάνει ήδη αυτό, δεν περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Άρα, ας μην βάλουμε κι άλλο μπελά. Είναι αυτό μια εξήγηση?
2: Κατώστατα να είναι αυτή η εξήγηση, αλλά δεν είναι ορθή από πλευράς ενίσχυσης της χώρας. Διότι το ΝΑΤΟ είναι, αν θέλετε, υπέρτερο των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη γνώμη μου. Φυσικά είναι καλό να έχουμε αμερικανικές εγκαταστάσεις, αλλά ανατολικές εγκαταστάσεις δίνουν μια θέση στη χώρα που είναι ισχυρή και έναντι της γείτονος, να το πω έτσι. Άρα θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει. Σας επαναλαμβάνω, δεν θέλω να αποδώσω σε κανέναν ευθύνες είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά γνωρίζοντας ότι αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων πολύμηνων, πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Και μια γενική ερώτηση πριν, γιατί περνάει ο χρόνος, κυρία Φεντούλη. Όντως οι Αμερικανοί λέγανε από παλιά θα μειώσουμε την παρουσία μας, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πούνε βγαίνουμε από το ΝΑΤΟ? Και τι έννοια έχει το να βγει η Αμερική από το ΝΑΤΟ?
2: Καμία. Αυτό δεν προκύπτει από καμία πληροφόρηση που έχουμε, ούτε από τις Βρυξέλλες, ούτε από τη Ουάσιγκτον. Ούτε ο ίδιος ο Υπουργός Πολέμου, ο Χέτζκεθ, ο οποίος δεν είναι φιλοευρωπαίος, δήλωσε στις 18 Ιουνίου, έγινε η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας και είπε ότι τα σχετικά με τη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων έχουν πάρει το δρόμο της διαβούλευσης με το Κογκρέσο. Mm-hmm. Επομένως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Για αυτήν τη φάση τη χρονική, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 5 χρόνια, αλλά σε αυτή τη φάση γίνεται μια βαθμιαία μείωση, η οποία θα είναι ομαλή, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία.
0: Κύριε Αφεντούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Εγώ.
0: Για αυτή την ομιλία. Να είστε καλά. Καλώς σας.
2: Γεια σας. Επίσης.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβαν.
1: Όχι, να το ίδιο συνδικάτο.
0: Ναι, εντάξει, πάντως προβληματίζει, γιατί ήθελα να ακούσω και την άποψη της κυρίας Αφεντούλη. Μερικά πράγματα είναι πολύ πολύ απλά και διερωτάσαι όταν σκέφτεσαι, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν αντιδράσαμε εμείς αυτό, ή γιατί δεν κάνουμε το ένα, δεν κάνουμε το άλλο, και λες, ρε εσύ, είναι έτσι όπως το λέω εγώ και θέτω τα ερωτήματα, ή μήπως έχουν γνώση οι φύλακες και κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους? Φτάνεις δηλαδή στο όριο και λες, δεν μπορεί ρε παιδάκι μου. Κάτι χωρίς να ασκώ κριτική, προβληματισμό εκφράζω. Δηλαδή, σου λέει η Αφεντούλη, ρε παιδάκι μου, εμείς τώρα κάνουμε μία συζήτηση και μανούρα και το αν θα πάει ο Τραμπ και τα λοιπά, και γιατί γίνεται η σύνοδος στην Τουρκία. Σου λέει, Αφεντούλη, πολύ απλοϊκά, γιατί πρότεινες να γίνεις στην Ελλάδα και το δεν
1: έγινε?
0: Γιατί
1: το επεδίωξε.
0: Ένα. Δύο. Στρατηγία του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Γιατί εσύ πρότεινες να κάνεις στρατηγείο και σου είπαν όχι?
1: Εγώ θυμάμαι ότι και κάποια που ήρθαν προς εμάς,
0: ναι,
1: αρμοδιότητες, ήρθανε διότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το επιδιώξαμε,
0: ναι,
1: εμείς.
0: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα εν προκειμένου, γιατί υπάρχει άλλη ανάγνωση, στο ενδεχόμενο δημιουργία στρατηγίων του ΝΑΤΟ στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, μήπως πρέπει να αντιδράσεις? Να πεις ότι απέναντί μου έχω μία χώρα, ναι μεν μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία όμως απειλεί επίσης χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ως προβληματισμούς τα διατυπώνω αυτά.
1: Δεν, οι προβληματισμοί είναι εντελώς νόμιμοι και προκύπτουν από τα γεγονότα. Και γενικότερα, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική διπλωματία δεν χρειάζεται να πολύ μιλάνε.
0: Γι' αυτό λέω,
1: δεν μήπως είναι καλό, αδελφέ,
0: μήπως, αλλά... κατάλαβες, μήπως αλλά... κάτι ξέρουν και δεν, που ξέρουν, ναι, σίγουρα παραπάνω.
1: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάνε. Χρειάζεται όμως να ενημερώνουν με διάφορους τρόπους, ώστε κάπως στη συζήτηση που γίνεται να υπάρχει αυτή η πλευρά, να ξέρουμε κι εμείς τι λέει η Ελλάδα.
0: Να πούμε όμως και κάτι άλλο και αμέσως, Κατερινιό μου, ότι μέχρι στιγμής, για παράδειγμα, δεν έχω δει αντίδραση από όλο κόμμα για αυτό που συζητάμε για το ΝΑΤΟ κτλ.
1: Για τα στρατηγία λες τώρα?
0: Ναι. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Έτσι, πάμε.
4: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οριοθετημένη θεωρείται πλέον η φωτιά στο Ρεόκαστρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Προσπάθεια δημιουργίας παραγωγικής βάσης διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, με εξαγωγικό προσανατολισμό και ενεργό συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Ενισχύονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε δημοσκόπηση της Προράτα, ενώ υποχωρεί η Καριστιανού στην τρίτη θέση μαζί με το Πασόκ. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Από τους δρόμους της Τεχεράνης ξεκίνησε η τελετή αποχαιρετισμού στον πρώην ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Ένας νεκρός και μία τραυματίας από πυροβολισμού στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Το τμήμα Κατεχάκη Αλεξάνδρας.

0: Δεν βλέπουν νυφλοί. Είσαι μεταξύ εκείνων που εντυπωσιάστηκαν επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης έπαιξε ένα παιχνίδι τένις με πρόεδρο κόμματος.
1: Όχι.
0: Άλλου κόμματος εννοώ. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν παίζει τένις εδώ και καιρό, νομίζω.
1: Εντυπωσιάστηκα για το ότι αυτό το παιχνίδι τένις δεν είχε κανένα αθλητικό υπόβαθρο, είχε ξεκάθαρα πολιτικό μήνυμα. Η απόδειξη είναι επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης ξέρει πολύ καλό τένις και ο Κασελάκης δεν ξέρει, φάνηκε, ότι το έκαναν για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Πώς φάνηκε δηλαδή, πού τα είδες όλα αυτά?
1: Αν δεις το «Δεν κάνω τον ειδήμονα».
0: Εγώ δεν ξέρω, τένις για να κρίνω δηλαδή, αλλά...
1: Έχω κρεμάσει τη ρακέτα μου εδώ και κάποια λίγα χρόνια.
0: Οπα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι επειδή φαίνεται ο κ. Κασελάκης δεν ξέρει αυτό, δηλαδή ως Γεωργιάδης δεν θα έπαιζε ποτέ τένις με τον Κασελάκη.
0: Πάντως ο Γεωργιάδης το πήρε στα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Διότι μετά σε κομματική εκδήλωση που έπρεπε να πάει, πήγε με τα ρούχα του τένις.
1: Mm-hmm.
0: Που μύριζαν Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Αφού ήταν μαζί προηγουμένως.
1: Okay, okay.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, οκ. Okay. Πάντως θεωρώ ότι αυτό όλο είναι κάτι επικοινωνιακό που κάτι θέλει να δείξει. Δεν ήταν.
0: Κανείς δεν ξέρει τι, βέβαια.
1: Δεν είχε αθλητικό υπόβαθρο. Αυτό ναι. Που μου κάνει εντύπωση. Ότι δεν είχε αθλητικό υπόβαθρο καθόλου, έτσι. Το συζητάμε τώρα. Για καλό το λέω, ο Άδωνης παίζει πολύ καλό τένις. Ο Κασελάκης δεν έπαιζε. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος παίζει, αλλά ψιλοπαίζει.
0: Okay.
1: Δηλαδή δεν κατεβαίνει σε παιχνίδι με τον.
0: Ο Άδωνης με ό,τι καταπιαστεί έχει τρέλα να είναι το καλύτερο.
1: Τον παράκανες τώρα. Εγώ είπα μία κουβέντα και τον παράκανες.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αυτόσουμε.
0: Τον είδα πριν 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Και κάτι συζητάγαμε τώρα πράγματα της ζωής.
1: Mm-hmm.
0: Σε όλα, mm-hmm. μόλις καταπιαστεί, θέλει να είναι super duper. Και αυτός...
1: Δεν σημαίνει ότι τα πετυχαίνει όλα.
0: Όχι, αλλά.
1: Είπα μια κουβέντα για το
0: τένις. Αλλά το παλεύει έτσι.
1: Εντάξει, okay.
0: Όταν λοιπόν αποφάσισε να μπει στην ιστορία τένις, είπε: θα μάθω καλά. Αυτά λέω. Τώρα μου λες ότι έμαθε. Δεν το ήξερα. Προφανώς έχει μάθει αφού τον έκρινες εσύ. Ωραία. Εκλογές.
1: Τι έχει εκλογές?
0: Ξέρω κι εγώ, εκλογές.
1: Έχεις Χατζησαλάδα, τι εκλογές τώρα?
0: Τι?
1: Έχεις οικονομικό σύμβουλο και μιλάς για εκλογές.
0: Γιατί δεν θέλει να ξέρει ο Χατζησαλάδα σε εκλογές?
1: Άδραξε την ευκαιρία, σε παρακαλώ. Όταν έχεις οικονομικό σύμβουλο δεν είναι, αλλά δεσμεύτηκα, Γιάννη Χατζησαλάδα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Δεσμεύτηκα στον Πάπα Παραδημητριού γιατί μιλούσε για τις τιμές των καυσίμων και λέω: όταν βγει ο Χατζησαλάτας, θα σου διατυπώσει ένα ερώτημα σε σχέση με τα καύσιμα για ένα συγκεκριμένο πρατήριο που παρακολουθεί. Γιάννη μου, ο λόγος εσένα. Πες στον Μπάμπη, γιατί έχει νόημα.
0: Ναι, δεν σας άκουσα τα πάντα όλα το πρωί, οπότε πρέπει να τα ακούσω τώρα.
2: Κεντρικότατο πρατήριο μεγάλης εταιρείας. Ναι. Παρακολουθούσα την τιμή του πετρελαίου του απλού, όχι του ενισχυμένου.
1: Ναι.
2: Ήτανε 1,52 όταν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών η τελευταία.
1: Ναι.
2: Αυτό πριν από 10 ημέρες. Mm-hmm. Όταν τελειώσει η επιδότηση, λογικό θα πρέπει να προσθέσει ακόμα 15 λεπτά.
1: Σωστά.
2: Σήμερα που το είδα ήτανε 1,68. 16 λεπτά πάνω από όταν πριν από την επιδότηση. Και είχα μία απορία. Ναι, μεν η επιδότηση μπήκε πάνω στη τιμή πώληση του καυσίμου και αυξήθηκε κατά 15 λεπτά. Εδώ που αυξήθηκε κατά 17 λεπτά, για ποιο λόγο, εφόσον αποκλιμακώνονται και οι τιμές και τα πρατήρια αγοράζουν πιο φτηνά από ό,τι πριν, τουλάχιστον 1-2 λεπτά. Αντί να έχουμε μείωση, λοιπόν, έχουμε αύξηση επάνω στην πρόσθεση της επιδότησης, η οποία σταμάτησε να ισχύει.
0: Λοιπόν, η εξήγηση που μπορώ να δώσω δεν την ξέρω την αγορά αρκετά καλά για να είμαι ειδήμων που λένε, αλλά πάντως οι τιμές των δηλισμένων ανεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Και βλέπω και το πετρέλαιο έχει ανέβει. Δηλαδή από το δηληστήριο έχει φύγει με 2 λεπτά πιο πάνω προχτές, αντιπροχτές, και με αρκετά παραπάνω από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή ανεβαίνουν τα δηλισμένα. Και προφανώς μάλλον αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση.
2: Λογικά από τη στιγμή που φεύγουν ακριβότερα τα δηλισμένα, μπορεί και το πετρέλαιο λοιπόν στο βενζινάδικο να είναι ανεβασμένο. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι το δηλισμένο προϊόν βγαίνει από το βαρέλι το πετρέλαιο. Είτε Brent είτε αργό.
1: Mm-hmm.
2: Όταν η πρώτη ύλη μειώνεται η τιμή, πώς είναι δυνατόν το προϊόν που παράγεται από μειωμένη τιμή να είναι πιο αυξημένο?
0: Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό έχω μια απάντηση, γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με ανθρώπους που ξέρουν, είπαμε, την αγορά καλύτερα. Πρώτον, το Brent και το Argo είναι αυτά τα futures που λέτε κι εσείς, οι οικονομολόγοι, κύριε Χατζησαλάτα. Παρακολουθείς, κύριε Ριφλή, θα κάνω εγώ μόνο την κουβέντα με τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Την έχω κάνει από το πρωί.
0: Τι τραβάω. Λοιπόν, τα ξέρετε εσείς πρωί-πρωί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι τα λεγόμενα futures, δηλαδή είναι μελλοντικές τιμές. Δεν είναι τιμές που έχουν μπει στο καράβι, φτάσαν στο δηληστήριο, δηληστήκε το καύσιμο. Και τα δηληστημένα βλέπω, αυτό έλεγα και με το Μάνο νωρίτερα, ότι το δηληστημένο ως προϊόν ανεβαίνει συνεχώς τον τελευταίο καιρό. Συνεχώς. Και η εξήγηση γιατί την αναζήτησα και εγώ είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Για διάφορους λόγους, μην τους πούμε ξανά τώρα. Άρα θα περάσει καιρός έως ότου το πετρέλαιο το αργό επηρεάσει την τιμή του δηληστημένου προϊόντος.
2: Και όταν στο πρώτο πυρομαχικό που έπεσε κάτω στον κόλπο που υπήρχαν πλέον και εκεί τα μελλοντικά συμβόλαια που περίμεναν κάποια αύξηση, γιατί δεν περίμενε να περάσει κάποιες ημέρες και αυξήθηκε από την πρώτη στιγμή?
0: Διότι έτρεξε σπέκουλα κατευθείαν εντός εβδομάδος, το λέγαμε εκείνες τις μέρες με τον Μάνο Νιφλή. Έτρεξε
1: γιατί
0: σπέκουλα.
1: Γιατί επικάλεσε συνέχεια το όνομά μου, δεν το λέω, εσύ τα λες. Οι απαντήσεις που δίνει
0: και ο Θεός είσαι, να μην μπορώ να επικαλούμε το όνομά σου.
1: Γιατί νομιμοποιείς τη συζήτηση. Δεν συμφώνησες, δεν έχω συμφωνήσει τίποτα μαζί σου.
0: Είπα, λέγαμε, είπα, μιλάγαμε.
1: Απλώς
0: συνήθως όταν μιλάμε, διαφωνούμε.
1: Σου αρχίσει η Γιάννη Χατζησαλάτα τα. Γιατί το workflow of third round, the third round, και κάπου εκεί τα χάνεις και λες καλά, ρε Μπάμπη, έχεις δίκιο, απαράτα μας μεσημεριάτικο.
2: Ίσως τελικά να ενστερνίζω με την άποψη αυτό που λέει. Τι μου μιλάτε για αυξήσεις, 50 έβαζα, 50 βάζω.
1: Άναγε σου.
0: Και να τελειώνει. Ναι, αυτό.
1: Να εκμεταλλευτούμε σε αυτά τα 3-4 λεπτά που έχουμε το θέμα για το οποίο το καλέσαμε, για τη ρύθμιση των 72 δόσεων που περιέχει δυστυχώς και παγίδες, έτσι, που πετάνε πολλούς ενδιαφερόμενους εκτός. Έλα, Γιάννη μου.
2: Είναι απορία άξιο, γιατί όταν έχεις μια επιχείρηση και σου χρωστάνε διάφοροι, προσπαθείς με χίλιους δύο τρόπους, από τον καλό τρόπο μέχρι οτιδήποτε άλλο, να μαζέψεις τα χρήματά σου. Εδώ υπάρχουν πολίτες οφειλέτες που χρωστάνε στο δημόσιο, στην ΑΔΕ ή στο ΚΕΑΟ. Και η ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ, η πολιτεία εν προκειμένου, στείνει ολόκληρα τείχη για να μην μπορεί κάποιος να πάει να δώσει χρήματα. Mm-hmm. Οι 72 δόσεις, οι οποίες επαγγελιζόμαστε και η αγορά κτλ. Και θέλουν να υπάρχουν και 72 και 120 για να αναφερθεί κάποιος και μπορεί να είναι συνεπής. Δυστυχώς έχουν ως φραγή τα ληξιπρόθεσμα που είχαμε δημιουργήσει έως 31/12 του 2023. Mm-hmm. Αρκεί αυτά τα ληξιπρόθεσμα να μην τα έχουμε ρυθμίσει. Δηλαδή, εγώ που ήμουν συνεπής φορολογούμενος και ήθελα με κόπο, αίμα και υδρότα να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου και τα ρύθμισα σε μια πάγια ρύθμιση 12 έως 24 δόσεων, με αποκλείει από το μεγαλύτερο περιθώριο των 72 δόσεων για να μπορέσω να ρυθμιστώ, γιατί ήμουν συνεπής. Mm-hmm. Εκτός από αυτό, όταν κάποιος πλέον θέλει να μπει σε 72 δόσεις για τα χρέη που είπαμε ως 31/12 του 23, θα πρέπει όλα τα άλλα ληξιπρόθεσμα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από εκεί και πέρα μέχρι τον Απρίλιο του 2026 να τα ρυθμίσει στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων. Δηλαδή, δίνουμε σε κάποιον οφειλέτη να περπατήσει ή να τρέξει, βάζοντας, αν φοράει 45 νούμερο παπούτσι, στο ένα το πόδι 47 και στο άλλο 40. Mm. Δεν μπορεί να προχωρήσει.
0: Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι σε 72 τις φτιάξαμε για αυτούς που είναι κακοπληρωτές. Εσείς που είστε καλοπληρωτές, δεν δικαιούστε κάποιες χαλάρωσης.
2: Ακριβώς. Συνεχίζει το κολκοθάρι. Δεν θέλω να πω κακοπληρωτής, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα να πληρώσει.
1: Σωστό.
2: Κάποιος ο οποίος λοιπόν.
0: Ω, ναι, αλλά έτσι απευθύνεται η διοίκηση προς τον φορολογούμενο. Άντε, να σας κάνουμε τη χάρη, να σας κάνουμε 72 δόσεις.
2: Μα και όταν ακούμε μεγαλοπληρωτές, φαίνεται ότι θα μπουν ληξιπρόθεσμα, στοχεύουμε στα 90 δισεκατομμύρια, γιατί αυτά ήταν 31/12 του 23. Εκεί μέσα. Τουλάχιστον τα 70-80 δισεκατομμύρια είναι επίδεκτα ίσπραξης.
1: Να, μπράβο.
2: Σε ποιος απευθυνόμαστε?
1: Σωστό.
2: Αντί να σκύψουμε σε αυτόν ο οποίος έχει τη δυνατότητα, έστω και δύσκολα, να μπορέσει να βγάλει τη θηλιά από πάνω των αναγκαστικών μέτρων ή οτιδήποτε άλλο είναι, και να του πούμε 72 δόσεις, ωραία, ό,τι έχει ληξιπρόθεσμα έως σήμερα, όποτε έχει δημιουργηθεί, μπαίνουμε σε 72 δόσεις, σου κάνω και λίγο ελκυστικό το επιτόκιο, γιατί το 5,84, γιατί αυτό είναι το επιτόκιο των 72 δόσεων. Είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό του εξοδικαστικού. Mm-hmm. Το εξοδικαστικό είναι 30%.
0: Ναι, ναι, είναι αντικίνητρο για να πας. Ναι.
2: Σωστά.
0: Να ρωτήσω κάτι τη γνώμη σας, κύριε Χατζησαλάτα. Mm-hmm. Εγώ έχω μπει λοιπόν σε μια ρύθμιση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη. Και υπάρχει και το ενδιάμεσο. Το ότι σε άλλα κράτη αυτό ισχύει και πρέπει να καθίσω να θυμηθώ τώρα σε ποια. Σου λέει ότι αν σφιχθεί σε κάποια στιγμή, μπορεί να μετατρέψει τη ρύθμιση που έχει να την κάνει λίγο πιο μακριά. και αν πάλι χαλαρώσει σε κάποια επόμενη στιγμή, να την κάνει λίγο πιο βραχεία. Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάζεις τις ρυθμίσεις. Εδώ είναι μπίκες, η μόνη περίπτωση είναι να τη χάσεις.
2: Είναι να τη χάσεις και να μπεις πλέον με πέναλτι σε καινούρια 12 ως 24 δόσεων. Δεν ήταν πιο φρόνιμο να πούμε 72 δόσεις, ωραία, ό,τι χρέη είναι, με ένα επιτόκιο 3-4%, μπέστε μέσα και γίνεται να πληρώνετε. Μα φτάζουμε στο σημείο να λέμε για το θέμα του ακατάσχετου, τα 1.250 ευρώ, ότι γίνανε 1.600. Και έχω δύο παρατηρήσεις. Και αν βρεθεί κάποιος που μιλάτε και σε πολιτικά πάνελ, ας μας λύσει κάποιος την απορία. Τα 1.250 ευρώ είχαν θεσμοθετηθεί το 2015. Από το 2015 μέχρι το 2026 έχουν περάσει ίσως 11 χρόνια. Αναπροσαρμόζω λοιπόν την αγοραστική αξία των 1.250 που ήταν το 2015 και το κάνω το 26.600. Σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται. Αλλά και δεύτερον, έχω ενεργό νόμο αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταργηθεί, ψηφισμένο από τη Βουλή των Ελλήνων το 2019. Η τότε Υπουργός, η κ. Παπανάτσιο, έχει βγάλει ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου που λέει ότι το ακατάσχετο είναι συνδεδεμένο με τη ρύθμιση. Δηλαδή, μπες σε μία ρύθμιση να μπορώ να παίρνω τις δόσεις μου και αφού πληρώσει τις δύο πρώτες δόσεις, εγώ πλέον ως πολιτεία σου λέω ότι το ακατάσχετο δεν θα είναι 1.250 τότε ή 1.600 σήμερα. Θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δόση την οποία μου δίνεις. Δηλαδή, θα ξεκινάει με ένα συντελεστή 3 και θα κλιμακώνεται ως 4,5 και θα λέει πόσο είναι η δόση που πλήρωσες, 1.000 ευρώ. Ωραία. Το ακατάσχετο για αυτό το μήνα είναι 3.000 στην αρχή και θα φτάσει 4.500. Και ανάλογα με το πώς πηγαίνει στη ρύθμιση, αυτό θα αυξάνεται.
0: Μήπως εσείς που τα παρακολουθείτε καλύτερα, εδώ πώς τρέχουν όλα αυτά, δηλαδή τα καταφέρνει ο κόσμος που κάνει τις ρυθμίσεις να είναι αυτό που λέμε συνεπής, δεν είναι καλή, δεν είναι η σωστή
1: λέξη. Την περασμένη εβδομάδα από τις ημέρες που έλειπες βγήκε με τελευταία έρευνα που είχε ο Γιάννης, ναι, και έδινε τα στοιχεία για το πόσοι χάνουν τις ρυθμίσεις. Και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Γιατί τη χάνεις εύκολα τη ρύθμιση.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο αυτό. Δεν χάνεις μόνο τη ρύθμιση εύκολα, αλλά είναι και κάτι παράλογο. Έχω μια ρύθμιση την οποία την τηρώ με όλες τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Και αν στην πορεία ο λογιστής μου ή εγώ από αμέλεια, από πονηράδα, από οτιδήποτε πέσει το, δεν υποβάλλω μία δήλωση ΦΠΑ ή μία δήλωση εισοδήματος, πέρα των προστήμων που θα έχω, αν αυτό γίνει μετά από 3 μήνες, χάνω τη ρύθμιση στην οποία είμαι μέσα και την τηρώ.
1: Για να μην πάμε μακριά, θυμάσαι την προσωπική μου περίπτωση, όπου έχω ρύθμιση στην εφορία 120 δόσεων, από τότε που βγήκε το 19. Και αν ρωτήσει Μπάμπη τον Γιάννη, πρέπει να ήταν η πρώτη-δεύτερη φορά που είχα μικροκαθυστέρηση. Είμαι στην 8, από το 19, φαντάζομαι, στην 80η τόση. Δηλαδή έχω φάει το γάιδαρο, έτσι. Και είμαι απόλυτα συνεπής. Και είχα μια μικροκαθυστέρηση, πρέπει να ήταν η δεύτερη φορά κάτι τέτοιο, και παραλίγο να με πετάξει εκτός.
2: Και στη δεύτερη φορά οι περισσότεροι πολίτες βγαίνουν εκτός, δεν το γνωρίζουν.
1: Έτσι.
2: Συνεχίζουν και πληρώνουν τις δόσεις τους. Αλλά αν ήταν στις 120 δόσεις επανέρχονται οι προσαυξήσεις που ήταν στην ενεργεία, θεωρείται ότι έχει χαθεί η ρύθμιση, αλλά εμείς συνεχίζουμε και πληρώνουμε.
1: Είναι βάρβαρο αυτό, γιατί είναι διαφορετικό όταν κάποιος έχει φτάσει λίγο στην 50η δόση, στις 120, 60, 80. Δεν είναι μπαταχτσής, γιατί αν ήταν θα στο είχε κάνει στην πρώτη ή δεύτερη δόση. Άρα λοιπόν, πρέπει κάτι.
2: Στην δεύτερη περίπτωση θα μπορούσες κάλλιστα να πεις, έχασες 2 δόσεις και τις έχασες γιατί. Γιατί λογικά ήσουν σε μια στενότητα.
1: Ναι.
2: Τις μεταφέρω στο τέλος της ρύθμισης και αυτές σου βάζω ένα υψηλότερο επιτόκιο από όταν τα προηγούμενα.
1: Μάλιστα.
2: Αν αυτό όμως συνεχιστεί και φτάσει στο σημείο να χάσεις 10-20 δόσεις, λογικά πετάγεις απ' έξω. Είναι δυνατόν όμως επειδή είσαι σε μια ρύθμιση, δεν υποβάλλεις δήλωση, ή αν στην πορεία δημιουργείς ένα καινούριο ληξιπρόθεσμα που δεν μπορείς να υποστηρίξεις, να σε πετάει εκτός από τη ρύθμιση που σε συνεπείς.
0: Λοιπόν, καταγράψαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μας.
0: Χαίρετε, γεια σας.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω. ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα.
2: Ενεργεία θεωρείται ότι έχει χαθεί η ρύθμιση, αλλά εμείς συνεχίζουμε και πληρώνουμε.
1: Είναι βάρβαρο αυτό, γιατί είναι διαφορετικό όταν κάποιος έχει φτάσει, λέω εγώ, στην 50η δόση, στις 120, 60, 80. Δεν είναι μπαταχτσής, γιατί αν ήταν θα στο είχε κάνει στην πρώτη ή δεύτερη δόση. Άρα λοιπόν. Πρέπει κάτι.
2: Στην δεύτερη περίπτωση θα μπορούσε κάλλιστα να πει: έχασε δύο δόσει και τι έχασε γιατί. Γιατί λογικά ήσουν σε μια στενότητα.
1: Ναι.
2: Τις μεταφέρω στο τέλος της ρύθμισης και αυτές σου βάζω ένα υψηλότερο επιτόκιο από όταν τα προηγούμενα.
1: Μάλιστα.
2: Αν αυτό όμως συνεχιστεί και φτάσει στο σημείο να χάσεις 10-20 δόσεις, λογικά πετάγεις απ' έξω. Είναι δυνατόν όμως επειδή είσαι σε μια
1: ρύθμιση
2: και δεν
1: τώρα...
2: υποβάλλεις δήλωση ή αν στην πορεία δημιουργήσει ένα καινούριο λήξη πρόθεσμα που δεν μπορείς να υποστηρίξεις, να σε πετάει εκτός από τη ρύθμιση που σε συνεπείς.
0: Λοιπόν, καταγράψαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μας.
0: Χαίρετε, γεια σας.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει.

0: Λογικά δεν τα είσαι απ' έξω. Είναι δυνατόν όμως επειδή είσαι σε μια
1: δεν
0: υποβάλλεις δήλωση ή αν στην πορεία δημιουργείς ένα καινούριο λήξη πρόθεσμα που δεν μπορείς να υποστηρίξεις, να σε πετάει εκτός από τη ρύθμιση που σε συνεπείς.
1: Λοιπόν, καταγράψαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μας.
1: Χαίρετε, γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας.
2: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
14: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκάφη.

0: Αντικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
0: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
0: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Λοιπόν, η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απειλές χρειάζεται cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη της Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα λάπτοπ και τον σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο της πρόσβασης και της προστασία στο δίκτυό σας. Μάθετε πώς να προστατεύετε τις συσκευές σας και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
5: Πριν που είπες, για να κλείσουμε με αυτό, ότι συζητούσες με τον Άδωνη Γεωργιάδη θέματα ζωής, απορία εκφράζεται όχι τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Όχι βέβαια.
5: Τη ζωή μα γενικότερα.
4: Τη ζωή των ανθρώπων.
5: Ναι, τη ζωή όλοι φαντάστηκαν τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα ήθελα πολύ να βρεθώ σε μια κουβέντα που θα ζητήσετε Μπάμπη Παπαδημητρίου και Άδωνη Γεωργιάδη για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό σα αφήνουμε για την πρώτη εκπομπή τη εβδομάδα. Αύριο το μεσημέρι.
4: Περαστικά, κύριε Μάνο Νιφλή.
5: Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Π.χ. Τουρκία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προβληματίζουν οι καθυστερήσεις των πτήσεων. Ευρεία σύσκεψη σήμερα όλων των εμπλεκομένων. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στο φόρτο των θερινών μηνών και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Οριοθετήθηκε το πυρήνο μέτωπο στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης με τους επιχειρηματίες να αποτιμούν τις ζημιές. Εστίες και στην Ιερά Πέτρα. Τι προτείνουν οι ειδικοί για το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη? Φωτιές από αμέλεια δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής παρά τις προειδοποιήσεις για δυνατά μελτέμια. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης των ακινήτων που προορίζονται προς πώληση επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μέρος του θα παρακρατείται υποχρεωτικά και θα αποδίδεται στο δημόσιο για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έτοιμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Το σετ αρχίζει από 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σύναψη δανείου θα χρειαστεί για όσους θελήσουν καφέ ή αναψυκτικό. Πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Πανηγυρική τελετή στον Τραμπ ετοιμάζει ο Ερντοάν απευθεία σύνδεση. Ανθρώπινο ποτάμι αποχαιρετά στο Ιράν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Απόνο γιος και διάδοχος του Μοτσδάμπα. Τραγωδία στην Καλυθέα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Εντοπίστηκε νεκρός ο ένικος. Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Στα αθλητικά, στα πρωί τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Και στα του καιρού γενικά έθριος ο ουρανός με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος.
11: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
10: Παναγιώτη, είχαμε και νέο ατύχημα με πατίνι στην Κόρινθο αυτή τη φορά.
12: Σωστά, ένα ακόμη τροχαίο με πατίνι και γιο ταχύ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι. Ο 16χρονος οδηγός του ηλεκτρικού δικύκλου βγήκε από στενό και αφού συγκρούστηκε με το όχημα, παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
11: Το θέμα της ημέρας.
10: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού προκαλεί αύξηση των επιβατών που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία. Μόνο τον Ιούνιο και παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μετακινήθηκαν παραπάνω από 3,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ο τουρισμός που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας Εύα Οικονομάκη καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
13: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θετικό πρόσημο λοιπόν διατηρεί η επιβατική κίνηση το αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο της χώρας, παρά τις πιέσεις που έχει προκαλέσει για το πρώτο εξάμηνο του έτους η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχτηκε 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Να πούμε ότι η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ θετικό ήταν το πρόσημο και της διεθνούς κίνησης παρά τα τεκτενόμενα, με την κίνηση από το εξωτερικό να αυξάνεται κατά 1,5%. Συνολικά, να πω ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, οι επιβάτες έφτασαν τα 15,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνω το 4,5% σε ετήσια βάση. Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1% και η διεθνής κατά 4,2%. Ανωδικά, να πούμε βέβαια ότι κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, που ανήλθε σε πάνω από 132.000 για το πρώτο εξάμηνο. Και ήταν αυξημένος κατά 3,9 σε σχέση με πέρυσι. Να πούμε ότι οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι και οι διεθνείς κατά 3,3%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής όχι μόνο του αεροδρομίου της Αθήνας, αλλά και του ελληνικού τουρισμού εν γέννη, Βασίλη.
10: Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας παρουσίασε σε Εύα Οικονομάκη, ωστόσο προκαλούν προβληματισμό οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα είναι πρώτη με την αύξηση των καθυστερήσεων να έχει εκτοξευθεί στο 63% σε σύγκριση με πέρυσι. Για το θέμα, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων.
13: Ακριβώς, Βασίλη, νέο λοιπόν κύμα καθυστερήσεων καταγράφεται και φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια, με χιλιάδες επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ωραία αναμονή στην αιχμή της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται πλέον στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Το θέμα με τις καθυστερήσεις συζητείται σήμερα το απόγευμα στις 4, να πούμε, σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών της εναέριας κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, αλλά και αεροπορικών εταιριών όπως η Aegean και η Sky Express. Και στόχος είναι αφενός, Βασίλη, να διευκρινιστούν τα αίτια των καθυστερήσεων και αφετέρου να δοθούν λύσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Eurocontrol την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 13% των συνολικών καθυστερήσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου, κυρίως λόγω των περιορισμών της χωρητικότητας και ελλείψεων προσωπικού στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 63% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Να πούμε τώρα ότι, να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο μεγαλύτερο λοιπόν αεροδρόμιο της χώρας πραγματοποιούνται καθημερινά αυτή την περίοδο περίπου 1.000 πτήσεις, εκ των οποίων οι 900 είναι εμπορικές, με τους αρμόδιους να εκτιμούν ότι περίπου το 80% των καθυστερήσεων συνδέεται με περιορισμούς στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το δίκτυο και προκαλώντας ντόμινο καθυστερήσεων στις πτήσεις. Από τη μεριά τους, να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι η ζήτηση ξεπερνά την διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου και ζητούν ένα αυστηρότερο έλεγχο των χρονοθυρίδων, προειδοποιώντας ότι χωρίς επιπλέον μέτρα αυτό το πρόβλημα μπορεί να κλιμακωθεί στην αιχμή της σεζόν. Πάντως, Βασίλη, να πούμε τέλος ότι φέτος, για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει υπαχθεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airport,
10: που σημαίνει,
13: σημαίνει ότι η αρχή συντονισμού πτήσεων βρίσκεται σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και το, έτσι ώστε το πρόγραμμά τους να είναι προσαρμοσμένο στον καλύτερο βαθμό στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου ανά ώρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας. Τώρα, ακριβείς εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις, αλλά και φαντάζομαι ένα πλάνο για το πώς αυτές θα αποφευχθούν από εδώ και πέρα θα υπάρξει
10: μετά τη σύσκεψη που μας είπες ότι έχει καθοριστεί για τις 4 το απόγευμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι πολύ επιβαρημένος στους θερινούς μήνες. Από το 2027 θα υπάρξουν εξυγχρονισμένα συστήματα, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
14: Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειας χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι. Θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Ένα βαθμό, θα σας έλεγα, ότι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή. Ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Γνωρίζετε ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σε έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Γενικότερα, ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω θα αλλάξει δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι.
10: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ολονύκτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά της Σινόης που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι φλόγες απείλησαν και σπίτια και οι αρχές παρότριναν τους πολίτες να απομακρυνθούν. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση, Θεοδόση Πάνου, και από εδάφους και από αέρος. Και η κατάσβεση ήταν δύσκολη, καθώς το δάσος ήταν πυκνό και δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες.
15: Ακριβώς, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και συζητούμε για ένα πυκνό δάσος και μία φωτιά που κατά πάσα πιθανότητα ξέσπασε από ένα τσιγάρο. Από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Μάνδρας, ο οποίος λέει και το έχει καταθέσει κιόλας στις αρμόδιες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτό κατήγγειλαν συγκεκριμένοι πολίτες που είδαν την κίνηση. Και μάλιστα υπέδειξαν και το σημείο από το οποίο ξέσπασε η φωτιά και είναι πράγματι κοντά στον δρόμο. Μια δύσκολη φωτιά, διότι μην ξεχνούμε ότι χθες έπαιναν άνεμοι έντασης από 6 έως και 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα η δυσκολία τόσο για τις επίγειες όσο και τις αναέριες δυνάμεις να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με συντονισμό κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά και συνέχεια να την θέσουν υποέλεγχο, καθώς απείλησε και δύο κοινότητες που χρειάστηκε να εκκαινωθούν. Ευτυχώς όχι για πολύ, γιατί πολύ σύντομα οι κάτοικοι επέστρεψαν στις εστίες τους. Αυτήν την ώρα που μιλούμε, η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, πλην όμως μέσα στην περίμετρο της φωτιάς πρέπει να σας πω ότι ξεσπούν κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες προφανώς και δεν ανησυχούν, γιατί όπως σας είπα είναι μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, αλλά άρα και είναι πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και αντιμετωπίζονται άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο και θα βρίσκονται και για άλλα 2-24 ώρα.
10: Σε πλήρη ετοιμότητα, λοιπόν, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε αγροτιδασική έκταση στο Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων και ρήψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Και από τη Μάνδρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωρεόκαστρο. Οι δυνάμεις κατάσβεσης την έχουν οριοθετήσει και δεν ανησυχούν για τυχόν επέκταση. Εργοστασιάρχες της περιοχής, ωστόσο, μετρούν σήμερα τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν. Οι φλόγες λακτάρισαν τους πολίτες Δημήτρη Συρμάτση, ενώ το έργο της πυροσβεστικής ήταν τιτάνιο.
16: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εργοστάσια τυλίχθηκαν στις φλόγες, σπίτια κινδύνευσαν και δεκάδες στρέμματα έγιναν στάχτη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ώρα γιατί τα θετικά μέσα μέχρι τη δύση του ηλίου έκαναν ελάχιστες ρήψεις με αποτέλεσμα να είναι ολονύχτια η μάχη επιποδός των πυροσβεστών εθελοντών αλλά και των ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ συμμετείχε και ο στρατός για την μεγάλη μάχη που δόθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έσβησε το μεσημέρι της Κυριακής, όμως μέχρι και τώρα σε δύο εργοστάσια και ακόμα η φωτιά σε εργοστάσια ανακύκλωση, με αποτέλεσμα επικίνδυνη ρήπη να συνεχίζουν να αναδύονται στην ατμόσφαιρα. Τρεις πυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν είχαμε ευτυχώς θύμα σε αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Ρεοκάστρου και επεκτάθηκε στην περιοχή του οικισμού Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Και αυτοί οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ηγείται σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Έκτακτη ανάγκη με σκοπό άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις, να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Καταγραφή των ζημιών σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ενώ υπάρχει ζήτημα και με το ρεύμα στην περιοχή.
10: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν το χωράει εντωμεταξύ ανθρώπινος νους ότι παρά τις προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους το Σαββατοκύριακο, είχαμε συλλήψεις πολιτών που εκτελούσαν εργασίες επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι αδιανόητο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι φωτιές των προηγούμενων ωρών προκλήθηκαν όπως διαρρέουν επιτελείς της πυροσβεστικής από ένα τσιγάρο, από μεθυσμένο οδηγό που ανέπτυξε ταχύτητα σε χωματόδρομο και από άτομα που εκτελούσαν εργασίες με σιδηροτροχούς.
17: Και αυτό ακριβώς, Βασίλη, δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής, καθώς από την 1η έως και την 5η Ιουλίου του 2026, μέσα σε μόλις 5 μέρες δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Μιλάμε για ένα ποσοστό 12,2% που αντιστοιχεί επί του συνόλου των συλλήψεων του 2026 για πυρκαγιές. Και παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα ύψους 55.000 ευρώ. Οι συλλήψεις τώρα αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών όπως χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, αποκάφιση υπολοιμάτων βλάστησης και καλλιεργιών και από άλλες απαγορευμένες ενέργειες λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικές, όπως τονίζεται από το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένισσα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής και στο Ωραιόκαστρο, όπως είπες, όπου συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έκανε επικίνδυνους λιγμούς με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπό την επίρρεια μέθης. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, τόνισε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπίος.
18: Τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 20 συλλήψεις πολιτών για αμελείς συμπεριφορές. Επομένως, την ώρα που εμείς θέλουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από τα σπίτια μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι η αμέλεια είναι η αιτία η οποία προκαλεί τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Από τις 6.500 δασικές πυρκαγιές που κάθε χρόνο έχουμε στη χώρα μας, οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η αμέλεια, λοιπόν, το 85% των αιτιών των δασικών πυρκαγιών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν επιδεικνύαμε συμπεριφορές υπεύθυνες.
10: Δεν λέμε να βάλουμε ποτέ μυαλό, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τοξικό νέφος κάλυψε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η κατάσταση ήταν αποπνικτική λόγω των εύλεκτων υλικών. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς και ακούμε τα μέτρα προφύλαξης που προτείνουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κασιανή.
19: Αποπνικτική, Βασίλη, παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία έχει μεν οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο όγκος των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος και θα περάσουν αρκετές ημέρες για να σταματήσει να καπνίζει αυτό το τοξικό νέφος που έχει ταξιδέψει, Βασίλη, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την εστία της πυρκαγιάς. Σκαρτικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να θάψουν με χώμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Το μεγάλο στοίχημα των συνεργείων των Δήμων Παύλου Μελά και Ρεοκάστρου θα είναι η απομάκρυνση των τοξικών και καμένων υλικών από τον χώρο της πυρκαγιάς. Πρόκειται για τόνους από αποκαίδια που ακόμη βγάζουν καπνούς και ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να μεταφερθούν από την περιοχή σε άλλο σημείο. Κάτοικοι της περιοχής, Βασίλη, αναφέρουν ότι αισθάνονται κάψιμο στο λαιμό τους λόγω του τοξικού αυτού νέφους. Σύμφωνα με στοιχεία από την ανίχνευση σωματιδίων, το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική, ενώ οι ρήποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους ωστόσο να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα αρκρούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών, σαν αυτά στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη από το εργοστάσιο ανακύκλωσης παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες. Εφιστούν ειδικοί την προσοχή μας στα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι εισπνεώμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία. Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται αν το νεφος επηρεάσει την υγεία μας είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μας ειδοποιεί ότι πρέπει να το προστατευτούμε. Όταν αρχίσει λοιπόν ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης, όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί. Μάσκα, καλά κλεισμένα παράθυρα και πόρτες είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε ότι αυτός ο τοξικό νέφος έχει επηρεάσει εμάς ή την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
10: Και μιλάμε για μόλυνση της ατμόσφαιρας αλλά και του υδροφόρου, ορίζοντας σε περίπτωση που σημειωθεί βροχόπτωση, εξαιρετικά βλαβερά τα μικροσωματίδια από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο ωραίο Καστόρ Θεσσαλονίκης. Περιορισμός συνέστησε, μιλώντας στον Real FM, των πολιτών που ανήκουν στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, ο πνευμονολόγος, ο Παναγιώτης Μπεχράκης.
20: Κυρίως το πρόβλημα είναι από την εργοστάσιο ανακύκλωσης. Παράγουν μια ρήπανση κυρίως σωματιδιακή, μικροσωματιδιακή, και τα μικροσωματίδια αυτά έχουν μια μοναδική ικανότητα να διεισδύουν πολύ βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, να προκαλούν μια φλεγμονώδη αντίδραση όχι μόνο από την αναπνοή αλλά και από όλη την κυκλοφορία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δει στην έκθεση σε τέτοιου είδου ρήπου άνθρωποι που έχουν αναπνευστικό πρόβλημα, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, εμφύσιμα, άσθμα, βροχίτιδες, άνθρωποι που έχουν κυκλοφορικά προβλήματα, αριθμίες, στεφανία νόσο, αλλά και μικρά παιδιά, καθώς υπερήλικες και έγκυες γυναίκες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες ομάδες που θα έπρεπε να προσπαθήσουν να εκτεθούν όσο πιο λίγο γίνεται. Πώς μπορεί να το πετύχουν αυτό? Μέσα στο σπίτι, κλειστά τα παράθυρα και κλιματισμό που να μην ανανεώνει με τον εσωτερικό χώρο και φέρνει σωματίδια μέσα στο χώρο της που ζει κανείς. Όταν βγούμε έξω, να μην κουραστούμε, να μην τρέξουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και μάσκα εφόσον έχουμε και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και αν εμφανίσει κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα, αν εμφανίσει συμπτώματα όπως δύσμη, αριθμία, πόνο στο στήθος ή δυσφορία, καλό θα είναι να αποτραπεί στο γιατρό του για να πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα το ξεπεράσει.
10: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων προκειμένου να μην μπλοκάρει η πώλησή τους ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου και μέρος του ποσού θα αποδίδεται στο δημόσιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σημαντική ρύθμιση έχει ίσως η Σταυρο Πιεράκου.
21: Λύσεις σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται και μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατεσχεμένων ακινήτων η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί, όπως είπε Βασίλη, τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράτεται από τον συμβολογράφο, ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο. Με το νέο πλαίσιο, επιχειρείται να έρθει ένα σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων, καθώς μέχρι σήμερα πολλές αγοροπαλησίες ματαιώνονταν επειδή το ακίνητο ήταν κατασχεμένο και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Παράλληλα, το δημόσιο θα αποκτήσει έναν μηχανισμό για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού μέρος του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά στην ΑΔΕ κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει αίτηση του οφειλέτη και η φορολογική δίκηση τότε θα μπορεί να προχωρήσει στην άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στο ακίνητο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, αφού πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.
10: Σίση, αποκάλυψες τώρα σε αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
21: πράγματι σε νέες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης 670.000 ελεύθερων επαγγελματιών, σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση από το επόμενο έτος, χωρίς όμως να μεταβάλει τον βασικό πυρήνα της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον νέο Χατζηδάκη. Στόχος είναι να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του συστήματος, ιδίως σε επαγγελματίες με χαμηλή πραγματική φοροδοτική ικανότητα, μικρές ατομικές επιχειρήσεις και ομάδες που ήδη θεωρούν ευάλωτος ή ειδικής μεταχείρισης. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις για παρεμβάσεις που αφορούν τη διεύνηση των εκπτώσεων, την αύξηση των ποσοστών μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος και την επανεξέταση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Να πούμε ότι στόχος της κυβέρνησης σε βάθος χρόνου είναι το σύστημα αυτό να καταργηθεί και να δώσει τη θέση του πλέον στα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία θα αξιολογεί η ΑΔΕ τα πραγματικά έσοδα και έξοδα των επαγγελματιών, δηλαδή στα νέα ψηφιακά συστήματα. Κατά συνέπεια, Βασίλη, το τεκμαρτό σύστημα, αν ισχύσει ο σχεδιασμός ο κυβερνητικός, τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα είναι απαραίτητο και θα οδεύσει προς κατάργηση.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα στην Καλυθέα σε διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν ένα νεκρό άνδρα. Μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης.
0: Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρακοπούλου ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησαίος και άρχισε πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα οι οποίοι αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 70χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο διαμέρισμα της Καλυθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Επιθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε άλλο περιστατικό φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, σε διόροφη μονοκατοικία, όπου ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από τον πρώτο όροφο για να γλιτώσει από τις φλόγες.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο σταθμός μας. Φαρμακείο οι οργανωμένες πλάσεις της Αττικής, όπου Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
22: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
22: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
22: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
23: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
24: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
23: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
24: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
23: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
24: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
23: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
23: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
23: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
25: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Το σετ αρχίζει από περίπου 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και σε πολύ παραπάνω. Αν αποφασίσεις βέβαια να πιεις και καφέ, απαιτείται δάνειο. Τιμές φαρμάκι, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, Βασίλη, είναι δύσκολη και ακριβή αποστολή. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον το μπάνιο στην Αττική και φέτος, καθώς οι τιμές για τις ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες έχουν εκτοξευθεί. Οι χρεώσεις για τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Λεκανοπεδίου είναι απλησίαστες. Ενδεικτικά, η Βουλιαγμένη αποτελεί την πιο ακριβή περιοχή, όπου οι τιμές για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές και αγγίζουν τα 210 ευρώ το Σαββατοκύριακα. Στον Άλυμο, οι χρεώσεις για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται από 30 μέχρι 40 ευρώ, ενώ αναμένεται να αυξηθούν όσο προχωράει το καλοκαίρι. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στη Βάρκιζα. Εκεί το σετ ξαπλώστρας κοστίζει μέχρι 25 ευρώ τις καθημερινές, αλλά τα Σαββατοκύριακα η τιμή αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Όποιος επιλέξει την παραλία του Σουνίου για τη Βουτιά του θα πρέπει να διαθέσει από 40 ευρώ για ένα πλήρες σετ με ομπρέλα και ξαπλώστρες. Στον Σινιά, μια ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή, οι τιμές για το σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται από 12 ευρώ τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει στα 20 έως 30 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 60 με 90 ευρώ. Στο Πορτοράφτη, οι τιμές για ξαπλώστρα ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν και τα 35 ευρώ, ανάλογα με το πόσο κοντά στη θάλασσα θέλετε να είστε. Ενώ στη Βούλα, η είσοδος σε παραλία τις καθημερινές κοστίζει κατά μέσο όρο 8 ευρώ. Τα Σαββατοκύριακα όμως αυξάνεται στα 10 ευρώ και για το σετ ξαπλώστρας αυτό πληρώνεται έξτρα, με τις τιμές να φτάνουν και τα 40 ευρώ. Για μια τετραμελή οικογένεια, λοιπόν, το κόστος για ένα μπάνιο φτάνει τα 100 ευρώ στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, καθώς φέτος καταγράφει και αύξηση 7% στις τιμές, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου.
3: Και δυστυχώς οι τιμές αυτές παραμένουν και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε να αυξάνονται κιόλας. Ας μιλήσουμε για το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, όπου εκεί βλέπουμε η είσοδο και το σετ της καπλώστες για μια τετραμελή οικογένεια να αγγίζουν τα 100 ευρώ. Μόνο να μπεις και να κάτσεις, χωρίς να παραγγείλεις τίποτα, χωρίς να πιείς τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές και πολλές φορές, θα σας μεταφέρω και μια προσωπική μου εμπειρία, πλήρωσα είσοδο για να μπω σε μια οργανωμένη παραλία και τελικά δεν είχε να κάτσω πουθενά. Δηλαδή μου παίρνουν τα λεφτά στην είσοδο και δεν έχουν να μου παρέχουν υπηρεσίες. Στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμα πιο χειρότερη. Στην Αττική, προσέξτε, στις καθημερινές ημέρες η είσοδος είναι όπως ήταν και πέρσι, δηλαδή περίπου στα 12 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 20-25 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση για τα Σαββατοκύριακα της τάξης 5-7% σε σχέση με πέρσι.
1: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ποντάρει πολλά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν μετατρέψει τη χώρα σε φρούριο, ενώ ετοιμάζεται πανηγυρική τελετή υποδοχής του Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορίες αναφέρουν Νίκο Νανούρη ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν τελικά κατηδίαν συνάντηση, κάτι που επεδίωκε διακαώς ο Τούρκος ηγέτης.
4: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μία από τις χρησιμότερες Συνόδους Κορυφής των τελευταίων ετών, όπως συνηγορούν πάρα πολλοί αναλυτές. Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην ατζέντα τη συνάντηση Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μια συνάντηση που τελικώς θα πραγματοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Άγκυρα, θα κάνει πρώτη μια στάση στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγίπ Ερντογάν με επίσημη τελετή υποδοχής. Η ατζέντα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα βαριά. Θα κυριαρχήσουν το θέμα των εξοπλιστικών, εκεί που η Άγκυρα επιθυμεί να ακούσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να επικυρώνει την πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, αλλά περιμένει και μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα ανοίγει το δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και συμφωνίες που αφορούν τα ενεργειακά αλλά και άλλα οικονομικά θέματα, όπως έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ δεν φαίνεται στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, ότι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου, παρότι αυτό διέρευαν τις προηγούμενες μέρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Κλείνοντας, Βασίλη, να σου πω ότι η πόλη θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. 36.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να διασφαλίσουν την ομαλή εξαγωγή της Συνόδου Κορυφής και την ασφάλεια των ηγετών που θα καταφτάσουν αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ο τουρκικός εναέριος χώρος προστατεύεται και από συστήματα αεράμυνας και νατοϊκά, αλλά και από τουρκικά F-16.
1: Μεγάλο λοιπόν το καλάθι που κρατά ο Τούρκος πρόεδρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Σάμου. Ένα άτομο αγνοείται και έχουν διασωθεί 35. Ο Κώστας Σαρδέλης επιμελείται το αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, διασώθηκαν συνολικά 35 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοωμένου, ηλικίας 20 ετών, με καταγωγή από τον Νότιο Σουδάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, ελικόπτερο Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας και δυνάμεις της ελληνικής ομάδας διάσωσης παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους ένταση σε 6 μποφόρ που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού παράλληλα με τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων αγνοωμένων.
1: Θέμα με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο απασχολεί τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε εναντίον του μήνυση και αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τμήμα με περιπολικό, όπου λίγο αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του. Τα προβλήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο τον γιατρό, άρχισαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί, καθώς η κατοικία που του διατέθηκε ήταν ακατάλληλη για διαβίωση. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει αναλυτικά για το περιστατικό.
6: Έτσι ακριβώς, έχει πραγματικά προκαλέσει αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία. Τι συνέβη? Ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος μετακινήθηκε από το κέντρο υγείας Τίνου για να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου μαζί με την συνάδελφο και σύντροφό του, βρέθηκε αντιμέτωπος, όπως ισχυρίζεται, με πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σπίτι που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο ήταν ακατάλληλο, ενώ η Δημοτική Αρχή φαίνεται να τους ενημέρωσε ότι θα λάμβαναν επίδομα 400 ευρώ, προκειμένου να αναζητήσουν μόνοι τους κατάλημα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό που οδήγησε στην εμπλοκή της αστυνομίας, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μια κομιδή ασθενούς, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα καταστήματος και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αυτός ήταν τελικά που υπέβαλε μήνυση για συγκοφαντική διαφήμιση. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Μεγίστης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύλληψη, αλλά ότι ο ίδιος ο γιατρός ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Καστελόριζο δεν θα μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη, καθώς έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Όπως και να έχει βέβαια πριν, το περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το διαχρονικό πρόβλημα εξέδρεσης αξιοπρεπούς στέγης για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικά νησιά, καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, γιατί τις περισσότερες φορές οι θέσεις αυτές παραμένουν άγονες. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψή του.
1: Η έβρεση λοιπόν στέγασης είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να πάνε οι γιατροί στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Οι δύο γιατροί ζήτησαν άδεια ταυτόχρονα και οι δύο. Η άδεια δεν έγινε δεχτή. Ξήθηκε ότι πρέπει να είναι κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος για να μην μείνει ακαλύπτει το νησί. Υπέβαλαν την παραίτηση. Αντικαταστάθηκαν. Έγινε δεχτή η παραίτηση και αντικαταστάθηκε. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η λέξη, με δημοτικό υπάλληλο. Να. Δεν δικαιούται κανείς έτσι. Δεν έχει αστερίσκο ότι άμα είσαι γιατρός μπορεί να το κάνεις αυτό. Τι συνέβη παρακάτω, και αν σε μια ιδιωτική υπόθεση ενός γιατρού έχει υπάρξει, έχει κληθεί η αστυνομία, έκανε ό,τι έκανε η αστυνομία, δεν έχουμε κάτι εμείς ως εσύ να ψάξουμε.
1: Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Πλήθος πολιτών στο Ιράν αποχαιρετά τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το φέρετρο του, ενώ αίσθηση και τροφή για σενάρια πυροδοτεί απουσία του γιου και διαδόχου του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει.
8: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Βασίλη, σήμερα, με την μεγάλη αυτή κηδεία να προβλέπεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες όλη αυτή η πομπή. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν ένα τόσο μεγάλο πλήθος αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Τεχεράνης. Το φέρετρο μεταφέρεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο τα πλαϊνά έχουν κατασκευαστεί ώστε να θυμίζουν το κυκλίδωμα που περιβάλλει τα σχετικά ιερά των ημάμιδων, και έτσι δείχνουν και μια πολύ έτσι, και σαφή θρησκευτική ταυτότητα. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, υπάρχει ένα μεγάλο σενάριο που έχει πυροδοτηθεί από την απουσία του Μοστάπα Χαμενεΐ, διότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα που επικαλείται ο διεθνής τύπος, παραμένει άγνωστο αν βρίσκεται και αν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των τελετών, και η απουσία του έχει τροφοδοτήσει εύθυνη τυπολογία, καθώς θεωρείται ότι το πρόσωπο είναι αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αναλάβει την ανώτατη θρησκευτική ηγεσία της χώρας. Χαρακτηριστικό επίσης να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες που κρατούν σημαίνες της Χεζμπολάχ και παλαιστινιακές σημαίες, και φαίνεται σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι επικρατεί ευρύτερα ένα κλίμα εκδίκησης απέναντι στους Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πλήθος κόσμου από τι, λοιπόν, φόρο τιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που από ό,τι με ενημερώνουν έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το Μουντιάλ.
9: Ναι, γιατί πριν από λίγη ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε οργισμένη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κατά της FIFA, κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με αφορμή την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή, τον είπα, τον Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο παίκτης είχε δει την κόκκινη κάρτα το μάτς με τη Βοσνία. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μία αγωνιστική αποκλεισμό αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι. Η FIFA όμως αποφάσισε η ποινή να είναι με αναστολή, και έτσι ο παίκτης να είναι στη διάθεση του προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών για το απόψινό παιχνίδι με το Βέλγιο, το νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων, όπως η New York Times, αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή, δηλαδή να είναι με αναστολή η μία αγωνιστική, πάθηκε μετά από παρέμβαση Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο, που του ζήτησε να επαναξεταστεί η υπόθεση. Ξεπεράστηκε κάθε κόκκινη γραμμή, πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αναφέρει η UEFA την ανακοίνωση που έβγαλε κατά της FIFA. Και η Ομοσπονδία του Βελγίου αναφέρει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Απομένει να δούμε τώρα εάν μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από τη FIFA για να ανατρέψει, μετά από αυτό το χαμό που έχει γίνει από την UEFA και την Ομοσπονδία του Βελγίου, για να ανατρέψει την απόφαση στην αρχική που έχει πάρει, ότι ο παίκτης θα είναι μια αγωνιστική με αναστολή και θα παίξει κανονικά το απόψινό παιχνίδι.
1: Στην ουσία, Δημήτρη, γίνεται λόγος από τα διεθνή μέσα για ομή παρέμβαση.
9: Φυσικά, διότι είναι, όταν ήταν και η φάση τέτοια που πήρε κόκκινη κάρτα, και αυτόματα η κόκκινη κάρτα σημαίνει το επόμενο παιχνίδι μία αγωνιστική εκτός. Και ξαφνικά η FIFA το κάνει μία αγωνιστική με αναστολή. Με αναστολή ενός χρόνου. Δηλαδή ότι θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι αυτό με το Βέλγιο.
1: Ανατρέπει όλους τους κανόνες.
9: Ανατρέπει σωστά όλους τους κανόνες. Λοιπόν, Αγγλία-Νορβηγία προκλήθηκαν στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία στο στάδιο 10 στο Ιμπόλι του Μεξικού νίκησε 3-2 το Μεξικό με 2 γκολ του Μπέλιχαμ και 1 του Χάρι Κέιν. Έπαιζαν οι Άγγλοι από το 54 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κουάνσο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Νορβηγία πήγε στους 8, απέκλεισε την πολύμετρια Βραζιλία με 2-1, με 2 γκολ του Χάλατ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτός από τον Χάλατ, για τους Νορβηγούς κορυφαίος ήταν και τον Αντρέα ο Νίλατ, που έκανε σωτήριες αποκρούσεις. Στις 12 του μήνα η Αγγλία με την Νορβηγία, πολύ μεγάλο παιχνίδι για μια θέση στα ημιτελικά. Θυμίζω ότι έχει βγει κι άλλο ένα ζευγάρι των προημιτελικών. Η Γαλλία θα παίξει με το Μαρόκο. Το Σάββατο το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά. Και η Γαλλία με το πέναλτι του Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο απέκτησε την Παραγουάη. Απόψε ευρωπαϊκό τέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία στις 10. Και στις 3 η ώρα η ΗΠΑ θα παίξουν με το Βέλγιο. Ο Νεϊμάρ μετά το τέλος του αγώνα με την Νορβηγία ανακοίνωσε την αποχώρησή του, σπανερά συγκινημένος ο 34χρονος σούπερ στάρ των Βραζιλιάνων από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει φορέσει 130 φορές τη φανέλα με την Σελεσάο και είχε απολογισμό 80 γκολ. Και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών θυμίζουμε, ο σούπερ στάρ των Πορτογάλων, δήλωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, το τελευταίο Μουντιάλ που θα παίξει. Πάμε στην εθνική μας ομάδα. Κακή εμφάνιση για την ελληνική ομάδα. Χθες το βράδυ, μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών για την εθνική ομάδα μπάσκετ έχασε στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνων Λιωσίων μπροστά σε 8.000 θεατές με 71-56 από την Πορτογαλία, έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά κάνει τα πράγματα δύσκολα γιατί είχε χάσει και την περασμένη Πέμπτη από την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα έχανε 20 πόντους στην τελευταία περίοδο από τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών θα πει με ρεκόρ 3 νίκες 3 ήττες και θα παίξει σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Στον ίδιο όμιλο θα είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αλλά δεν θα παίξει με αυτές τις ομάδες που έπαιξε στην πρώτη φάση και πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί στα τελικά του Μουτομπάσκετ. Παρά που προηγουμένως ήταν ο Βασίλης Πανούλης, είμαστε αλαζόνες και υπερόπτες. Ξεκαθάρισε ότι στους επόμενους αγώνες που είναι τον Αύγουστο για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ θα είναι άπαντες στην ομάδα και αυτοί που έλειπαν τώρα, ενώ για την ήττα ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
10: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
9: Πριν από λίγο, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος, ανέφερε η ευθύνη για την εικόνα της εθνικής βαραίνει την διοίκηση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και εμένα προσωπικά, τόνισε ο κύριος Λιόλιος. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για παίκτες που δεν ήταν στην ομάδα για διαφόρους λόγους, αλλά και για τη φανέλα με την Σελεσάο και είχε απολογισμό 80 γκολ. Και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, θυμίζουμε, ο superstar των Πορτογάλων, δήλωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, το τελευταίο Μουντιάλ που θα παίξει. Πάμε στην εθνική μας ομάδα. Κακή εμφάνιση για την ελληνική ομάδα. Χθες το βράδυ, μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών για την εθνική ομάδα μπάσκετ, έχασε στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνων Λιωσίων μπροστά σε 8.000 θεατές με 71-56 από την Πορτογαλία, έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά κάνει τα πράγματα δύσκολα γιατί είχε χάσει και την περασμένη Πέμπτη από την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα έχανε 20 πόντους στην τελευταία περίοδο από τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών θα πει με ρεκόρ 3 νίκες 3 ήττες και θα παίξει σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Στον ίδιο όμιλο θα είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αλλά δεν θα παίξει με αυτές τις ομάδες που έπαιξε στην πρώτη φάση και πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί στα τελικά του Μουτομπάσκετ. Παρά που προηγουμένως ήταν ο Βασίλης Πανούλης, είμαστε αλαζόνες και υπερόπτες. Ξεκαθάρισε ότι στους επόμενους αγώνες που είναι τον Αύγουστο για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ θα είναι άπαντες στην ομάδα και αυτοί που έλειπαν τώρα, ενώ για την ήττα ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
10: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποιο

0: φάσεις των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά κάνει τα πράγματα δύσκολα, γιατί είχε χάσει και την περασμένη Πέμπτη από την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα έχανε 20 πόντους στην τελευταία περίοδο από τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών θα πει με ρεκόρ 3 νίκες 3 ήττες και θα παίξει σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Στον ίδιο όμιλο θα είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αλλά δεν θα παίξει με αυτές τις ομάδες που έπαιξε στην πρώτη φάση και πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί στα τελικά του Μουτομπάσκετ. Παρά που προετοιμένος ήταν ο Βασίλης Πανούλης, είμαστε αλαζόνες και υπερόπτες. Ξεκαθάρισε ότι στους επόμενους αγώνες που είναι τον Αύγουστο για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ θα είναι άπαντες στην ομάδα και αυτοί που έλειπαν τώρα, ενώ για την ήττα ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
1: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
0: Πριν από λίγο, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος, ανέφερε η ευθύνη για την εικόνα της εθνικής βαραίνει την διοίκηση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και εμένα προσωπικά. Τόνισε ο κύριος Λιόλιος. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για παίκτες που δεν ήταν στην ομάδα για διαφόρους λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι αυτοί που ήταν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων σε μια ομάδα που έπαιξε απέναντι σε Πορτογαλία και Ρουμανία, όχι σε μεγαθύρια, και έπρεπε αυτοί οι παίκτες που ήταν να δείξουν το κάτι παραπάνω για να εδραιώσουν τη θέση τους στην εθνική ομάδα. Φανερά απογοητευμένος και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της εθνικής, που δήλωσε.
2: Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και φέρνουμε τις πλάτες μας ένα ολόκληρο έθνος. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
3: Ο καιρός.
4: Υποχώρησαν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος Τάσο Αρνιακέ.
5: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τεζάκη, όταν υποχωρούν τα μελτέμια ανεβαίνει ο υδράργυρος. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για αύριο λιακάδα πάλι το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές με λίγες βροχές κυρίως στα βουνά. Βοριάδες 3 με 5, στο Αιγαίο θα φτάσουμε τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση, τη θερμοκρασία τους 33 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει με τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πρωί τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες εξασθενημένους, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νέα μικρή περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου στους 36 βαθμούς.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
6: Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψο του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και στι Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο τη Κηφισία από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προ Πειραιά τη Ποσειδόνο από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Διαβάζουμε κυρίες κύριοι στο ενικός.gr. Φωτιά στο Λασίθι ήχησε το 112, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Η συμφωνία του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας με τον Ιταλό ομολογό του για τα υπερσύγχρονα μαχητικά, τα δορυφορικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελληνοϊταλική συμμαχία για τα F-35. Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της CY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
4: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα, που σου λέω!
3: Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώνετε.
15: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου Κρήτης. Μήνυμα εκένωσης του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας καθορίζεται με το σχετικό νομοσχέδιο που κατατίθεται μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή. Οι τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα προπολέμου επίπεδα, τα δεξαμενόπλια ξαναγεμίζουν τα στενά του Ορμούς και ο κίνδυνος υπερπροσφοράς αλλάζει τους όρους της διαπραγμάτευσης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.554 μονάδες.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι,
4: αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
5: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας, για κατοικίες σκιές ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Χιούστον!
12: Έλα!
11: We have a problem!
12: Roger! Τι έχει συμβεί?
11: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επιγόντως νέο POS.
12: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
11: Ου, πετάγομαι τώρα!
13: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου Κρήτης. Μήνυμα εκένωσης του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας καθορίζεται με το σχετικό νομοσχέδιο που κατατίθεται μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή. Οι τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα προπολέμου επίπεδα, τα δεξαμενόπλια ξαναγεμίζουν τα στενά του Ορμούς και ο κίνδυνος υπερπροσφοράς αλλάζει τους όρους της διαπραγμάτευσης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.554 μονάδες.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με 2 τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: 93.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
2: Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζαν οι Αμερικάνοι στις 6 Ιουλίου του 1785 σαν σήμερα. Τότε το δολάριο έγινε η επίσημη νομισματική τους μονάδα. Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζε το 2001 σαν σήμερα και ο Έλτον Τζον, αφού ένα ζευγάρι σανδάλια του πουλήθηκαν σε δημοπρασία εναντί αστρονομικού ποσού. Δεν το αποκαλύπτουμε, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Αντίθετα, σας αποκαλύπτουμε ότι το 2003 σαν σήμερα η Beyoncé φώναζε Crazy Love στον Jay-Z, που έπιασε το νόημα και την παντρεύτηκε. Λίγα χρόνια μετά, το 2008 σαν σήμερα, η Dizzy Rascal με τον Calvin Harris και Chrome φώναζαν Zito. Ήταν πρώτη στα charts με το Dance With Me. Και ο Sylvester Stallone όταν γεννήθηκε το 1946 σαν σήμερα, φώναζε κι αυτός. Βασικά έκλαιγε όπως όλα τα μωρά. Μετά ηρέμησε και άρχισε να χτίζει μυς.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσεις και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Τι κάνετε? Νέα εβδομάδα. Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, 5 λεπτά μετά τις 5, στο ραδιο Πρόβεζα 93. Κουρευτήκαμε κιόλας, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα δεν είμαι μόνος μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το τελευταίο διάστημα έχω παρέα. Και έχω καλή παρέα, εκλεκτή παρέα. Και σήμερα ο σημερινός καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι είναι ένας από τους 2-3 μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μην πω ο πρώτος από τους 2-3, ο πιο διαβασμένος. Μαντέψτε ποιος είναι. Αλλά γιατί να σας κουράζω, εφόσον έχετε τη δυνατότητα να τον δείτε ευθύς αμέσως. Θοδωρής Δράκος, Δημοτικός Σύμβουλος, Ανάπτυξη Τώρα. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, σε σένα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά θεωρώ υποχρέωση, αφού μας έστειλε ο κόσμος να τους εκπροσωπήσουμε, πρέπει να πηγαίνουμε και εμείς ενημερωμένοι, εντάξει, διαβασμένοι.
0: Γιατί είναι ορισμένοι οι οποίοι πάνε για καφέ.
1: Ο καθένας κρίνει με τον εαυτό του. Κάνει, ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Μάλιστα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό κάνω.
0: Με τον Θοδωρή μιλήσαμε κατά τις 3 η ώρα στο τηλέφωνο για ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, και του λέω: τι κάνεις το μεσημέρι? Μου λέει: κοιμάμαι. Του λέω: σήμερα δεν κοιμάσαι. Του λέω: έρχεσαι στο ράδιο. Λοιπόν, και ήρθε εδώ στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε για τον κόσμο. Δεν είναι σημαντικό. Όμως, για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τους λεγόμενους αυτοδιοικητικούς, είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε με την ισχύ του νέου νόμου πολλές αλλαγές. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλεις λίγο να ξεκινήσουμε να αναλύουμε αυτό το νέο νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε και στη συνέχεια περιφερειάρχες, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι βγήκαν στα κάγκελα και λένε: όπα, τι γίνεται τώρα?
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς ήταν πολύ σωστή η πρωτοβουλία να μαζευτούν όλες οι διατάξεις σε έναν κώδικα. Mm-hmm. Διότι μέχρι τώρα ήταν ο νόμος τάδε ήταν ένα κατεβατό ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Οι δήμαρχοι, ειδικά ο δικός μας εδώ στην Πρέβεζα, δεν θέλησε ούτε καν μία εκπομπή στο ραδιόφωνο να κάνουμε προ της ψηφίσεως του νόμου ένα αίτημα που το έχουμε καταθέσει νομίζω από τον Νοέμβριο. Δεν θέλησε ούτε καν να μπει σε διαβούλευση, δεν θέλησε ούτε καν να συζητηθεί. Τώρα εκ των υστέρων δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να γκρινιάζουν ούτως ή άλλως ο νόμος.
0: Συγγνώμη, δεν είχε περάσει από διαβούλευση από τους περιφερειάρχες και από την ΚΕΔΕ και τα λοιπά?
1: Η διαβούλευση από τους περιφερειάρχες και από την ΚΕΔΕ τι σημαίνει? Ο δήμαρχος πάει και εκφράζει την προσωπική του άποψη και ο περιφερειάρχης.
0: Ναι,
1: πρέπει να προηγηθεί μια διαβούλευση εντός του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Α, μιλάς, ναι, κατά τόπος Δημοτικά Συμβούλια και Περιφέρεια. Σωστό.
1: Δεν πρέπει να ξέρει, να γίνει, σας λέω, μια εκπομπή έτσι να ακούσει ο κόσμος 5 πραγματάκια, 5 αλλαγές. Ούτως ή άλλως, βέβαια, ο νόμος αυτός δίνει ακόμα μεγαλύτερες εξουσίες στους δημάρχους. Θα σου πω και, και ουσιαστικά και στους επικεφαλείς των παρατάξεων. Ας πω ένα απλό: ανά πάση στιγμή, όποιον θέλει ο επικεφαλής μιας παράταξης τον διαγράφει.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Χωρίς να ψηφίζει η παράταξή του, τον διαγράφει.
0: Κάτι το οποίο είχε γίνει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο το σημερινό που είσαστε, με τη διαγραφή του Γρηγόρη του Κουμπί.
1: Όμως ψήφισαν η παράταξη.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, τώρα
0: ψηφίστηκε. Αν υπήρχε το θέμα του Γρηγόρη του Κουμπί τώρα, θα έβγαινε ο Νίκος ο Γεωργάκος και θα έλεγε: Γρηγόρη μου,
1: να πας στο καλό.
0: Ναι. Άντε, ώρα, καλή στην πλήμη και να σε απανιάσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα ο νέος νόμος δίνει το δικαίωμα στους Δήμους ή στους επικεφαλείς των συνδυασμών να στέλνουν τους συμβούλους στο σπίτι.
1: Ουσιαστικά, δηλαδή,
0: τόσο απλά.
1: Να είναι πιο μαζεμένοι, θα σου το πω, στην Κρήτη. Δεν μπορεί να συμφωνούμε με όλα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, από πού να αρχίσει, Γιάννη, και πού να τελειώσει? Πρέπει να γίνει εκπομπές επί εκπομπών.
0: Θα κλάψουν ορισμένοι, πιστεύεις? Και ποιοι θα είναι αυτοί?
1: Εδώ στην Πρέβεζα.
0: Ναι. Θα κλάψουν, καταλαβαίνετε. Μεταφορικά το λέω.
1: Ναι, ακούστε να δείτε. Η αλλαγή που φέρνει είναι καταργούνται οι εντεταλμένοι σύμβουλοι.
0: Πάνε.
1: Ο Δήμος Πρέβεζας, αν θυμάμαι καλά, έχει εντεταλμένους συμβούλους. Το Γιάννη τον Τζούτσι, τον Ντόντι.
0: Το Σπύρο των Βριών.
1: Το Σπύρο των Βριών, τον Χρήστο τον Μάκη, τον Γιατρό τον Πασά.
0: Όχι,
1: η Γρηγορία να μην. Αυτοί οι 5 λοιπόν εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι πάβουν να υφίσταται ως θεσμός, οπότε
0: και δεν,
1: δεν είναι τίτλος, παραχωρεί αρμοδιότητες ο Δήμος.
0: Εντάξει.
1: Πλέον έχουν πάυσει να ασκούν και τις αρμοδιότητες τους. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει επίσημος, αλλά έχουν ένα περιθώριο μέχρι τις 7 του μηνός.
0: Ναι.
1: Και μία δεύτερη άλλη παράμετρος είναι ότι άμυστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Πράγμα που σημαίνει εδώ άμυστους αντιδημάρχους στο Δήμο μας έχουμε τον Γιώργο τον Κοκκίνη και την κυρία Κατσαούνου. Ο Γιώργος ο Κοκκίνης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, η κυρία Κατσαούνου είναι, δημοτική, είναι δημόσιος υπάλληλος.
0: Άρα πάβει να είναι, είναι αντιδήμαρχος.
1: Οπότε θα πρέπει ο κύριος Γεωργάκος.
0: Αντιδήμαρχος αθλητισμού.
1: Ναι. Ήταν, ναι. Οπότε θα πρέπει ο κύριος Γεωργάκος έχει το δικαίωμα των 6 αντιδημάρχων συν 2 άμυστων να αναδιανέμει την τράπουλα.
0: Η άμυστη δηλαδή να είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά να μην είναι σε σώματα ασφαλείας, να μην δουλεύουν ξέρω εγώ στα νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Γενικά στο δημόσιο τομέα. Σωστά ακριβώς. Δεν τα λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για να δούμε εδώ, θα έχουμε κλάματα, λέει.
1: Δεν ξέρω εγώ αν θα κλάψουν. Δεν θα... Και στο λιμενικό ταμείο, ας πούμε, πλέον όποιος είναι πρόεδρος του λιμενικού ταμείου παίρνει κάποια έξοδα παραστάσεως. Μην φανταστείς κάποιο μεγάλο ποσό, αλλά.
0: Άσχετα αν είναι στο δημόσιο ιδιωτικό, έτσι.
1: Είναι έξοδα παραστάσεως.
0: Οπότε ο Μπάμπης ο Κακιούζης, ο οποίος είναι σε σώματα ασφαλείας,
1: ναι.
0: δικαιούται αυτά τα έξοδα παραστάσεως
1: ναι.
0: έξτρα του μισθού του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, οπότε, double score. Ναι, τι γελάς, double score είναι.
1: Και γίνεται και μία. Και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή και μια λογική. Εγώ είμαι στο συμβούλιο, ας πούμε, της ΔΕΙΑΠ.
0: Ναι.
1: Και σε κάθε συνεδρίαση υπάρχει ένα αντίτιμο. Επειδή χάνεις τον χρόνο σου,
0: ουσιαστικά, ναι, ναι, ναι.
1: δύο ώρες και πας. Τώρα το μειώσανε περίπου, νομίζω, στα 15-17 ευρώ.
0: Πόσο ήτανε?
1: Νομίζω να κάνει μια τριανταριά και το κάνανε 15-17. Ναι. Το κάνανε 1% επί.
0: Δηλαδή, κάνατε συμβούλιο.
1: Μια φορά το μήνα,
0: μια φορά το μήνα παίρνατε ξέρω 30 ευρώ. Τώρα θα παίρνετε 17.
1: Ναι, 17 ευρώ και το 1% επί του μισθού του Προέδρου.
0: Α. Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Κάναν
0: ψιλολόγια.
1: Κάναν οικονομία.
0: Ψιλολόγια. Οικονομία, ναι. Δεν κάναν αλλού οικονομίες όμως. Για πες τώρα, σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει εκεί?
1: Σήμερα θα εκλέξουμε το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω τι.
0: Εσείς θα βάλετε κάποιον υποψήφιο για
1: ούτως
0: το.
1: Ή άλλως,
0: τυπικά.
1: Εάν ήταν ειλικρινά, αν ήμουν εγώ επικεφαλής της παρατάξεως, ούτε καν θα έβαζα.
0: Ναι.
1: Διότι δύο χρόνια μετά. Δεν χρειάζεται. Είναι ένας τίτλος μόνο στα χαρτιά. Να λες ότι είσαι ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται καν να συμμετέχει σε τέτοια.
0: Θα βάλετε όμως κάποιον εκπρόσωπο.
1: Ναι, εννοείται κάποιον θα βάλω.
0: Τυπικά δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι. Και μετά είναι για τη Δημοτική Επιτροπή. Ναι. Που εδώ παρουσιάζεται το εξής παράδειγμα.
0: Για πες τώρα, ναι, γιατί τα λέγαμε.
1: Στη Δημοτική Επιτροπή, ας πούμε. Είναι...
0: Να καλησπερίσουμε και τον Γρηγόρη του Κουμπί.
1: Ναι, στη Δημοτική Επιτροπή είναι 4 από το συνδυασμό.
0: Και τον γραμματέα, συγγνώμη να σε διακόψω, και τον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Σταύρο τον Πόπορο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να μάθει τον νόμο, ήδη τον έχει διαβάσει ο Σταύρος.
1: Διαβάζει ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος διαβάζει πολύ. Είναι διαβαστερός.
1: Λοιπόν, 4 από την πλευρά της πλειοψηφίας σε ξεχωριστή κάλπη, όπου θα ψηφίσουν οι 16 Δημοτικοί Συμβούλοι της πλειοψηφίας σε ένα ψηφοδέλτιο με 4 επιλογές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και κοινά, ένα κοινό ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας, στο οποίο θα ψηφίσουμε.
0: Μεταξύ σας.
1: Οι 6 της Αναπτύξης τώρα και οι 6 της Λαϊκής Εισπυρώσεως.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ο Γρηγόρης ο Κουμπής απαγορεύεται να ψηφίζει.
0: Καλό. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, το Γρηγόρη, επειδή μας ακούει και ο Γρηγόρης, ναι. ο Γρηγόρης ο Κουμπής πλέον να μην έχει δικαίωμα να ψηφίζει. Γιατί με την ίδια λογική, λέμε, ναι. κάποια στιγμή αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στη Βουλή. Φαντάσου τώρα σήμερα,
1: ναι.
0: πώς είναι, 56, 60, να, ανεξάρτητα. Να μην έχουν δικαίωμα ψήφου. Πώς εκλέγεται πρόεδρος Δημοκρατίας, νομοσχέδια.
1: Είναι εντελώς παράλογο.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας εκλεγμένος
0: Γρηγόρη,
1: με τους ψήφους.
0: Ισχύει από σήμερα δηλαδή, ο Γρηγόρης δεν θα ψηφίσει.
1: Στη Δημοτική Επιτροπή δεν ψηφίζει ο
0: Γρηγόρης. Γρηγόρη μου, θα έρθεις έξω να παίξουμε μπιρίμπα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα, αυτό το πράγμα εδώ το θεωρούν δημοκρατία δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι... Να πω, εγώ δεν θέλω να κρίνω τίποτα γιατί. Ναι. Τι να κρίνω, τι περιμένει να πω δηλαδή. Θα πω χοντράδε. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα να κοροϊδευόμαστε.
0: Λοιπόν, για να στείλουμε πρώτε καλησπέρα στην Ευδοξία την Πλιακάδα Περγενία Γαρτζούνη, Δέσποινα Νικολαίδου, Δημήτρη Λόλη, Μαρία Σολομονίδου. Καλησπέρα Γιάννη λέει από Αγία Κυριακή, κοντάτε σκιαδά. Το πιο μακρινό σημείο του Δήμου Πρέβεζα. Καλησπέρα στον Γιώργο Χαραλαμπίδη, τη Χριστίνα την Καρτζουνίκα, Γογό Κουσουνή, Ηλία Κασελούρη, Τάνια Χατζάρα. Μαρία Δήμα, Βασίλη Ντότορο, τον Σταύρο τον Πόπορ τον είπαμε, τον Κώστο Παπαδιώτη, Μπάμπη Κίτσο, Βάσο Παπαδήμα, Κώστα Βριώνη, Ρίτα Γέρου, Γιώργο Βασιλείου, Κώστα Παπά, Ντίνο Κοτσαντή, Λάζαρο Τσαντούλα, καλησπέρα και στον Γιώργο του Βασιλείου είπαμε, Βαγγέλης Ντίνος και Ειρήνη Κατοπόδη. Λοιπόν, πάμε λίγο να σε γυρίσω κανένα δύο εβδομάδες περίπου πίσω σε ένα θέμα που έγινε ring το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον το εκτός Δημοτικού Συμβουλίου αίθουσα. Με το θέμα της προτομής που ήσουν ένας από τους 25 που φέρατε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για, το, για τον Θασίβουλο Τσακαλώτο.
1: Πρώτη παρένθεση.
0: Και έγινε του κοντρούλιο γάμος.
1: Πρώτη παρένθεση.
0: Πρώτη παρένθεση.
1: Λοιπόν, δεν φέραμε κανένα θέμα της προτομής του Τσακαλώτου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς υπογράψαμε η απόφαση της τοπικής κοινότητας
0: να έρθει μετά
1: να
0: από δύο
1: στο
0: χρόνια
1: Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Να συζητηθεί.
1: Και επειδή οι λεπτομέρειες.
0: Να καλησπέρισουμε
1: έχουν...
0: και τον κύριο Γιάπρο και τον Θοδωρή του Βαρδί.
1: Οι λεπτομέρειες, στις λεπτομέρειες υπάρχει
0: η διαφορά.
1: Η διαφορά. Εμείς το μόνο που ζητήσαμε είναι να συζητηθεί το θέμα της τοπικής κοινότητας.
0: Ωραία. Υπήρξαν 25 υπογραφές.
1: Βεβαίως.
0: Μεταξύ των.
1: Παρένθεση, καταργήθηκε αυτό τώρα.
0: Δηλαδή τώρα τι γίνεται.
1: Τώρα δεν μπορούν οι 25 πολίτες να φέρουν έτοιμα.
0: Σε είχαν ακούσει πολίτες της Πρέβεζας που έλεγες όταν έκανα live εγώ με 25 υπογραφές φέρνετε θέμα και μαζεύουν υπογραφές γειτονιές για να φέρουν. Δηλαδή πάει.
1: Πάει τέλος. Αυτό.
0: Γυρίστε τις υπογραφές πίσω. Δυστυχώς. Και πώς θα φέρουν οι πολίτες κάποιο θέμα. Μέσω εσάς πλέον.
1: Ο νέος νόμος, εμείς ως μείζωνα αντιπολίτευση, μπορούμε να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο θέματα το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Ναι, ό,τι ακούς. Και ένα γελάσονα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα εγώ. Δηλαδή είναι εντελώς γελίο.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς. Όλη η κατάσταση είναι παροδία. Δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση αυτό. Δεν είναι δημοκρατικός διάλογος. Δεν είναι τίποτα.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν τα μαζεύετε να φύγετε τότε.
1: Στη λογοδοσία δεν ξαναπάμε.
0: Ναι.
1: Τι να πάμε να κάνουμε.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Όχι.
0: Ούτως ή άλλως και ο δήμαρχος, αλλά και όλοι οι δήμαρχοι της χώρας παίρνουν τα χαρτάκια.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Βάζουν και το δαχτυλάκι και μην χάσουν καμιά οξία.
1: Όταν ο διάλογος δεν είναι άμεσος.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στη Βουλή το καταλαβαίνω. Εδώ είμαστε τοπική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Γνωριζόμαστε. Προκύπτει ένα θέμα. Ναι. Τώρα βγαίνω εγώ έξω, βλέπω μια λακκούβα. Ναι. Να μην μπορώ να ρωτήσω τον Δήμαρχο, να του πω βρε Δήμαρχε, έγινε αυτό και αυτό.
0: Μόνο ο Βασιλιάδης θα ρωτάει.
1: Εγγράφος.
0: Μόνο ο Βασιλιάδης θα κάνει ρεπορτάζ.
1: Εγγράφος.
0: Εγγράφος κιόλας, έτσι. Ναι. Να σου πω, το θέμα όμως αυτό υπήρξε ακόμη μεγαλύτερο. Καλά, εσείς στη λογοδοσία καταθέτατε κάποιες ερωτήσεις και απαντούσε ο Δήμαρχος. Το σημαντικότερο ζήτημα όμως ήταν με τους προέδρους των κοινοτήτων που έχει περάσει και από πρόεδρος. Ναι. Δηλαδή, είναι πόσοι πρόεδροι εδώ στον Δήμο Πρέβεζας. Έκαναν όλοι παράδειγμα από μία ερώτηση και μόνο ένας, δύο. Ναι. Περνάγανε τα ερωτήματα. Δηλαδή, για να κάνει ένας, να σε διακόψω, ένας πρόεδρος ένα ερώτημα, μπορεί να παίρνει και ένας χρόνος. Κι αν.
1: Και να μην κληρωθεί.
0: Και να μην κληρωθεί.
1: Ναι, Γιάννη, όμως, εγώ
0: ούτε τζόκερ να
1: τα. Εγώ έχω προτείνει.
0: Για πες.
1: Νομίζω τον πρώτο μήνα που βγήκα δημοτικός σύμβουλος,
0: ναι,
1: να καθορίζουμε κάθε τρεις μήνες μία συνεδρίαση,
0: ναι,
1: με θέματα στην ημερήσια διάταξη, ουσιαστικά τα προβλήματα των κοινοτήτων. Δηλαδή, να έρχεται ο κάθε πρόεδρος,
0: ναι,
1: να λέει και να τον ακούμε κι εμείς.
0: Εγώ, Θοδωρή, ξέρεις τι θα ήθελα.
1: Δεν γίνεται αυτό, δεν.
0: Ναι.
1: Πού θα τους ακούσεις, πρόεδρος.
0: Σωστό. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Αυτό που έχουν πει όλοι όταν ήταν υποψήφοι και μετέπειτα δήμαρχοι, την Κυριακή στο χωριό κτλ. Κτλ. Εγώ θα ήθελα πραγματικά, το έχει κάνει ένα-δύο χρόνια ο Νίκος Ζαχαριάς στην Πάργα και το Σαμάτς. Εγώ θα ήθελα. Για να δώσει ο κάθε δήμαρχος, άσχετα αν λέγεται Γεωργάκος,
1: ναι,
0: Δράκος, Βασιλιάς, ναι, κτλ. Λοιπόν, για να δώσει ο κάθε δήμαρχος και τον λόγο στους πολίτες, γιατί καταλαβαίνεις πολύ, τα λέγαμε πριν, ότι είναι δύσκολη και η μετακίνηση, ειδικά από τους ηλικιωμένους των χωριών. Παράδειγμα, κάνε ρε φίλε δήμαρχε, μία φορά το εξάμηνο ένα δημοτικό συμβούλιο στο δημαρχείο που υπήρχε στο Ζάλογκο,
1: ναι,
0: ή ένα στο Λούρο. Να μπορέσει να σου έρθει και ο Λουριώτης, ο Καναλιώτης, ο από τη Σαμψούντα. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι σωστό.
1: Και
0: έτσι. Και όχι τώρα να έρχεται ο άλλος, ξέρω εγώ, από Βράχο. Να πρέπει να πάρει ταξί αν δεν έχει μέσον. Να έρθει εκεί και στο τέλος να φύγει τίποτα, μάδια τα χέρια.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και. Επειδή εμένα μου αρέσει να τα λέω,
0: ναι,
1: όπως πρέπει. Έχω κάνει και άλλη πρόταση όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Όταν δεν παρίσταται ο πρόεδρος της κοινότητας που συζητείται θέμα του.
0: Α, με αυτό που το πας, δεν έρχονται οι πρόεδροι.
1: Να αναβάλλετε.
0: Ναι, και να πει ο επόμενος. Δηλαδή, και εσείς οι πρόεδροι, για ποιο λόγο βγαίνετε τότε. Καλά, το λόγο το ξέρουμε, έτσι. Αλλά ρε φίλε, εκπροσωπείς 100-200 χωριανούς. Ας το ρημαδό καφέ, ας τη βόλτα, άσε τις άλλες υποχρεώσεις. Μία φορά το μήνα Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι μπορεί να παιχτεί για το χωριό σου. Γιατί να μείνεις εκεί. Τώρα τελευταία δεν είναι κανένας. Ούτε καν ο πρόεδρος κοινότητας Πρέβεζας.
1: Υπόψη είναι ότι αμείβονται γι' αυτό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εγώ δεν είχα λείψει ούτε ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Το ξέρω. Ήσουν εκεί. Είτε γινόταν συνάδελφο του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω κορονοϊού.
1: Όπου γινόταν.
0: Είτε γινόταν στην ΟΑΣ κτλ. Κτλ. Ή Θεοφάνιο κτλ. Λοιπόν, κακός, κρίμα. Και να σου πω για εγώ τι θα ήθελα. Έλα εδώ, είσαι πρόεδρος, ναι. Δεν έρχεσαι σε ένα, δύο, πέντε, δέκα δημοτικά συμβούλια. Σπίτι σου, επόμενος.
1: Δεν το προβλέπω. Όμως...
0: Δεν το προβλέπει, να το προβλέψουν. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο θέμα αυτό το καυτό.
1: Με
0: που...
1: τον τσακαλώτο.
0: Με τον τσακαλώτο που έγινε ρινγκ.
1: Λοιπόν, όχι έγινε ρινγκ.
0: Απ' έξω.
1: Ναι, δεν ξέρω εγώ τις αντιδράσεις, αν κάποιοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα
0: και πολύ.
1: Θέλουν να τα λύσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε ψυχίατρος είμαι, ούτε τίποτα. Έχει πολλούς υπρέβεζα να πάνε να τα λύσουν.
0: Ξέρεις τι μου άρεσε. Βγαίνει ο Νίκος ο Γεωργάκος σε μία συνέντευξη και λέει τώρα στους συναδέλφους. Τον ρώτησα για το θέμα, δεν ξέρω αν την είδες. Λέει, εμένα λέει όπως με είδατε, δεν είπα κουβέντα. Όντως, το είπα και εγώ την επόμενη μέρα. Και τι έκανε στο τέλος? Γλίστρησε, έφυγε, ξέφυγε με τη μέθοδο του χελιού όπως την χαρακτήρισα και έκανα και στο χέρι και είπε φέρτε μου μία μελέτη, μία τόνα.
1: Θα γίνει και αυτό
0: μία τάλο. Εντάξει, το ξέρω. Μία τόνα, μία τάλο και δεν είπε κουβέντα. Και, δηλαδή έβλεπε εσένα να σκοτώνεσαι με την απέναντι πλευρά, η απέναντι πλευρά με τους πίσω από εμάς, η πίσω με τους πάνω και ο Νίκος ο Γεωργάκος τίποτα. Σαν να μην ήταν εκεί. Δηλαδή το σώμα ήταν εκεί. Το μυαλό δεν ξέρω πού ήταν.
1: Εντάξει, μια πολιτική.
0: Και το είπε και ο ίδιος.
1: Μια πολιτική του επιλογή.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Και το είπε και ο ίδιος. Δεν είπα κουβέντα.
1: Όχι.
0: Ακόμα και όταν έγινε το μπέρδεμα απ' έξω, πάλι δεν. Απάθεια. Πάμε στο θέμα.
1: Ναι.
0: Ζητήσατε λοιπόν να έρθει η πρόταση, μάλλον
1: η απόφαση.
0: Η απόφαση της τοπικής κοινότητας εδώ και δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Προς συζήτηση έρχεται λοιπόν με την υπογραφή, ναι, των 25. Ναι. Και ξεκινάτε και λέει κάθε πλευρά.
1: Όπως
0: και ο κύριος Βασίλης Γιάπρος, ο οποίος εκπροσωπεί και το ίδρυμα του στρατηγού Τσακαλώτου, και σηκώνονται από τη λαϊκή συσπήρωση. Όταν λέμε σηκώνονται, σηκώθηκαν από τα έδρανα στην κυριολεξία. Και αρχίσανε πάλι να λένε πατεράδες.
1: Όχι, όχι, θα είμαι δίκαιος.
0: Ναι.
1: Όχι συνάδελφοι.
0: Τι.
1: Οι συνάδελφοι μια χαρά.
0: Όχι, ναι, πίσω από μένα.
1: Ναι. Όχι, συνάδελφοι, συνάδελφοι.
0: Συνάδελφοι, ναι, ναι.
1: Από πίσω. Μια χαρά,
0: ο κόσμος που καθόταν από πίσω σηκώθηκε.
1: Οι εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Αυτοί, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Αυτοί, όχι, δεν είναι κομμουνιστές ο Κύρλας και η ομάδα.
0: Όχι, δεν είναι, ναι.
1: Να τα διευκρινίσουμε. Ήταν αξιοπρεπέστατοι.
0: Άναψαν το φυτίλι πίσω από εμάς.
1: Οι οποίοι γι' αυτό είχαν
0: έρθει. Ο κόσμος. Γι' αυτό είχαν
1: έρθει.
0: Εσύ δέχτηκε σε περισσότερα πειρά. Τι φασίστα σε είπαν, συγγνώμη κιόλας γιατί.
1: Είναι τίτλος τιμής να σε αποκαλούν έτσι οι κομμουνιστές.
0: Ναι. Και μάλιστα δεν προχώρησαν μόνο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εδώ θέλανε να διαβάσουν τα ονόματα. Δηλαδή.
0: Στα δελτία τύπου που στείλανε, σε χαρακτήρισαν με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ναι, αλλά και σε όλα τα social media. Και στα σχόλια.
1: Αδιαφορώ παντελώς.
0: Και δεν ασχολήθηκες καθόλου.
1: Τι να ασχοληθώ.
0: Εγώ δεν ξέρω αν
1: με ανθρώπους. Θυμάσαι μια έκφραση του Μακαρίτου Αντρέα, το χρονοντούλο από τις ιστορίες.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, με ανθρώπους που η ιδεολογία τους έχει μπει στο χρονοντούλο από τις ιστορίες,
0: ναι,
1: μόνο για ιστορικούς λόγους μπορούμε να ασχοληθούμε πλέον.
0: Ναι.
1: Τώρα και έχουν σβήσει παντού.
0: Ναι.
1: Να τις ενημερώσω κιόλας ότι έχει κλείσει το εργοστάσιο στη Μόσχα. Και έχει μείνει μόνο το παράδειγμα στην Αθήνα και στη Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
1: Έχει κλείσει, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει πρέφα. Έχει κλείσει το παράδειγμα, το εργοστάσιο.
0: Το εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Ποιο εργοστάσιο είναι αυτό?
1: Το εργοστάσιο, η Σοβιετική Ένωση έκλεισε.
0: Α, έκλεισε. Ναι. Ναι. Συγγνώμη τώρα που γελάω, αλλά έτσι όπως τα λέω θα
1: μα τελείωσε.
0: Ναι.
1: Η ιδεολογία αυτή,
0: ναι,
1: φαλήρισε στην πράξη.
0: Ναι.
1: Δεν έπεσε από καμιά χούντα, από κανένα στρατιωτικό πραξικόπημα.
0: Ναι.
1: Χρεοκόπηση. Πάνω είχα πάρει χρέο, κόπη. Τι να τι κάνω εγώ, δεν φταίω.
0: Λοιπόν, Φάνης Μητρομάρης, καλησπέρα. Ελένη Τσιτσόνη, Θανάσης Δούβλης, Γιώργος Ζήκος, Μαρία Παναγιώτη, Ζώη Οικονόμου, Γιώργος Μπαρκούζος, Δημήτρης Ντούμος, Νίκος Γκόλιας, Σταύρος Καλαμπόκης, καλησπέρα. Καλή εκπομπή, Γιάνναρε, γεια σουράκια. Χριστόφορος Κοντονάσκος, Χριστόφορε, έφυγε για Σανζιβάρι ή είσαι ακόμα εδώ? Λοιπόν, Τάσος Καρντάμ. Καλησπέρα και στην Κέρκυρα, στην Βασιλική Δρόσου. Μιχάλης Γιολμάς, ο ηλεκτρολόγος μας. Παύλος Παλατζίδης, Τέο Ντιμ, Βαγγέλης Ντόντορος, Ζωή Μύτικα, συγχαρητήρια για την Κοράκλα. Μέσα σε μια εβδομάδα, δεύτερη φορά Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έτσι, χαρά Αιγαίρου. Και η Ευελίνα. Λοιπόν,
1: περνώντας και τα αγόρια.
0: Περνώντας
1: και τα αγόρια σε χρόνους.
0: Αυτό που το πας. Και μιλάμε για χρόνους απίστευτους. Λοιπόν,
1: δύο λεπτά, πόσο τους έρξε.
0: Δύο λεπτά. Λοιπόν, καλησπέρα στον Σπύριο Ηλιόπουλο, στην Αγγελική Μπεζεβέκη, ο Γιάννης ο Ματζαμόρτος. Να μην επιτρέπονται οι ορδές αγέλες αυτών να μπαίνουν και να γαβγίζουν.
1: Λέει. Όχι, εντάξει, είναι δικαίωμα του καθενός. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Κοίτα, το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί σαν το κοινοβούλιο, δηλαδή είναι ο ναός της δημοκρατίας σε κάθε δήμο. Εκεί έχουν το δικαίωμα. Γι' αυτό λένε, και συμφωνεί και ο Θοδωρής, ότι όλα τα δημοτικά συμβούλια είναι ανοιχτά για τους πολίτες. Δηλαδή, ακόμα και να μην συζητείτε κάποιο θέμα που με ενδιαφέρει, μπορώ, ρε φίλε, να πάω να καθίσω εκεί. Δεν με απαγορεύει κάποιος και δεν με βγάζει και έξω.
1: Μία παύση τώρα, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να χαϊδεύω πολίτες, δεν τα φτιά κανενός.
0: Ναι.
1: Θα γίνει σε λίγο καιρό
0: ναι.
1: η ειδική συνεδρίαση υπεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Γεωργάκου. Την προηγούμενη φορά οι πολίτες που ήρθαν μετριούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού, μην ήταν και λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Δύο-τρεις ήταν, τέσσερις.
0: Δεν ήμουνα.
1: Τέλος πάντων, που μπορεί να σηκώσουν το χέρι ναι. και να μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό ιδίως οι δύο οπτικές γωνίες. Ναι. Από την οπτική γωνία της Δημοτικής Αρχής είναι ότι τα έχουμε όλα καλώς καμωμένα, οπότε δεν έρχονται να πούνε τα παράπονά τους ο κόσμος. Και από την οπτική τη γωνία είναι ότι τα έχει ο κόσμος όλα γραμμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα δημοσιευθεί η ειδική αυτή συνεδρίαση και θα πρέπει κάποια στιγμή να κρυφθούν και οι πολίτες.
0: Μήπως θα πρέπει να γίνεται όμως κάπου αλλού αυτή η ειδική συνεδρίαση.
1: Στην ΟΑΣΗ θα γίνει.
0: Α, okay.
1: Στην ΟΑΣΗ είχε γίνει.
0: Ναι. Να φτιάξουν για τα καθίσματα όμως.
1: Στην ΟΒΡΕ. Ας κάτσουν και όπως είναι. Να κάτσουν και όπως είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σου δίνει τη δυνατότητα ο νόμος σε μια δημοτική αρχή, όχι του Γεωργάκου, στον οποίο
0: μην κάθεστε
1: στο καφενείο,
0: στα Facebook και
1: μπράβο.
0: Πηγαίνετε όταν γίνεται η ειδική συνεδρίαση να σηκώσει το χεράκι όμορφο και ωραία και να πείτε τα παράπονά σας. Ούτε στο Γιάννη το Βασιλιάδη, ούτε στο Ράκια. Να πάρω τον χαρακτηρισμό του Σταύρου του Καλαμπόκη για Σωράκια. Λοιπόν, για να πιστέψουμε πάλι στο θέμα.
1: Ναι.
0: Σηκώνονται οι πολίτες πίσω από μένα.
1: Όχι οι πολίτες, τα οργανωμένα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Τα οργανωμένα μέλη. Και κάνουν μια επίθεση κυρίως προς το πρόσωπό σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και αντιδρούν απέναντι στην τοποθέτηση,
1: ναι.
0: μάλλον αρχικά τη συζήτηση και κατά δεύτερον τη τοποθέτηση
1: ναι.
0: του Ανδριάτα κτλ. Και όπως είπαμε, ο Δήμαρχος στο κλείσιμο λέει προς την περιοδιά τη δική σας: φέρτε μου μελέτες, φέρτε μου τόνα, πού θέλετε να τοποθετηθεί. Ενώ
1: ναι.
0: νομίζω το είπατε κιόλας. Το είπε ο κύριος Γιάπρος.
1: Η απόφαση το λέει στην πλατεία
0: ναι,
1: να πάρει.
0: Όχι, το είπε και ο κύριος ναι. Γιάπρος ότι είναι εκεί ναι, γιατί ναι. ήταν τα πατρικά.
1: Ναι.
0: Είναι, τα πατρικά.
1: Αυτό επέλεξε και η τοπική κοινότητα.
0: Ναι. Ωραία. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, εσείς το έχετε προχωρήσει.
1: Από εδώ και πέρα ετοιμάζουμε την τεχνική μελέτη και την έκθεση και έχουμε και άλλα πλάνα στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Η προτομή, εγώ θέλω να διαβεβαιώσω, η προτομή του στρατηγού Θρασιβούλου Τσακαλώτου θα τοποθετηθεί στην Πρέβεζα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο που είπατε ή...
1: Θα τοποθετηθεί στην Πρέβεζα.
0: Okay. Το αφήνει γενικό.
1: Στην πόλη της Πρέβεζας.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις όμως ότι στο άκουσμα της είδησης αυτής
1: ναι.
0: ότι ίσως να έχουμε, δεν ξέρω, να μην γίνουμε αντισκακών.
1: Ούτως ή άλλως άκουσαμε να δηλαδή, ναι. χτύπας, ούτως, δεν έχουν κρυφτεί οι συγκεκριμένοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες λοιπόν κάνουν μια εκδήλωση πάνω στο Βίτσι για να τιμήσουν το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Χτύπησε στο Google να δεις τι λέει η αφίσα τους. Συνεχίζουμε, λέει. Έτσι λέει η αφίσα της ΚΝΕ, δεν το λέω εγώ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Έτσι λέει.
0: Τι συνεχίζουμε.
1: Δεν την
0: αφίσα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εφόσον ναι. είναι ξεκάθαροι άνθρωποι. Όταν είσαι στο Βίτσι και έχεις φωτογραφία και γράφεις συνεχίζουμε.
0: Είχαν σε ένα φωτογραφία.
1: Όχι, εμένα με παιδί. Η φωτογραφία, η αφίσα της ΚΝΕ.
0: Ναι, δεν την έχω δει. Τι έχει.
1: Έχει εκδήλωση ναι. αντιπεριλιστικό φεστιβάλ πάνω
0: ναι,
1: στο Βίτσι.
0: Τι δείχνει η φωτογραφία που
1: τα του νεολαίου της ΚΝΕ.
0: Α, okay,
1: και
0: okay.
1: από κάτω το σύνθημα είναι συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Αν μας ακούει κάποιος.
1: Άμα
0: κάποιο
1: μπορεί να διευκρινίσει τι
0: ναι, τι σημαίνει συνεχίζουμε. Okay, ναι. να...
1: Συνεχίζουμε την κατασκήνωση. Συνεχίζουμε τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Να ξέρουμε κι εμείς τι συνεχίζουμε.
0: Okay. Ο Γιάννης ο Ματζαμόρτος. Δεν προέρχονται, λέει, για να ακούσουν, να ενημερωθούν ή να συμμετάσχουν επικοδομητικά στη διαδικασία, αλλά αποκλειστικά για να προκαλέσουν αναστάτωση, να δημιουργήσουν χάος και να οξύνουν την αντιπαράθεση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει άδικο.
1: Εντάξει τώρα, αυτά. Ο ιδεολογικός αγώνας εμένα δεν με πτωεί, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν δικάζω απόψεις. Απόψεις μπορεί ναι. να έχει ο καθένας. Πράξεις είναι το θέμα ναι. να γίνονται.
0: Καλησπέρα στον Γιάννη τον Καρά και τη Σούλα την Σάλιαρη. Λοιπόν, οπότε, για να κλείσουμε το θέμα.
1: Ναι. Εμείς θα προχωρήσουμε με το δρόμο που μας έχει υποδείξει ο κύριος Δήμαρχος. Θα έρθει η τεχνική μελέτη και η έκθεση. Θα έρθει και το βιογραφικό. Και θα το ξαναφέρουμε.
0: Αν θα το φέρετε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δεν μπορούμε να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα το καταθέσουμε στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όποιος είναι.
0: Ναι.
1: Και αυτός αν θέλει.
0: Όπα, τι λες τώρα.
1: Έχουμε εκλογές. Πού να ξέρω εγώ τι θα κάνω το βράδυ.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και αλλαγή.
1: Ψιθυρίζεται.
0: Ψιθυρίζεται. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει και δεν μας το λέει. Και όλο γελάει, όλο γελάει.
1: Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, τίποτα. Ψιθυρίζεται. Τι να σας πω τώρα.
0: Ωραία.
1: Εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, εάν ο Δήμαρχος θέλει, θα το ξαναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν δεν το ξαναφέρει, υπάρχουν και άλλες επιλογές.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα στον Άγγελο του Πουλίση, τον γιατρό και Δημοτικό Σύμβουλο τον Γιώργο τον Πασά, τον Παντελή τον Αλεξανδρή, τον Βασίλη τον Δήμα και τον Αντιπεριφερειάρχη Αναστάσιο Δράκο. Και λέω Αντιπεριφερειάρχη γιατί ενώ ήταν η θητεία, έχει λήξει νομίζω ουσιαστικά, ακόμη, δηλαδή ο μήνας έχει 6 Ιουλίου, δεν έχουν βγει οι ανακοινώσεις. Και εκεί υπάρχει θέμα. Γιατί? Γιατί μειώνεται ο αριθμός των θεματικών αντιπεριφερειαρχών και νομίζω και καταργούνται χωρικοί. Αντιπεριφερειάρχες.
1: Κοίταξε, άκουσα να δεις.
0: Το έχεις διαβάσει αυτό.
1: Εγώ τρελαίνομαι με αυτούς τους τίτλους όλους, οι οποίοι ουσιαστικά είναι άνευ. Είναι μόνο τίτλοι.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρχή ενός ανδρός.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα Τριανταφύλου, καλησπέρα κύριε Γιάννη, την αγάπη μου στην αδερφούλη μου. Λοιπόν, χαχά. Αδερφούλα. Λοιπόν, και εκεί υπάρχει θέμα. Και μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν ξέρω αν παρακολούθησες, έγινε μία επίθεση κατά συναδέλφου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και όχι η επίθεση που τη βλέπουμε ναι, καθημερινά.
1: Το διάβασα.
0: Έτσι, οχτασέλιδο χαρτάκι μπροστά σε όλους τους περιφερειακούς και αφού έγινε ο ντόρος πανελλαδικά, βγήκε ξανά η κυρία που έδωσε την επιστολή και λέει «Δεν το εννοούσα έτσι, το εννοούσα διαφορετικά». Δεν υπάρχει διαφορετικά. Το νοούσατε έτσι όπως τα γράψατε και ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Η εξουσία λαζονία ναι, για να έχει συνήθως. Ναι. Όταν είσαι και τόσα χρόνια, νομίζεις ότι είναι όλη η γη δική σου.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό συμπεριφέρονται έτσι.
0: Άκου τώρα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο θέμα των αντιπεριφερειαρχών, τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκάτου του 2026, αν δεν γίνει κάτι το συγκλονιστικό και επίσης. Μία ενημέρωση, πληροφορία μάλλον, όχι ενημέρωση, που είχα σήμερα, σας το έχω πει βέβαια από αρχές του χρόνου, εδώ και 6-7 μήνες τώρα, ότι εκλογές θα έχουμε φθινόπωρο. Σας το έχω πει, μετά τη ΔΕΘ. Γιατί ήδη έχουν ξαμολυθεί όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και όχι μόνο αυτές που βάζουν τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλά, ΣΥΡΙΖΑ, Σούξου, Μουξου, Μανταλάκια, αλλά εταιρείες δημοσκοπήσεων που βάζουν να κάνουν δημοσκοπήσεις και κατά τόπους κάποιοι που επιθυμούν να είναι υποψήφοι. Παράδειγμα, θέλω εγώ να βάλω υποψήφιος βουλευτής με το τάδε κόμμα στην Πρέβεζα, πόσο θέλεις εταιρεία, τόσα πάρτα και κάνει μια δημοσκόπηση. Για να δούνε αν υπάρχει έδαφος για να θέσουν υποψηφιότητα. Και όλα αυτά έγιναν την τελευταία εβδομάδα. Εγώ την πληροφορία την είχα σήμερα. Γιατί άραγε γίνονται όλα τώρα, εφόσον ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, φαντάζομαι το άκουσες, είπε ότι θα πάμε κανονικά σε εκλογές Φεβρουάριο-Μάρτιο κτλ. Γιατί γίνονται 6-7 μήνες νωρίτερα. Κάτι ξέρουν, κάτι ξέρουν. Έτσι δεν είναι.
1: Λογικό,
0: δεν γίνεται διαφορετικά. Να σου πω αυτό που λέει, που είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, καλησπέρα και στον Σπύρο Παπαμακάριο το Καλαμίτσι, ότι όσοι επιθυμούν από τους αυτοδιοικητικούς να είναι σε ψηφοδέλτια 31 Ιουλίου, παρετούνται. Θα ισχύσει, λες εσύ, θα έχουμε παρετήσει εδώ.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει παράθυρο και μπορούν
0: να το κλείσουμε. Πού είναι.
1: Μπορούν να περιμένουν μέχρι να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις εκλογές.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, βγαίνει ο Μητσοτάκης μετά τη ΔΕΘ
1: ναι.
0: και λέει. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, έχουμε εκλογές 20 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω ναι. τι ημέρα είναι, 20 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, μια εβδομάδα πριν βγαίνω εγώ που είμαι δήμαρχος και λέω παρετούμε από δήμαρχος, πάω για βουλευτής.
1: Ναι, και παραμένει δημοτικός σύμβουλος.
0: Ναι, αλλά, ναι, αλλά αυτό να σου πω κάτι από την άλλη όμως δεν είναι σωστό.
1: Τι εννοείς.
0: Δεν είναι σωστό γιατί ένας εν ενεργεία βουλευτής, ναι. Θοδωρής ο Δράκος για παράδειγμα, όλα παραδείγματα είναι ναι. σήμερα. Λοιπόν. Ο οποίος δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να είναι 365 μέρες στον τόπο καταγωγής του, στον τόπο που ψηφίστηκε στις τελευταίες εκλογές. Μπορεί να είναι στην Αθήνα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι σε άλλο δήμο, νομό τέλος πάντων. Ενώ ένας δήμος, δήμαρχος ή ένας περιφερειάρχης είναι στο σπίτι του.
1: Θα σε καλύψω απόλυτα.
0: Για πες μου, λοιπόν, δώσ' μου τα φώτα σου.
1: ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και ο κάθε αρχηγός κόμματος θέλει να επιτύχει για το κόμμα του το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λογικό, δεν
0: ειδικά
1: είναι.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ειδικά ο Μητσοτάκης. Όχι, όλοι μην ανησυχείς και ο Αντρουλάκης. Όλοι.
0: Ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει ναι, αυτοδυναμία.
1: Πάμε λοιπόν. Για να πετύχει το κάθε κόμμα το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πρέπει να έχει το ισχυρότερο δυνατό ψηφοδέλτιο.
0: Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Όχι. Δεν θα βάλει τώρα εμένα και εσένα.
1: Μπράβο.
0: Λέμε πάμε το, όχι υποτιμητικά.
1: Ναι. Σε κάθε νομό λοιπόν, από τους 380 δήμους, οι 300 και είναι νεοδημοκράτες. Στρατό. Έχουν μόνο οι δύο. Τι εννοώ στρατό. Έχουν ανθρώπους που έχουν ευεργετήσει. Mm. Έχουν ανθρώπους που εξαρτούν την επιβίωσή τους από
0: αυτούς. Έχουν τα δημοτικά συμβούλια, τους δικούς τους.
1: Έχουν τους δικούς τους. Έχουν τους δημοτικούς αντιδημάρχους. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης.
0: Θα κοιτάξει τη παράταξη στο καλό. Και όχι του βουλευτή του που έχει ήδη.
1: Τι
0: ναι, σου είπα όμως ότι αντέδρασαν σε αυτό το θέμα οι βουλευτές.
1: Ναι, και άμα αντέδρασαν.
0: Όχι απέναντι στο Μητσοτάκη, απέναντι σε.
1: Και αν αντέδρασαν.
0: Ναι, να μου πεις ο Μητσοτάκης, κοιτάξει το.
1: Έχει ξαναγίνει εδώ αυτό, λοιπόν. Με ισχυρά ψηφοδέλτια που ήθελε ο ενεργεία βουλευτής, νομίζω το Πασόκο, ο Τσεκούρας, έλεγε να φτιάξουμε ισχυρό ψηφοδέλτιο και έχασε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Ενεργεία βουλευτής.
0: Ναι. Ήταν τότε που ήρθε με το ελικόπτερο. Ναι.
1: Άμα σου λένε. Δεν έχεις και
0: τον κυνηγούσε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Κοίταξε, δεν έχεις και επιχείρημα εναντίον του αρχηγού σου όταν σου λέει: εγώ θέλω το δυνατότερο ψηφοδέλτιο στο νομοπρέπειο.
0: Να σου πω λίγο. Κάτσε να σα δώσουμε κάποιε καλέ.
1: Βέβαια για να γελάσουμε και λίγο τώρα. Εγώ απορώ με εκείνον τον ντόκο πώς παραμένει ακόμα σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.
0: Με, το, με τους hackers λες που τον πήραν και τον
1: εγχώριο. Δεν υπάρχει τσίπα τίποτα.
0: Καλησπέρα Άρτεμι Ντόντορου, τον Στέφανο τον Κώστα, Νίκη Ντόλια, την Ειρήνη την Κυριαζή, τον Νίκο τον Τσόκα, την Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου και τη Χριστίνα την Λάζαρη. Να σου πω λίγο. Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Στο άκουσμα της υποψηφιότητας του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Και νομίζω αυτό το θέμα είναι σε ισχύ ακόμα. Δηλαδή δεν είδαμε μετά την Μαρία Τιχίτα, η οποία ήταν στις προηγούμενες εκλογές πολιτεύτρια, να δηλώνει στο προσωπικό της προφίλ και να λέει δεν θέλω να συμμετάσχω. Είδαμε δηλαδή και άλλο κόσμο να φεύγει. Είδαμε τις νομαρχιακές μετά το συνέδριο να κλείνουν και ακόμα να μην έχουν ανοίξει. Είδαμε, είχα τον Γιώργο τον Τούσκα εδώ. Μου λένε συναντηθήκαμε όλοι στα Γιάννενα, θα λειτουργούν οι κεντρικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Ρωτάω σου ένα γιατί ασχολείσαι με όλους και με όλα.
1: Να σου πω εγώ τώρα, ειλικρινά. Αυτή τη στιγμή, πριν ο Τσίπρας φτιάξει οργανώσει παντού.
0: Να λύσει τρεις φορές.
1: Ναι, βλέπουμε μια διόγκωση του ποσοστού του, το οποίο το φτάνουν και 20 και 21, πράγμα από το οποίο βολεύει τον Μητσοτάκη από όλες τις μεριές για να συσπηρώσει τους δικούς του. Ναι. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι εταιρείες που μετράνε την κοινή γνώμη, είναι εταιρείες που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.
0: Ναι.
1: Διαμορφώνουν λοιπόν ένα κλίμα ότι το ΠΑΣΟΚ καταραίει, ανεβαίνει ο Τσίπρας και θα χαθούμε. Ελάτε εδώ, όλοι όσοι είστε να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, να ξαναμαζευτείτε εδώ. Ναι. Εγώ όσους ξέρω εδώ στο ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ τους ξέρω. Ναι. Δεν έχω δει δηλαδή και πολλούς να φεύγουν. Και στην τελική οι άνθρωποι αυτοί που παρέμειναν στο ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ κινδύνευε να μην μπει στη Βουλή, δεν νομίζω, έχουν σκληραγωγηθεί, δεν νομίζω να καταλαβαίνουν από τέτοια. Όταν παρέμειναν στο ΠΑΣΟΚ του 4%, τώρα είναι στο 14, στο 12, στο 13, δεν ξέρω που είναι. Έχω πολλές αμφιβολίες ότι θα φύγουν. Και γιατί να φύγουν.
0: Να σου πω όμως, ο Ανδρέας ο Σπυρόπουλος δεν είναι ένα δυνατό χαρτί για το ΠΑΣΟΚ. Ανεξαρτήτου αν υπάρχει θέμα ή όχι.
1: Κοίταξε. Ηθικά, εντάξει, κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ηθικά κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά από την άλλη μεριά, εάν πιστεύουν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ.
0: Συγγνώμη, αλλά απαντάω σε μηνύματα που σου
1: εάν πιστεύουν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ ότι με το Σπυρόπουλο θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην Πρέβεζα, εμένα δεν μου
0: πέφτει. Είναι κατά αντίστοιχο που κάνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, εμένα δεν μου πέφτει.
0: Ναι, γιατί,
1: εάν το ΠΑΣΟΚ έχει μετρήσει ότι με μια ισχυρή προσωπικότητα παίρνουμε την έδρα στην Πρέβεζα, από τον άρθρον Τρίτη. Ας έρθουν δεύτεροι με το Σπυρόπουλο.
0: Να σου πω, μπράβο, σωστό και αυτό. Να σου πω, ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ανέφερες πριν κάτι δημοσκοπήσεις 20-21% χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε ακούσει κιχ από ένα πρόγραμμα. Κάτι ρε παιδί, να βγει να πει το μόνο έτσι super wow που είπε πρόταση τις δωρεάν μετακινήσεις. Και από εκεί και πέρα το χάος. Αλλά θέλω να σε πω σε κάτι δικό σας. Ναι. Παραταξιακό ανάπτυξη τώρα. Ναι. Ο Γιώργος Σονίτσας ήταν ένας από τους πρώτους 300 που υπέγραψαν την ίδρυση της Ελλάς και μάλιστα ακούγεται το τελευταίο διάστημα ότι το όνομά του, έτσι ακούγεται, ο ίδιος δεν το έχει επιβεβαιώσει, ως υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εχθές άκουσα κάποιους που φύγαν από άλλους χώρους για ακόμη μια φορά, γιατί είναι οι λεγόμενοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια πολιτική ταυτότητα. Έτσι τη χαρακτηρίζω, μην το χαρακτηρίζω αλλιώς. Και λέγανε, ποιο, τον Νίτσα. Και αρχίζαν και κάνανε και ράνανε. Έχεις να σχολιάσεις κάτι γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Τσίπρας, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, δεν κάνει ένα κόμμα αριστερών προδιαγραφών με συμβούλια, επιτροπές, ψηφοφορίες και όλα αυτά τα γνωστά που ξέραμε από τα πανεπιστήμια.
0: Τι κόμμα θα κάνει?
1: Ο Τσίπρας θα κάνει ένα κόμμα γιοταχή. Μη σου πω, όπως ήταν τα κόμματα τα αρχηγικά, θα ορίσει μόνος του τους εκπροσώπους, θα ορίσει μόνος του τους υποψηφίους και με αυτούς θα πορευτεί. Οπότε.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή οι υπόλοιποι τι θα κάνουν? Θα πλέκουν πουλόβερ για
1: το λένε,
0: Έλληνα στρατιώτη?
1: Κάπως το λένε οι Αμερικάνοι, ή πάρτο ή άστο, do it or leave it.
0: Πώς έλεγε ο άλλος εγκυροβίζουν, φέρτο, ναι, πάρτο.
1: Αυτό θα είναι το κόμμα. Αυτό θα είναι το
0: και
1: κόμμα.
0: Και αυτό είναι σοβαρότητα τώρα, έτσι, η κόμμα τους.
1: Όχι, με συγχωρείς.
0: Α, είναι σοβαρό.
1: Έχει και άλλη οπτική.
0: Τι, για πες.
1: Λοιπόν, αυτοδιοικητικά,
0: ναι,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και όταν ήταν κυβέρνηση,
0: ναι,
1: είχε αμεληταία παρουσία, ναι, στις τοπικές κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε αμεληταία παρουσία στις τοπικές κοινωνίες? Προφανώς από τους εκπροσώπους που είχε.
0: Ναι.
1: Το έχουν σκεφτεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να έχουν καλύτερη εκπροσώπηση με αυτούς που θα επιλέξει ο Τσίπρας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μια εικόνα λέω.
0: Να μην...
1: αλλά σου λέω, Γιάννη, ότι ο Τσίπρας το έχει δει το μοντέλο 10 αριστερών σε ένα τραπέζι, 12 γνώμες, οι 3 διαγράφονται, οι άλλοι 4 κάνουν δικό τους κόμμα. Το έχει δει αυτό, το έχει βιώσει.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να έχει αποφασίσει ο άνθρωπος, αυτό το μοντέλο δεν μου κάνει.
0: Να σου πω τη δήλωση του Κώστα του Μπάρκα, παραμένω λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, γιατί ναι, ο Αλέξης Τσίπρας είπε, όσοι θέλετε να έρθετε μαζί μου, αν είστε ενεργεία βουλευτές, θα παραιτηθείτε για να έρθετε. Ναι. Ο Κώστα Μπάρκας λοιπόν σήμερα δήλωσε ότι εγώ παραμένω λέει στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Τι να σου πω τώρα. Τι να σχολιάσω τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω τώρα. Άμα το βλέπει έτσι ο Μπάρκας, τότε τι κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω.
0: Λες να φύγει και να πάει στο. Δεν παραιτηθεί. Πρέπει να παραιτηθεί.
1: Εντάξει.
0: Εκτός αν το πάρει πίσω αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Και άμα παραιτηθεί, τι έγινε τώρα. Σιγά. Δόξα τω Θεώ, πόσα χρόνια είναι βουλευτής?
0: Από το. 12-13.
1: Εντάξει τώρα. Α χάσει και 5 μήνες τους μισθούς.
0: Ναι.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Και τι έγινε, λες?
1: Έχει καβατζάρι.
0: Ναι, καβατζάρι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα κόμματα όσον αφορά η Καριστιανού, θεωρώ ότι ήταν μια φούσκα.
1: Η Καριστιανού απλά θα μπει στη Βουλή. Δεν γίνονται κόμματα αριστερο-δεξιά, κεντρο. Ναι. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα. Για να είσαι κόμμα σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχεις κυβερνητική επιλογή. Όπως είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Σούπερ μάρκετ. Αν ψωνίζει από το Βερόπουλο.
1: Από να κάνει
0: και διαφήμιση. Ναι.
1: Ό,τι θες. Τι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: τι ιδέα θες, οτιδήποτε. Τι άνθρωπο θες, από ποτάμι θες, από το κουκουέ θες. Από
0: τα έχει όλα.
1: Τα έχει όλα. Πάρε.
0: Ναι, ναι.
1: Βάζει και εκεί και δύο-τρεις δικούς μου εκεί και φωνάζουν λίγο πατριωτικά και τέτοια.
0: Ποιοι, για πες κανένα δικό σου.
1: Οι προερχόμενοι από το λαό. Απευθύνονται στο δεξιό κρατήριο. Μήπως κρατήσουμε κανένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάει, πηγαίνει το μαγάζι μπροστά.
0: Ναι. Εσύ πολιτικά πού?
1: Εγώ
0: πού,
1: είμαι στο εθνικιστικό χώρο από 14 χρονών.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε εθνικιστικό χώρο, γιατί τα λένε αυτά οι κομμουνιστές.
0: Ναι.
1: Εγώ ουδέποτε ήμουνα στη Χρυσή Αυγή, ουδέποτε ψήφισα Χρυσή Αυγή. Έχω πέσει θύμα δολοφονικής επίθεσης από τη Χρυσή Αυγή.
0: Μπα,
1: και τους προειδοποιώ ότι αν το επαναλάβουν, επειδή υπάρχουν οι καταγγελίες, θα βρεθούν κατηγορούμενοι.
0: Ειδικά πότε έγινε αυτό?
1: Έχει γίνει στο 1990 τόσο. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Πρέβεζα.
1: Όχι, στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Ναι, στην Αθήνα.
0: Επίθεση δολοφονική.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό... είναι καταγεγραμμένα και τέτοια. Γι' αυτό να προσέχουν όταν ανοίγουν το στοματάκι τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό πρώτη φορά.
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Με θύμα ήταν και άλλος Πρεβεζάνος. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτατο. Εγώ ανήκω στον εθνικιστικό χώρο. Οι επιλογές μου είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και πιθανολογώ ότι στις προηγούμενες εκλογές δεν το έκρυψα, το έκρυψα φαναρά. Ψήφισα νίκη, διότι θεώρησα ότι ήταν οι πιο σοβαροί και αξιόλογοι άνθρωποι με βαριά βιογραφικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: η νίκη μπαίνει στην επόμενη Βουλή, λες?
1: Νομίζω πως όχι, γιατί όχι. Ο κόσμος θέλει και λίγο αλητεία και λίγο για να σε ψηφίσει.
0: Και λίγο μπουζουκάκι.
1: Τους καντιλανάφτες, τους κυρίους, τους ήσυχους, τους από εδώ, από εκεί, πρόκειται να τους ψηφίσει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είμαι μεταξύ αυτών και της Λατινοπούλου, δεν το κρύβω εγώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Ντίνο Κωνσταντή, τον γιατρό Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη, τον Νίκο τον Κόλια. Εγώ, Κουσουνή, ξανά βγήκε και μπήκε η Γουγό. Τι κάνει?
1: Πες αν έχει ίντερνετ καλό.
0: Είναι σαν το παράθυρο που είπες πριν. Λοιπόν, καλησπέρα στον Παναγιώτη Αστερία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, λέει. Την Νίκη την Τόλια, τον Γρηγόρη Παπά, την Βασούλα Τσοροντήλα, την Άννα την Κορόγια. Καλησπέρα, Γιάννη, λέει. Χαιρετισμούς στον Θοδωρή. Να γυρίσουμε πάλι στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Είμαστε σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι. Ιούλιος, 6 Ιουλίου σήμερα. Θέλω να μου πεις πραγματικά όμως τι μηνύματα σου μεταφέρει ο κόσμος, οι πολίτες ή οι επισκέπτες από την εικόνα της Πρέβεζας σήμερα.
1: Η τραγική κατάσταση των δρόμων είναι το επιχείρημα.
0: Είναι το νούμερο ένα.
1: Το νούμερο ένα. Η τραγική κατάσταση των δρόμων. Δηλαδή εντός της Πρέβεζας η μόνη που συμφωνούν με αυτή την κατάσταση είναι αυτοί που φτιάχνουν τα αμορτισέρ. Δηλαδή αυτή
0: η μηχανική
1: αυτοκίνητα. Νομίζω ότι έχουν η φωτογραφία του Γεωργάκου στο συνέδριο.
0: Ξέρεις τι έπαθα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω να σου το είπα. Πήγαινα στον Παντοκράτορα, πήγε πάρει τηλέφωνο η μητέρα μου, λέει: έλα, λέει, να σας δώσω φαγητό. Μη μαγειρέψει. Εντάξει. Παίρνω και εγώ το μηχανάκι οδηγώ, ναι. Το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, πάω, γυρίζω, καθόμαστε σπίτι, τρώμε κτλ. Κτλ. Λέω: κάτσε να βγω αργά το βράδυ, δηλαδή μετά τις 9.30 να έχει πέσει και λίγο η ζέστη κτλ. Πάω να φύγω. Πάνε τα λάστιχα και τα δύο. Με το χέρι του πάω στο μάστορα. Πού πήγες, μου λέει. Λέω Παντοκράτορα. Λέω το μηχανάκι, έκανε μοτοκρός. Σπάει ο άξονας, γεια σας η αλυσίδα, πάνε τα λάστιχα μέσα έξω, εσωτερικά, τα κάκια, τα πάντα. Πληρώνω. Το παίρνω την επόμενη μέρα. Μετά από 6 ώρες ξανά το ίδιο πρόβλημα. Και λέω τώρα τι να κάνω. Ποιος θα μου τα πληρώσει αυτά. Τα πλήρωσα εγώ από την τσέπη μου. Φαντάζομαι ότι η θέση τη δική μου είναι κι άλλη.
1: Ναι, όχι, σου λέω η τραγική κατάσταση των δρόμων. Οι δρόμοι μέσα της Πρέβεζας είναι
0: βομβαρδισμένοι. Άμα πας στη λεωφόρο Ειρήνης τώρα που
1: σκάβουμε. Και κάτι που μου έκανε εντύπωση, γιατί τώρα ξέρεις που γυρίζουμε σε αρκετά σημεία της Ελλάδος με τις εκδηλώσεις, είναι ότι δεν είμαστε ή βρώμικη πόλη, αλλά είμαστε πολύ χειρότερα από όσες έχω δει.
0: Να σου πω, τι ήταν αυτό που κυκλοφόρησε τελευταία και ήμασταν στην 67η θέση ο Δήμος Πρέβεζας. Γιατί δεν το μία από τάδε και μία από τάδε.
1: Να σου πω τώρα.
0: Ναι. Αυτά σε θέμα ικανοποίηση των πολιτών, έτσι.
1: Αυτά τώρα είναι. Εγώ δεν τα πιστεύω. Δηλαδή είναι υποκειμενικά.
0: Ναι.
1: Είναι υποκειμενικά. Μπαίνει ένας και γράφει ό,τι θέλει. Δεν νομίζω. Υπάρχουν δείκτες οι οποίοι μπορεί να είναι πιο ουσιαστικοί, ας πούμε.
0: Οι δείκτες αυτοί τώρα φαίνονται ή είναι παράθυρο και φεύγει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Το Υπουργείο έχει κάποιους πίνακες.
0: Ναι.
1: Έχει δημοσιεύσει. Mm. Δεν είμαστε και στην καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά επειδή μου αρέσει πάλι να σου πω και κάτι, εμένα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι γενικότερο εδώ στην Πρέβεζα. Είναι νοοτροπία. Όχι μόνο στην Πρέβεζα, σε όλη την Ελλάδα. Άπαξ και τον Έλληνα τον έκανες μόνιμο υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο ή δημοτικό να μην κινδυνεύει, η παραγωγικότητά του πέφτει. Διότι έχουν μία νοοτροπία ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ, άμα με βάλει σε ξένη δουλειά, θα δουλέψω καλύτερα από ό,τι στη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Εδώ, μόλις ο άλλος άραξε, τελείωσε.
0: Σημαίνει το αντίθετο.
1: Τελείωσε.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Αλέξανδρο τον Καρτεζίνη. Αναστασία Μπάκα, Άγγελο Τσόλι, ο Γιώργος ο Ματζαμόρτος. Καλό απόγευμα, γεια σου, Πρόεδρε. Καλησπέρα και στον Σπύρο Ηλιόπουλο. Σε όλους εσάς που μπήκατε στην παρέα μας.
1: Να ξεκαθαρίσουμε και κάτι για τον ντρόουν.
0: Α, για πες.
1: Ναι.
0: Και εκεί έγινε θεματάκι.
1: Εκεί έγινε θέμα. Έκαναν την τρίχα τριχιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθόλου έτσι όπως τα παρουσίασαν. Μας παρουσίασαν εμάς στην Πρέβεζα όλοι ότι δεν θέλαν την πυροσβεστική. Έρχεται ένα αίτημα το Μάιο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Την πυροσβεστική.
1: Όχι, από την τοπική κοινότητα Βάχου.
0: Ναι.
1: Στο οποίο δεν επιθυμεί τον ντρόουν να είναι εντός του οικισμού για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Άμα ανατρέξετε στα ηχητικά της 25ης Μαΐου. 25 νομίζω ήταν ή 22, ζητήσαμε αναβολή μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα.
0: Ναι.
1: Εδόθηκε αναβολή, έρχεται μετά από ένα μήνα η τοπική κοινότητα και λέει το Συμβούλιο της Πάργας στο Δημοτικό ενέκρινε την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ντρόουν στη Λούτσα στο νεκροταφείο, 500 μέτρα από τον οικισμό.
0: Παρασκευή, Σάββατο, εκεί κοντά στο κημητήριο θα είναι,
1: ναι.
0: Θα λειτουργήσει το νέο κέντρο επιχειρήσεων για την λειτουργία του ντρόουν. Και όχι στον Βράχο, γιατί εκεί στον Βράχο ξεσηκώθηκαν. Λέει προσωπικά δεδομένα, τουρισμός.
1: Τα προσωπικά δεδομένα τους τα σβήσαμε, να ξέρεις. Γιατί άμα πεις, εγώ προσωπικά δεδομένα και ντρόν πυροσβεστικής και αστυνομίας δεν ψηφίζω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και ήρθε λοιπόν με διαβεβαίωση του Προέδρου, της πυροσβεστικής και του Προέδρου της Κοινότητας και του Δημάρχου, ότι το θέμα λύθηκε και αντί εδώ θα μπει σε 500 μέτρα.
0: Ναι.
1: Αυτό ψηφίσαμε. Δεν ψηφίσαμε να μην μπει τον Τρό, το οποίο θα κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά.
0: Η απόφαση όμως της τοπικής κοινότητας ήταν αρνητική.
1: Η απόφαση της
0: αρνητικής. Να μην τοποθετηθεί στην περιοχή του Βράχου.
1: Ναι, η απόφαση πρώτη της τοπικής κοινότητας είναι.
0: Και μάλιστα και ο ίδιος ο πρόεδρος έκανε κοινοποίηση εχθές τις δηλώσεις του δημάρχου που έκανε στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Που βγήκε ο Νίκος ο Γεωργάκος και λέει: Εμείς δεν λέει δεν το θέλαμε.
1: Η τοπική κοινότητα δεν το ήθελε.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλά μεσολάβησαν, σου λέω Γιάννη, 1,5 μήνα, ναι. Στο οποίο δόθηκε λύση την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Η οποία καλύπτει τις
0: πλήρες
1: ανάγκες.
0: Και όχι από εσάς.
1: Όχι, θα πω, πώς να δώσουμε λύση. Δόθηκε την πυροσβεστική.
0: Εγώ δεν μπορώ
1: εμείς ψηφίσαμε λοιπόν τη λύση της πυροσβεστικής.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως, ενώ πέρυσι τρέχαμε πανικόβλητοι σε πολλές κοινότητες και περιοχές του νομού Πρέβεζας με τις φωτιές, πώς ένα τέτοιο εργαλείο τεχνολογίας, και το είπα, έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, ότι ο Δήμος της Πάργας είχε μπει σε πρόγραμμα, έχει τοποθετήσει κάμερες με ανιχνευτές για φωτιές και μέσα σε 5 λεπτά Θοδωρή σε κέρια σημεία Πάργα Καναλάκη. Η πυροσβεστική ήταν εκεί και δεν έπαιρνε διαστάσεις. Και πώς βγαίνει τώρα μια κοινότητα με λόγους που δεν τους έχω καταλάβει πραγματικά.
1: Θόρυβο λέει.
0: Θόρυβο που δεν έκανε καν θόρυβο, γιατί τον Τρόν πέταξε γύρω από τον δήμαρχο χθες. Και μάλιστα και ο παρουσιαστής του είπε, λέει, δεν ακούμε θόρυβο. Λοιπόν, πώς μιλάτε για προσωπικά δεδομένα όταν πρόκειται για ένα εργαλείο που σώζει καταστάσεις και κατ' επέκταση ζωές και περιουσίες.
1: Λοιπόν, για να το κλείσουμε.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό?
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει πριν από χρόνια, όταν ο πολιτιστικός σύλλογος Πρέβεζα πήγε και τοποθέτησε σε φήνικες στην Κιανή Ακτή φωτάκια. Όμορφα, υπέροχα. Για να φωτίζουν, ναι, τα δέντρα της Κιανής Ακτής. Και τρώει καταγγελία ο πρόεδρος και το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου. Άκου την αιτιολογία. Γιατί λέει ενοχλούν τα φώτα, τα μυρμήκια στην αναπαραγωγή. Και μόλις πήγε αυτή.
1: Ντρέπονταν τα μυρμήκια.
0: Ναι. Και μόλις πήγαν στο δικαστήριο, τον πιάνει τα γέλια το δικαστή και τη λέει: τραβάτε, αποφύγετε από εδώ πέρα.
1: Όχι.
0: Και πριν συνεχίσεις, να πούμε ότι εχθές, δεν ξέρω αν το μάθες, είχαμε πτώση δέντρου στον Βοτανικό, εκεί που είναι ο ανεμόμυλος. Λοιπόν, στο σημείο 2-3 μέτρα.
1: Δόθηκε την πυροσβεστική.
0: Εγώ δεν μπορώ
1: εμείς ψηφίσαμε λοιπόν τη λύση της πυροσβεστικής.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως, ενώ πέρυσι τρέχαμε πανικόβλητοι σε πολλές κοινότητες και περιοχές του νομού Πρέβεζας με τις φωτιές, πώς ένα τέτοιο εργαλείο τεχνολογίας, και το είπα, έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, ότι ο Δήμος της Πάργας είχε μπει σε πρόγραμμα, έχει τοποθετήσει κάμερες με ανιχνευτές για φωτιές και μέσα σε 5 λεπτά Θοδωρή, σε κέρια σημεία Πάργα Καναλάκη, η πυροσβεστική ήταν εκεί και δεν έπαιρνε διαστάσεις. Και πώς βγαίνει τώρα μια κοινότητα με λόγους που δεν τους έχω καταλάβει πραγματικά.
1: Θόρυβο λέει.
0: Θόρυβο που δεν έκανε καν θόρυβο, γιατί τον Τρόν πέταξε γύρω από τον δήμαρχο χθες. Και μάλιστα και ο παρουσιαστής του είπε, λέει, δεν ακούμε θόρυβο. Λοιπόν, πώς μιλάτε για προσωπικά δεδομένα όταν πρόκειται για ένα εργαλείο που σώζει καταστάσεις και κατ' επέκταση ζωές και περιουσίες.
1: Λοιπόν, για να το κλείσουμε.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό?
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει πριν από χρόνια, όταν ο πολιτιστικός σύλλογος Πρέβεζα πήγε και τοποθέτησε σε φήνικες στην Κιανή Ακτή φωτάκια. Όμορφα, υπέροχα. Για να φωτίζουν, ναι, τα δέντρα της Κιανής Ακτής. Και τρώει καταγγελία ο πρόεδρος και το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου. Άκου την αιτιολογία. Γιατί λέει ενοχλούν τα φώτα, τα μυρμήκια στην αναπαραγωγή. Και μόλις πήγε αυτή.
1: Ντρέπονταν τα μυρμήκια.
0: Ναι.

0: αντιδράσεις. Και πώς βγαίνει τώρα μια κοινότητα με λόγους που δεν τους έχω καταλάβει πραγματικά.
1: Θόρυβο λέει.
0: Θόρυβο που δεν έκανε καν θόρυβο, γιατί τον τρόνο πέταξε γύρω από τον δήμαρχο χθες. Και, και μάλιστα και ο παρουσιαστής του είπε, λέει, δεν ακούμε θόρυβο. Λοιπόν, πώς μιλάτε για προσωπικά δεδομένα όταν πρόκειται για ένα εργαλείο που σώζει καταστάσεις και κατ' επέκταση ζωές και περιουσίες.
1: Λοιπόν, για να το κλείσουμε.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό?
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει πριν από χρόνια, όταν ο πολιτιστικός σύλλογος Πρέβεζα πήγε και τοποθέτησε σε Φοίνικες, στην Κεανή Ακτή, φωτάκια. Όμορφα, υπέροχα. Για να φωτίζουν, ναι, τα δέντρα της Κεανής Ακτής. Και τρώει καταγγελία ο πρόεδρος και το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου. Άκου την αιτιολογία. Γιατί, λέει, ενοχλούν τα φώτα, τα μυρμήκια στην αναπαραγωγή. Και μόλις πήγε αυτή.
1: Ντρέπονταν τα μυρμήκια.
0: Ναι. Και μόλις πήγαν στο δικαστήριο, τον πιάνουν τα γέλια του δικαστή και τους λέει: τραβάτε, αποφύγετε από εδώ πέρα.
1: Όχι.
0: Και πριν συνεχίσεις, να πούμε ότι εχθές, δεν ξέρω αν το μάθες, είχαμε πτώση δέντρου στον Βοτανικό, εκεί που είναι ο ανεμόμυλος. Λοιπόν, στο σημείο 2-3 μέτρα από την πτώση του δέντρου, εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν δύο παιδάκια μικρά, τα οποία έπαιζαν και στην κυριολεξία έφυγαν με το κράτς που ακούστηκαν. Ακούστηκε να σκίζεται το δέντρο και να πέφτει. Έτσι με ενημέρωσαν, δεν πήγα στο σημείο, και πρόλαβαν και γλίτωσαν.
1: Ευτυχώς.
0: Και έφυγαν τρομαγμένα. Όταν εγώ φώναζα και έλεγα, ας πάνε υπηρεσίες του Δήμου Πρασίνου να ελέγξουν τους ευκάλυπτους, να ελέγξουν τα δέντρα, μου λέγανε, Βασιλιάδη, μην μπλέκεσαι, είναι δικιά μας δουλειά. Πάρτε τα ρέστα τώρα, γιατί κάποια στιγμή τα ρέστα θα πάρετε. Πες.
1: Αφού δεν έγινε τίποτα με το θέμα, λοιπόν, των ντρόν, να το κλείσουμε. Η τοπική κοινότητα για μένα ήταν απαράδεκτη η απόφασή της, η αρχική.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος, όταν δόθηκε η λύση και συμφώνησε η πυροσβεστική, δεν είχαμε.
0: Μην πας για πάνω στο βράχο, θα σου βάλω λαγοκέφαλους.
1: Ναι, με
0: νοιάζει.
1: Θα πάω στη Λούτσα. Τέλος πάντων.
0: Θα πας στη Λούτσα.
1: Ειδικά όταν ακούω εγώ, Γιάννη, προσωπικά δεδομένα, τρελαίνομαι εντελώς.
0: Ναι, ναι. Όπως παράδειγμα, πολλές δημοτικές περιουσίες έχουν
1: πέσει,
0: λαιλατηθεί. Τι να θυμηθώ, για την πλατεία απέναντι από το γήπεδο, το λιμανάκι του Παντοκράτορα. Σχολικές μονάδες, και όταν φωνάζουμε και λέμε βάλτε κάμερες, προσωπικά δεδομένα. Γιατί, ρε φίλε, προσωπικά δεδομένα? Δηλαδή ο κάθε κατσαπλιάς μπορεί να δρά τα μεσάνυχτα και να πάει και να καταστρέψει μια περιουσία και να την πληρώνω εγώ και εγώ και εγώ και
1: από
0: εγώ.
1: Από τη στιγμή που δεν έχουν μάθει τα παιδιά να σέβονται τη δημόσια,
0: ναι,
1: περιουσία,
0: ναι,
1: η επιλογή είναι μονόδρομο.
0: Σωστό.
1: Κάμερες.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Σπύρο τον Ηλιόπουλο, Ηλία Κοψάρη, Δημήτρη Ντούμου, Απόστολο Ορφανό, καλό απόγευμα σε όλους, και τον Τάκη τον Δημήτρη. Πλάκα, πέρασε η ώρα, είναι παρά 5-6.
1: Α, εντάξει.
0: Το κατάλαβες ή όχι? Μια χαρά είμαστε.
1: Μαζί σου συζητάμε όση ώρα θέλεις.
0: Κοίτα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ ερχόμαστε όλοι, πίνουμε το καφεδάκι μας, κάνουμε όμως.
1: Να κάνουμε και διαφήμιση στο
0: Δημήτρη. Ναι, στο Σόλ Καφέ. Λοιπόν, στο Βαγγέλη, το φίλο μας. Συζητάμε, ο κόσμος συμμετάσχει εδώ, κάνει ερωτήματα. Κέρια ερωτήματα. Είμαστε, το έχουμε πει, μια εκπομπή η οποία ελεύθερα, όχι να βρίζουμε, να θέτετε ερωτήματα, να ρωτάτε τους καλεσμένους ή εμένα, και αν γνωρίζουμε την απάντηση, να τη δίνουμε ευθέως. Τι ώρα είναι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο?
1: 8 η ώρα.
0: 8. 8. Βάλτε και 3 τέταρτα μέχρι να ξεκινήσει, γιατί είναι το κλασικό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όμως έχει και μια δικαιολογία, είναι ψηφοδέλτια μετά και τέτοια.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
1: Εντάξει, λίγο.
0: Δεν θα αργήσει δηλαδή σήμερα? Εδώ λέγανε.
1: Όχι, 6, δεν θα αργήσει μετά.
0: Και ξεκινάγανε 6:30-7:20. Αλήθεια, γιατί έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Εγώ προκαλώ οποιονδήποτε. Εγώ 5 λεπτά
0: εσύ
1: πριν αργήσει, είμαι εκεί.
0: Είσαι Εγγλέζος.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα.
0: Φοράς και κουστούμι, δεν το αγγλικό.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ γιατί γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, αν βρεθώ ποτέ στη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι 6:00 και 5:00, απαρτία δεν έχουμε, γεια σας.
0: Ήμουν χθες σε παρουσίαση βιβλίου. Έλεγε η πρόσκληση. 7. Εγώ, επειδή πήγα να κάνω τη δουλειά μου, πήγα από τις 6:30. Να σφίσω την καμερά μου, να δω τον κόσμο, να συνομιλήσω, να κάνω ράνο. 7:20. Και ακόμα έρχονταν κόσμος. Και λέω, συγγνώμη, λέω, 7 ξεκινάει. Ξεκινήστε χωρίς εμάς. Κάτσε, ρε φίλε. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσει 8:20. Και δεν φταίει.
1: Όχι, τι είναι αυτή.
0: Η διοργανώτρια, φταίει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω πώς το έχουν δει, Γιάννη, αυτό παντού έτσι.
0: Και να μου έρχονται όλοι με το καφεδάκι. Δηλαδή λες και πάνε, δεν ξέρω εγώ, μπουζούκια. Διακοπές.
1: Εντάξει, είναι ωραίος και ο χώρος εκεί. Τι να σου πω τώρα εγώ σου
0: είπα. Καλά, τι έλεγε ο κόσμος χθες για την Όαση. Γράψει, Βασιλιάδη, καθίσματα, μέτρα. Λέω, τι να μετρήσω. Γράψει για τα φώτα.

0: Γράψε για τα ηχεία. Τα ηχεία τα είχαν κλέψει το 2020-2021.
1: Νομίζω 10 φορές την έχουμε κάνει αυτή την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Και είμαστε ακόμα στο θα.
0: Θα.
1: Τόσο δύσκολο είναι να μπουν τα ηχεία, τόσο δύσκολο να αλλάξουν τα καθίσματα.
0: Ναι.
1: Τόσο δύσκολο είναι στην οροφή εκεί που τρέχει σε ένα σημείο.
0: Μήπως και... να το δώσουμε στη ιδιότητα να το λειτουργεί καλύτερα.
1: Κοίταξε τώρα, αυτή η απαξίωση είναι στο πρόγραμμα όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απαξιώνουμε.
0: Ναι.
1: Απαξιώνουμε για να τα πάνω σε ιδιότητες. Τώρα, με τη, μια και έχουμε μικρόφωνο, να ξέρεις ότι προβλέπονται και με τη ΔΕΗ απαλλαγές.
0: Όπα. Τώρα μας τα λες στο τέλος.
1: Επειδή καταργούνται οι σύνδεσμοι ίδρυυσης,
0: ναι.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι διευρυμένη η ΔΕΗ, θα περιλαμβάνει πάργες.
0: Αύξηση μισθού στο πρόεδρο.
1: Ε?
0: Αύξηση μισθού στο πρόεδρο. Γιατί πλέον θα πρέπει να έχει.
1: Κοίταξε, άκουσε με να δεις. Αυτά εμένα δεν
0: δεν
1: με αγγίζουν, να σου πω γιατί. Ένα που διαχειρίζεται μια εταιρεία. Γιατί η εταιρεία είναι η ΔΕΗ.
0: Εταιρεία είναι, ναι.
1: Η οποία έχει τζίρο κύκλο εργασιών 30-40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να αμείβονταν με 800 ευρώ.
0: Ναι. Είσαι υπέρ δηλαδή.
1: Εγώ είμαι υπέρ να πληρώνει το καθένα με τη δουλειά που κάνει.
0: Ναι. Που κάνει.
1: Δηλαδή, αν βάζαμε έναν διαγωνισμό, κάναμε έναν διαγωνισμό και βάζαμε κάποιον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Με ασέπρε, παιδί μου, ναι, πρόεδρο
0: ναι,
1: στη ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι.
1: 8 κατουστάρκα θα του δίναμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα του δίναμε αυτό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Ναι.
0: Η βαριά του προέδρου, η δουλειά του προέδρου της ΔΕΙΑ
1: ναι.
0: είναι πιο βαριά από τη δουλειά του εργαζόμενου στην καθαριότητα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα βαριάς.
0: Τι? Εγώ έχω κάνει. Δηλαδή, σαν πρώτος ΔΕΙΑ, πας με το κουστούμι όποτε λάχει και ο άλλος πάει με τη φόρμα εργασίας.
1: Δεν είναι αυτό το επιχείρημα. Εγώ έχω κάνει και τις δύο δουλειές. Και ναι. με το κουστούμι
0: ναι.
1: και με τη βαριά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι επιχείρημα.
1: Λοιπόν,
0: το ότι είσαι πρόεδρος ΔΕΙΑ πρέπει να παίρνεις και ένα 5.000 ευρώ μισθό.
1: Δεν σου είπα εγώ 5.000. Εγώ σου είπα, εγώ σου είπα ότι εάν προκυρήσαμε διαγωνισμό με ΑΣΕΠ,
0: ναι.
1: πόσο θα έβαζες μισθό του προέδρου μιας εταιρείας που διαχειρίζεται.
0: 8 κατοστάρκα και άμας αρέσει.
1: Δεν θα έρχονταν κανένα.
0: Άρα κάνουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ και της κάθε παρόμοιας εταιρείας Golden Boy, μου λες.
1: Μα τι Golden Boy, να πάρει ένα μισθό.
0: Golden Boy, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Τόσα παίρνει και ένας αυτός που είναι στην Κοσμοτέ, που είναι κολοσσός. Ή στην Coca-Cola που είναι παγκόσμια εταιρεία. Θα πάρει το ίδιο και ο πρόεδρος ΔΕΙΑ. Αν λες
1: 1.500 είναι Golden Boy.
0: Τι είναι.
1: Έλα, ρε, για...
0: Από τα 570 που έπαιρνε ο
1: Σιλιάρκος.
0: Το θυμάμαι σαν τώρα. 570 στα 2.000 μέσα σε ένα χρόνο.
1: Εγώ δεν,
0: τρεις φορές πάνω.
1: Εγώ δεν την ψήφισα την αύξηση.
0: Εντάξει.
1: Δεν την ψήφισα διότι ήταν αύξηση.
0: Καλησπέρα στην κυρία Κωνσταντάκη.
1: Αυξητική γεωμετρικά ήταν, όχι αριθμητική αύξηση.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και δεν έγινε. Και ξέρεις πολύ καλά γιατί έγινε τόσο μεγάλη αύξηση. Γιατί μέσα στον κανονισμό έλεγε ότι προβλέπεται μισθός για τον αντιπρόεδρο, ο μισθός του προέδρου.
0: Ναι, εντάξει. Ποιος είναι αντιπρόεδρος?
1: Ο κύριος Αραμπασίνας.
0: Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή μου, καλή ψήφο να έχετε σήμερα. Αν και πάτε δεν πάτε, δεν έχετε θέμα. Οπότε, εντάξει, ένα καφέ επιπλέον να βοηθήσουμε.
1: Όχι,
0: και
1: έχουμε,
0: τα...
1: έχουμε να σου πω γιατί. Γιατί στην προηγούμενη φορά τις είχαμε στενοχωρήσει, δεν την ψήφισαμε την κυρία Ειδώνη.
0: Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Θα είναι πάλι η κυρία Ειδώνη, λες?
1: Τι να σου πω τώρα, θα δούμε.
0: Μήπως έχουμε μια αλλαγή. Λες.
1: Κοίταξε να δεις, σε συνδυασμό. Τι να σου πω τώρα.
0: Εγώ θα την ήθελα την κυρία Ειδώνη, παράδειγμα, αντιδήμαρχο πολιτισμού.
1: Τι βλέπω, έρχεται εκεί στις εκδηλώσεις τώρα τελευταία.
0: Αντιδήμαρχο πολιτισμού. Όχι αθλητισμού, πολιτισμού. Ναι, γιατί όχι. Ας πάει άλλος για πρόεδρος, ρε φίλε. Εντάξει, 2,5 χρόνια είναι η κυρία Ειδώνη. 2,5 δεν είναι, πόσα είναι, 2,5 νομίζω. Ε?
1: Η θητεία ακόμα.
0: Όχι, πόσα χρόνια είναι τώρα.
1: Ναι, 2,5 χρόνια.
0: 2,5 χρόνια. Άρα 2,5 χρόνια.
1: Έχει άλλα 2,5. Κοίταξε, αυτές είναι επιλογές του κυρίου Γεωργάκου.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει το μαχαίρι, έχει και την πίτα. Όλα.
0: Έλα, κάνουμε τις αλλαγές. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 με ό,τι θα γίνει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, να είστε καλά. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο onprevezanews.gr. Από εμένα, καλή συνέχεια με υγεία. Τον ήπιες το καφέ?
1: Τον ήπια, εντάξει.
0: Μπράβο, να τον πάρεις να τον πετάξεις μαζί σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
0: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
0: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
0: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου,
5: κυγκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά χωρίς να στερείται τη γνωστή

Radio Plevezan 93.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
0: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682025037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820 51100.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι.
10: Πάω, πάω κατευθείαν στο Πούλης.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
15: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
14: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
15: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
14: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
15: Τζοέλ.
14: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.

0: Χάρτινο. Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζαν οι Αμερικάνοι στις 6 Ιουλίου του 1785 σαν σήμερα. Τότε το δολάριο έγινε η επίσημη νομισματική τους μονάδα. Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζε το 2001 σαν σήμερα και ο Έλτον Τζον, αφού ένα ζευγάρι σανδάλια του πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Δεν το αποκαλύπτουμε, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Αντίθετα, σας αποκαλύπτουμε ότι το 2003 σαν σήμερα η Beyoncé φώναζε Crazy Love στον Jay-Z, που έπιασε το νόημα και την παντρεύτηκε. Λίγα χρόνια μετά, το 2008 σαν σήμερα, η Dizzy Rascal με τον Calvin Harris και Chrome φώναζαν Zito. Ήταν πρώτη στα charts με το Dance With Me. Και ο Sylvester Stallone όταν γεννήθηκε το 1946 σαν σήμερα, φώναζε κι αυτός. Βασικά έκλαιγε όπως όλα τα μωρά. Μετά ηρέμησε και άρχισε να χτίζει μυς.
5: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτσα Αλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βοιατζή.
10: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
11: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
11: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
9: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μια φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: αρχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Της Πέμπτης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν στο μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη. Νεκρή είναι ο οδηγός και η συνοδηγός του γιοταχή, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

0: στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου, στη φάση των 16, προκρίθηκε η Ισπανία, η οποία επικράτησε της Πορτογαλίας με 1-0. Στις 3 το πρωί παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο. Κανονικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αγωνιστεί και ο Μπάλογκαν, αφού η Επιτροπή Εφέσεων της FIFA απέρριψε την έφεση του Βελγίου για τη μη τιμωρία του παίκτη που είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στην Τρίτη και ο μήνας έχει 7. 7 Ιουλίου. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί είπαμε, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Κύριε Γιάννη, δεν βιάζομαι πάντα να κόψω την κυρία Λευκή. Όταν πλησιάζει ο χρόνος και ξέρει και η κυρία Λευκή που έχω στο μυαλό μου για τους Σοκράτες, την ενημερώνω ότι πάμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσει. Μιχάλης Φουστέρης.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσένα Μανώλη και στους ακροατές μας.
0: Θυμάσαι τι σου είχα πει για τη Γερμανία,
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι το θυμήθηκα βλέποντας το παιχνίδι της Γερμανίας και τον τρόπο που έμεινε εκτός συνέχειας, και η Γερμανία έμεινε εκτός και η Ολλανδία έμεινε εκτός. Απόψε είχαμε δύο μεγάλες ομάδες, μία από τις δύο θα έμενε εκτός, αυτή είναι η Πορτογαλία. Το αντίο του Κριστιάνου Ρονάλντο με το εθνόσημο ήταν άδοξο.
0: Ναι, εδώ που ήρθε το παιχνίδι εγώ περίμενα ότι θα πάει στην παράταση, αλλά...
1: Θα πήγαινε στην παράταση, ένα παιχνίδι που δεν έδρεψε δάχνες
0: πίσω. Όχι, όχι.
1: Δηλαδή υπήρχαν ευκαιρίες ένθεν κακήθεν, αλλά αυτό που είδαμε σε άλλα παιχνίδια, την ένταση όπως στο Νορβηγία-Βραζιλία ή στο φοβερό παιχνίδι τα ξημερώματα του Μεξικού με την Αγγλία, δεν το είδαμε. Σήμερα δύο ομάδες οι οποίες πέραν από τις ευκαιρίες μάλλον πρόσεξαν τις άμυνές τους. Θα πρέπει να πιστώσουμε όμως τον Τελαφουέντε ότι τόλμησε στο τέλος, έκανε αλλαγές οι οποίες ήταν αυτές που έδωσαν έναν καλύτερο ρυθμό στους Ρόχας, και μία από αυτές, ο Μιγγέλ Μερίνο, εκμεταλλεύτηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μία έξοχη πάσα, παρεβάλλει ουσιαστικά από τον Φεράν Τόρες και με ψύχρεμο πλασέ νίκησε τον ανίκητο μέχρι εκείνη τη στιγμή Ντιόγκο Κώστα. Στα εναπομείναντα λεπτά των καθυστερήσεων οι Πορτογάλοι προσπάθησαν με γιώμες μήπως και φέρουν το μάτς στα ίσα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα έπιασε μια κεφαλιά.
0: Είχαν δύο ευκαιρίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά αυτή με τον Μπερνάρντο Σίλβα, η οποία έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ήταν έτσι πιο κλασική. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία συνεχίζει. Η Ισπανία, η οποία περιμένει τον αντίπαλό της από το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε 3 ώρες. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει η φήμη του φτάσει πριν να ξεκινήσει να διεξάγεται, λόγω της γνωστής ιστορίας με τον Μπαλογκάν. Αναφέρομαι στην αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο και με το παράδοξο και το ασύλληπτο, αν θες τη γνώμη μου, γεγονός του να αγωνίζεται ο διεθνής με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα.
0: Αφού ο Τραμπ δεν ήξερε τι είναι η κόκκινη κάρτα. Τώρα που έμαθα από εδώ και πέρα θα ισχύει, αλλά τώρα που αφού δεν ήξερε.
1: Ναι. Μάλλον μάθαμε και τον όρο κόκκινη κάρτα με αναστολή.
0: Αυτό είναι μπράβο.
1: Δεν το είχαμε ξέρει. Και ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 το πρωί και ο νικητής του οποίου είναι ο αντίπαλος της Ισπανίας στη φάση των 8. Έχουμε ήδη τα ζευγάρια όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί. Μεγάλο μάτι την 5η Γαλλία Μαρόκο. Εξίσου δυνατό Νορβηγία-Αγγλία.
0: Αυτό
1: Ισπανία
0: είναι δυνατό.
1: Περιμένει και αυτό θα είναι δυνατό. Και αύριο έχουμε δύο παιχνίδια, τα οποία μάλιστα είναι και σε ανθρώπινες ώρες και όλα, τα οποία μπορεί να τα παρακολουθήσει ο κόσμος με μεγαλύτερη άνεση. Στις 7 η ώρα η Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία με την Κολομβία. Φαβοροί υπάρχουν, αλλά η Αργεντινή, αυτό που είδαμε το πράσινο ακροτήρι, δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν να φτάσουν να τους βγάλουν το λάδι αυτοί οι απίθανοι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου, ο Βοζίνια και οι υπόλοιποι. Ο Καμπράλ, ο οποίος πέτυχε νομίζω το γκολ του Μουντιάλ.
0: Το δεύτερο γκολ, φοβερό γκολ.
1: Το δεύτερο γκολ που ισοφάρισε το παιχνίδι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Και έκανε τους Αργεντινούς να κοιτάζονται και να μην ξέρουν από πού τους ήρθε.
0: Ναι, φοβερό πλασέ έξω από την περιοχή, στην απέναντι γωνία.
1: Τα γκολ τα περιμένεις αυτά από Γιαμάλ, από Χάλαντ, από τέτοια ποιότητα.
0: Εντάξει, κοίτα, και ο Χάλαντ έκανε χθες. Έπιασε ένα ξερό.
1: Ο Χάλαντ έκανε το καθήκον του.
0: Ναι, έπιασε ένα ξερό και καληνύχτα.
1: Και τελείωσε. Δύο γκολ και τελείωσε του Βαλογκάν.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό ο Μπαλογκάν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. πες ότι παίζει.
1: Ναι.
0: Μετά όταν θα έρθει να παίξει στη Μονακό δεν θα ντρέπεται?
1: Αυτό λες. Φαντάζεσαι να προκριθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με γκολ του Μπαλογκάν? Δεν ξέρω, τροφή για σκέψη βάζω. Έχω ακούσει πολλούς να λένε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα πρέπει να κατέβει το Βέλγιο να παίξει κανονικά.
0: Μα άμα δεν πρέπει να κατέβει θα τιμωρηθεί. Θα μηδενιστεί.
1: Θα τιμωρηθεί και θα αποκλειστεί.
0: Και δεν είναι μαύρη σελίδα στην ιστορία του για ποιο λόγο? Γιατί για να γράψει η ιστορία ότι δεν κατέβηκε επειδή ο Τραμπ πήρε το, όχι σιγά, δεν θα το θυμάται κανείς.
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια, εγώ λέω να παίξει και να αποκλείσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή εγώ που δεν με ενδιαφέρε το παιχνίδι, είμαι απόψε Βέλγιο 100-0.
1: Ναι. Βέβαια, για να είμαστε τίμοι, παικτικά μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βγάλει μάτια και το Βέλγιο όχι.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το Βέλγιο απλά πιστώνεται την επική ανατροπή στο παιχνίδι με τη
0: Σενεγάλη.
1: Το 2-0 έγινε 2-2 με τη Σενεγάλη ακριβώς. Και το πήρε το μάτς μετά όπως το πήρε. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματικά μας αφήσει έτσι, εντυπωσιασμένους με το ποδόσφαιρο που παίζουν, την ικανότητά τους, την ταχύτητά τους.
0: Βέβαια δεν έχουν βρεθεί απέναντι σε δύσκολο αντίπαλο.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Τώρα με το Βέλγιο θα δούμε.
0: Ούτε πάλι, το Βέλγιο εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολος αντίπαλος.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Είναι σωστό αυτό που λες.
0: Η πορεία τους είναι πολύ δηλαδή... πάνω σε βαμβάκια πατάνε μέχρι στιγμής. Τι θέλω να πω. Και επίσης, οι περισσότεροι παίχτες τους αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Αυτό ήταν, μιας και μου το λες, η μεγάλη ένσταση εκείνων που έβλεπαν τη Βραζιλία χθες. Για ποιο λόγο η Βραζιλία να μην έχει 10-12 παίχτες από το πρωτάθλημά της να παίζει το ποδόσφαιρο που παλιά, οι πιο παλιοί μας λένε ότι αυτό που έπαιζε η Βραζιλία δεν είχε τέρι. Και έχει μαζέψει όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι κάποιοι πολύ κουρασμένοι, κάποιοι αδιασμένοι.
0: Γιατί είναι ο Αντσελότη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Αντσελότη δεν μπορεί να πιάσει. Είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν μπορεί να πιάσει την οτροπία της φαβέλας.
1: Έτσι.
0: Ο Αντσελότη παίζει με το κουστούμάκι του στον πάγκο, με την τσιχλίτσα του και έχει μάθει να έχει τα αστέρια να καθαρίζουν μέσα.
1: Ναι. Ενώ εμείς στη Βραζιλία, οι πιο παλιοί εν πάση περιπτώσει, την ξέραμε αλλιώς. Με παίχτες αλάνας που μπαίνανε και αν τα χειρουργικά τους, έκαναν πρόσφεραν θέαμα, πετύχαιναν γκολ, μεγάλες νίκες.
0: Τώρα θα μιλήσουμε για Ευσέμπη, για Σόκρατες, τι να πούμε τώρα.
1: Τι να λέμε τώρα, όχι τώρα. Και πιο παλιά πέλε.
0: Ναι, δεν σε πάω πιο παλιά, γι' αυτό σου λέω.
1: Πιο παλιά είναι αυτό.
0: Έτσι, ακόμα και ο Ρομπέρτο Κάρλος, αλητία μεγάλη. Αλήθεια, μεγάλη. Δεν σου λέω Ριβάλντο, δεν σου λέω Τζιοβάνι. Καλό, Τζιοβάνι δεν έπαιξε κιόλας.
1: Όχι, δεν είχε παίξει. Ρονάλντο το φαινόμενο.
0: Ναι. Έχεις δει το ντοκιμαντέρ με το Ρονάλντο?
1: Το έχω δει.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Το έχω δει.
0: Καλά, πέρα το ότι ο τύπος, εντάξει, δεν ξέρω, πρέπει να γεννήθηκε με μια μπάλα μέσα του.
1: Είναι αυτό που λέμε, μιλάει στην μπάλα.
0: Ναι, πρέπει δηλαδή αυτό το παλικάρι πραγματικά. Πρέπει να έχει μία μπάλα μέσα του και του καθόριζε τις κινήσεις. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Έτσι είναι όπως το λες, Μανώλη. Αλλά η Βραζιλία δυστυχώς δεν θα είναι στην τελική οκτάδα.
0: Κοίτα, δυστυχώς εγώ δεν το λέω, διότι δεν άξιζε να είναι.
1: Μωρέ, υπάρχει πολλοί κόσμος που την αγαπάει, αυτό σκέφτομαι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ, αλλά δεν άξιζε.
1: Αλλά δεν άξιζε τελικά, όπως φαίνεται τα πράγματα. Οι Νορβηγοί με την κοπηλασία τους.
0: Με την κοπηλασία τους. Και να σου πω και κάτι, είναι πολύ μεγάλο λάθος για τον Νεϊμάρ, που είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Όταν η ομάδα του αποκλείεται, αντί να βουτήξει την μπάλα και να πάει να κάνει.
1: Συγγνώμη, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, ναι, να πάει να κάνει τη σέντρα, μπα και στο τελευταίο λεπτό κοιμηθεί ο Θεός, να πάει να τα βάζει με ένα τερματοφύλακα που έχει αποκρούσει και ένα πέναλτι.
1: Αυτό το φοβερό ήταν εκείνο, δηλαδή το τηλεοπτικό στιγμιωματικό. Πραγματικά όσοι το έχουν δει, για όσους δεν το έχουν δει, να πούμε ότι κερδίζει πέναλτι η Βραζιλία. Και αρχίζουν τα γαλλικά ο Νεϊμάρ με τον τερματοφύλακα. Ναι. Σαν να του λέει τώρα ο ένας, εγώ σας έχω νικήσει μία φορά. Εγώ σαν να του λέει ο Νεϊμάρ, δεν είμαι ο άλλος, ξέρω εγώ. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτά που λες. Περιμένω λοιπόν τώρα το παιχνίδι αυτό στις 3 η ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο. Και αύριο τα δύο τελευταία παιχνίδια, Αργεντινή Αίγυπτος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ η Ελβετία με την Κολομβία. Για να μπούμε πλέον από την Πέμπτη. στην τελική οκτάδα με πρώτο ζευγάρι το Γαλλία-Μαρόκο, που θα είναι ένα τρομερό παιχνίδι. Το Μαρόκο έχει κλέψει εντυπώσεις. Η Γαλλία είναι η Γαλλία. Εξακολουθώ να υποστηρίζω, παρά το γεγονός ότι προχθές δεν έβγαλε μάτια, είναι η ομάδα που σε γενικές γραμμές έχει παίξει την καλύτερη μπάλα σε αυτή την τελική φάση της διοργάνωσης. Και για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον.
0: Ναι, και εκεί που έλεγα ότι θα σχολάσω δύο και θα πάω να κοιμηθώ, τώρα θα σχολάσω και θα πάω να δω μπάλα. Κατάλαβες, αυτό
1: έτσι,
0: κάνανε.
1: Έτσι,
0: αυτό έκανε ο Τραμπ. Έγινε, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έχουμε κανένα παίχτη που να έχει χάρτα να θέλουμε να πάρει κανείς τηλέφωνο να κανονίσουμε. Να το τη σβήσουμε.
1: Θα το δούμε.
0: Εντάξει. Άντε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Ο κύριος Σπύρος από το Γαλάτσι. Ελάτε, κύριε Σπύρο. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
2: Είχα έτσι μια περιέργεια με αυτή την παράξενη ήπειρο ή χώρα, την Ανταρκτική. Αν πηγαίνουν εκεί καράβια, αν έχει λιμάνι, αν έχει... Αυτό με απασχολούσε αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
2: Να μάθω κάποια πράγματα για την Ανταρκτική, για αυτή τη χώρα. Ναι. Τι ήπειρο, ξέρω εγώ πώς να την πούμε. Ναι. Είναι σαν νησί, ας το πούμε, ένα μεγάλο νησί.
0: Η Ανταρκτική.
2: Η Ανταρκτική είναι κάπως...
0: όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Νησί.
2: Η χώρα ή Ήπειρος, μπορούμε να την πούμε.
0: Ο Ήπειρος είναι.
2: Αλλά δεν γνωρίζω έτσι πολλά στοιχεία. Αν έχει, δεν έχει, έχει λίγο κάποιοι κάτι και είναι επιστήμονας, ας το πούμε, πώς να το...
0: Κοιτάξτε, είναι Ήπειρος. Είναι η νοτιότερη Ήπειρος που υπάρχει, ναι, στον πλανήτη. Και... καλά, προφανώς και έχει επιστήμονες, ναι, εντάξει. Κατά μέσο όρο είναι η πιο κρύα, λέει, ξηρότερη και πιο ανεμόδης Ήπειρος, ενώ έχει και το υψηλότερο μέσο υψόμετρο από όλες τις άλλες Ήπειρους. Θεωρείται, ναι, έρημος, με αιτήσεις κατακρυμνήσεις μόλις 200 mm κατά μήκος των εχθρών και πολύ λιγότερο στην ενδοχώρα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι νησί, γιατί είναι πολύ μεγάλη η έκτασή της.
2: Α, πολύ μεγάλη. Ήθελα να μάθω αν έχει βουνά, ποτάμια, λίμνες, τέτοια πράγματα.
0: Βουνά έχει, βουνά πάγου.
2: Ναι.
0: Έτσι, η θερμοκρασία έχει φτάσει ιστορικά έως και στο μείον 93. Δεν υπάρχουν, λέει, μόνιμοι κάτοικοι, κατοικούν όμως 1.000-5.000 άνθρωποι σε όλη τη διάρκεια του χρόνου σε ερευνητικούς σταθμούς που υπάρχουν διάσπαρτοι.
2: Αυτό.
0: Μόνο προσαρμοσμένοι στο κρύο οργανισμοί μπορούν να ζήσουν στην Ανταρκτική, μεταξύ των οποίων πολλά είδη φυκών, ζώων, για παράδειγμα ακάρια, ανηματώδη, πιγκουίνι, φώκες και βραδύποδα, βακτήρια, μύγητες, φυτά και πρότιστα. Η βλάστηση όπου εμφανίζεται είναι τύπου τούνδρας.
2: Ναι. Α, και έχουν πάει αυτοί οι επιστήμονες ή κάτι και...
0: Υπάρχουν 5.000, πέρι από 1.000 έως 5.000 άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε ερευνητικούς σταθμούς. Προφανώς, βέβαια, γύρω από αυτούς υπάρχει και μια ολόκληρη διαδικασία για το που θα διαμένουν, τι θα τρώνε κτλ. Αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, με την έννοια της επισκεψιμότητας ή του εμπορίου ή του, ναι, τουρισμού.
2: Και είχαν πάει προφανώς με καράβι κάπου το άραξα, να το πω, μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Όχι, υπάρχουν και υπάρχει, δεν ξέρω τώρα.
2: Αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι, κατεβαίνουν αεροπλάνα.
2: Α, και θα, ναι. Ναι, επειδή έτσι να...
0: αεροπλάνα
2: γίνεται,
0: βέβαια όχι μεγάλα.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή...
2: Αυτό γίνεται να το κάνουμε σαν θεματική μια φορά ή δεν γίνεται?
0: Με γιατί πράγμα, τι να συζητήσουμε?
2: Αλλά δεν έχει κάποιο άλλο κάτι να συζητήσουμε? Ναι, έτσι μ' αρέσει από μικρός να μαθαίνω για διάφορους τόπους, ας πούμε.
0: Ωραία αυτό.
2: Ναι. Αυτό ήθελα να πω, ναι, καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπύρο, να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Νίκος Λικούρης στη Ρύθμιση των Ήχων, γεια σας, κύριε Νίκο. Κυρία Ρένα, δεν το έχω δει ακόμα, θα το δω μετά, αργότερα. Λοιπόν, ναι ρε παιδιά, στις 8 προκρίθηκε η Ισπανία, έπαιζε στη φάση του 16, αυτό είπαμε. Ντε και καλά, λέει, να πάει η Αργεντινή τελικό. Αν περάσει την Αίγυπτο μετά, με ποια παίζει? Τα νησιά του Πάσχα, το Βανουάτου, το Τόγκο. Αλλά ζαμφάντε λα πατρί, πάμε Γαλλία. Εγώ, Καλλιγούλα, ενώ συμπαθώ πολύ τη Γαλλία, έχω πει ότι δεν με ενδιαφέρει. Με τους Άγγλους είμαι. Και την Αργεντινή συμπαθώ, με τους Άγγλους είμαι γενικώς φέτος. Και μέχρι εκεί. Αλλά από όλο το παγκόσμιο κύπελο 2-3 παιχνίδια έχω δει που αξίζανε τον κόπο, κατά την προσωπική μου άποψη. Ναι, το εντάξει, κύριε Φιγένεια, τώρα ο άνθρωπος άμα δεν ξέρει τι να κάνουμε. Είναι καθένας έχει τα στο μυαλό του κάποια πράγματα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Νωρίς είναι ακόμα, κύριε Γιώργο, για διακοπές. Για άδεια, εν πάση περιπτώσει, για να το πω πιο σωστά. Οι διακοπές δεν βλέπω να έχει. Αλλά για άδεια είναι νωρίς. Πρώτα θα είμαστε καλά, θα σταματήσω. Καλώς εγώ των πραγμάτων, γύρω στις 10 Αυγούστου και θα λείψω 2 εβδομάδες. Μέχρι τότε θα είμαστε σε καθημερινή φάση βάση μαζί. Είναι νωρίς όμως ακόμα να σας πω για τις ώρες. Όλος ο Ιούλιος κυλάει επί της ουσίας όσο έχει τώρα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος προς το παρόν να το συζητάμε. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Θα σας πω μετά, ήθελα να τα είχα πει βέβαια στην κυρία Λένα, δεν πρόλαβα να πω στην εκπομπή. Γιατί κινήθηκα σήμερα, πήγα ένα δικό μου άνθρωπο στο λιμάνι, στην Αγία Μαρίνα, που είναι μετά το μαραθώνα, μετά το κάτω σούλι. Και γυρνώντας, επειδή ήθελα να πάω στο Μαρούσι, λέω μην πάω από μαραθώνος, να πάω από μαραθώνα, Λίμνη, και να πιάσω Άγιο Στέφανο και να ανέβω εσωτερικά προς Μαρούσι, όχι εξωτερικά, γύρω-γύρω. Και είδα πράγματα και θάματα. Πρώτα απ' όλα στρώνανε 3-3,5 το μεσημέρι άσφαλτο, 35 βαθμοί Κελσίου, και είχε τον εργάτη με το καπελάκι και την κόκκινη σημαιούλα, το οδόστρωμα να το βλέπεις από μακριά και να νομίζεις ότι έχει θάλασσα, ότι γυαλίζει από τη ζέστη. Αυτός δηλαδή αν έχει γυρίσει σπίτι του χωρίς θερμοπληξία απόψε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνονται εργασίες. Τέλος πάντων, είχαν στρώσει ωραία ασφαλτό, μεγάλο κομμάτι είχαν ασφαλτό στρώσει, είχαν κλείσει όλα τα φρεάτια, όλα τα καπάκια. Η πίσα είχε πέσει πάνω από τα καπάκια και διέκρινες μόνο από ένα ελαφρύ βαθούλωμα ότι υπήρχε καπάκι. Επειδή δεν είναι διακοσμητικά, θέλω να δω όταν θα χρειαστεί, γιατί θα χρειαστεί σε κάποια στιγμή να ανοίξουν ένα καπάκι, τι μπάλωμα θα γίνει στο δρόμο. Θέλει απίστευτο κόψιμο, θέλει, έτσι που το έχουν ρίξει. Δηλαδή ρίχνανε και απλά περνάγανε από πάνω και σου ένταξε εδώ. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή λοιπόν, όπως πήγαινα, έχω περάσει από το ασφαλτοστρωμένο, πλησιάζω προς το φανάρι του... Η στάθμη του νερού είναι χαμηλά. Φαίνεται η ξέρα μέσα στο μαραθώνα, στη λίμνη, που λένε όλοι, ποια λειψιδρία, ιδίες και τέτοια. Η ξέρα στο κέντρο φαίνεται. Βγαίνει από την επιφάνεια του νερού. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που είναι ένα ρεύμα να κατεύθυνση και διπλή κάτω, με προσπερνάει ένα αυτοκίνητο. Πήγαινα εγώ με 40. 20 είχε λόγω των έργων, εγώ πήγαινα με 40, με προσπέρας. Ένα τόσο αμφιβόλου ποιότητας όχημα, το οποίο με προσπέρασε και πήγε για να σταματήσει το φανάρι της λίμνης 7ος, εγώ ήμουν 8ος. Τόσο δηλαδή βιαστικός ήταν που κέρδισε μια θέση. Μας πήγε τέλος πάντων τυφλοσούρτη ένα φορτηγό μέχρι τη στροφή που πάει εύξηνο πόντο, που είναι το... ένα μοναστήρι εκεί πέρα, κάνει δεξιά το αυτοκίνητο αυτό, γιατί το είχα πάντα μπροστά μου, άρχισε να βγάζει καπνούς. Σταματάω, μήπως ήθελε βοήθεια. Όσο συνεννοηθήκατε εσείς, συνεννοήθηκα και εγώ. Και εκεί άρχισα να βλέπω τα βενζινάδικα που έλεγα, άρχισα να προσέχω τις τιμές. Γιατί από τις πολύ ανήφορες στροφές, πρώτη Δευτέρα, την έγαψα. Και έβλεπα τιμές 1,9, 1,95, 1,96. Και λέω, τι έγινε, πότε κρύβει η βενζίνη? Την περασμένη εβδομάδα την άφησε 1,85. Έχει γίνει πάλι πόλεμος και δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
3: Δεν ξέρω.
0: Κάτι δεν πήγε καλά. Πουαρό δεν ξέρω για Airbus A330. Ξέρω ότι μικρότερα αεροσκάφη κατεβαίνουν. Τώρα δεν κατοικείται από μόνιμους κατοίκους. Έχει μόνιμα πάγους. Υπάρχουν κατά διαστήματα επιστήμονες που κάνουν έρευνες. Στο πρόσφατο παρελθόν είχα διαβάσει ότι μεταξύ τους είχαν δημιουργηθεί κάποια σοβαρά θέματα. Εντάξει, τώρα εκεί, κάτω από δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές γίνεται δύσκολη και η συμβίωση. Αλλά το ερευνητικό πεδίο πάντα βρίσκει τρόπο να εξισώνει τις όποιες διαφορές. Λοιπόν, 12.30, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Ναι. Ένα υπάρχον την τρύπα ενός υπάρχοντος φρεατίου στο δρόμο και με ειδικό μηχάνημα, παρακαλώ, ώστε να μην αλφαβιασμένο τώρα μιλάμε έτσι, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή ενόχληση στο ελαστικό του οχήματος. Αυτό για να γίνει στην Ελλάδα πρέπει να έχουν τελειώσει, δεν ξέρω, κανένα πανεπιστήμιο ειδικό για να το κάνουν. Μιλάμε δηλαδή τώρα για έργο φοβερό. Εδώ πέρα πάμε, ρίχνουμε πάνω πίσω και μετά πάνε, το σηκώνουν, ξυλώνουν ό,τι είναι. Πέφτει άλλος μέσα με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο, αν δεν σκοτωθεί παθαίνει λάστιχο. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Σιγά. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που οι Γερμανοί το μετράνε κιόλας. Βάζουν και ένα πύχη. Ναι, ένα πύχη για να δουν αν είναι αλφαδιασμένο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πραγματικά. Τι βλέπεις, μου λέει, Αμερική, Βέλγιο. Δεν βλέπω. Βέλγιο. Μετά από αυτό που έγινε, δεν. Δηλαδή δεν θα βλέπα το παιχνίδι γενικά. Αδιάφορο παιχνίδι για μένα. Δεν θα σχολιόμουν. Αλλά θα κάτσω να το δω υποστηρίζοντας Βέλγιο. Πρώτα, έτσι λέω. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλή εβδομάδα. Κύριε Αντώνη, τα 300 ευρώ θα δοθούν το Νοέμβριο, τα 250 συν 50. Θα δοθούν το Νοέμβριο. Έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τώρα το τι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ θα το δούμε. Σας τα έλεγα για την προηγούμενη εβδομάδα, σε επίπεδο πληροφοριών μπορούμε να συζητάμε ώρες. Είχε ακουστεί κάτι για τον έμφυα. Τώρα ακούγεται κάτι για το για 13η σύνταξη. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα και δεν έχει κανένα νόημα διότι δημιουργεί προσδοκίες. Κάτι από όλα θα είναι. Να είναι όλα, μπορεί να είναι και όλα, δεν ξέρω. Να είναι δηλαδή και τα δύο. Δεν το ξέρω. Τι δημοσιονομικά θα αποφασίσει η κυβέρνηση, ότι αντέχει και δεν αντέχει. Νομίζω το πιο φρόνημα είναι να περιμένουμε. Πάντως αυτό το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι είναι από τα λίγα καλοκαίρια που θα υπάρχει γενικώς κινητοποίηση. Γιατί κακά τα ψέματα, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είναι δηλαδή η περίπτωση του καλοκαιριού που κατεβάζουν όλοι τα μολύβια και πάνε διακοπές γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας. Εδώ τώρα είναι κυνήγι ψήφου. Και υποσχέσεις και ζητάμε και κάνουμε γεράνουμε. Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Προαμνημονεύθων αιώνων μου γράφει ο κύριος Πάνος και βάλε. Στα χρόνια της νιώτης μου ξεκινήσαμε έναν Ισπανό συμφοιτητή και συγκάτοικο, τον Φραντζίσκο Ντεμπάγιο, από την Παΐα, αν το διαβάζω σωστά, στη Βραζιλία και καταλήξαμε στην Τιέρα Ντελφουέγκο, γη του πυρός. Το ταξίδι κράτησε 3 μήνες και κάτι φυσικά και βρεθήκαμε στην Ανταρκτική και ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Αν θες, κοιτάω στο αρχείο μου και σου στέλνω φωτογραφίες και βίντεο από εκεί. Ναι, αμέ. Ακουλή. Μπορεί να περάσει όμως από Ανταρκτική πολίτης έτσι. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν έχω ασχοληθεί. Ναι, που αρέω, εγώ δεν αμφισβητώ ότι πάει κερμπάς. Απλά δεν ξέρω. Κάτσε να δω. Σε χιονοδιάδρομο. Ναι. Airbus A330, εντάξει, δεν είναι μικρό. Δεν είναι μικρό. Αν και φανατικός αντιάγγλος στις εθνικές, ο Καλιγούλας, επειδή λέει εδώ και 60 χρόνια τραγουδάνε It's coming home και μας έχουν ζαλίσει. Εντάξει, είναι εφευρετική άγγλοι στα συνθήματα τους γενικώς, Αν παίξουν με την Αργεντινή, θα με την Αγγλία. Η αβάντα που έχουν οι Αργεντίνοι είναι σκανδαλώδη. Θυμίζω στο πρώτο μάτι στην κόκκινη που δεν έφαγε ο Μέση. Ναι, παιδιά, εγώ αυτή τη φάση την έχω δει. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι ήταν κόκκινη, αλλά οκ. Okay. Είναι να θυμίζω ότι με το πράσινο αγροτήρι απεφτάνω έξω από την περιοχή για να ρίξει κανένα φάουλ. Ο Μέση. Ναι. Καλά, με το πράσινο αγροτήρι και η Αργεντινή δεν ήταν καλή και το πράσινο αγροτήρι ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Επίσης έβλεπα, καλά το έβλεπα και με το Χάλαντ βέβαια χτες. Αυτοί οι μεγάλοι παίχτες, Μέση, Χάλαντ, τον Ρονάλντο δεν τον είδα σήμερα για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθεί. Αν δείτε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα όταν είναι μπροστά περπατάνε. Αλλά, καλά ο Χάλαντ παίρνει φόρα, Ποιος? Ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά όταν πάει μπάλα προς το μέρος του, είναι τόσο θηριώδης που κάνει μία κίνηση προς τον αντίπαλο αμυντικό και είναι πιθανό να του δημιουργεί συνέστημα τρόμου. Ότι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, θα με παρασύρει, θα πάρει και την μπάλα. Και εντάξει, στα τελειώματα του, στις φάσεις είναι συγκλονιστικός. Και πολύ δυνατό παιδί. Δηλαδή και στον αέρα, στην κεφαλιά και στο δεύτερο γκολ που πιάνει ένα ξερό και πάει μέσα. Δεν θες κάτι άλλο. 2 φορές είχε την ευκαιρία, 2 γκολ πέτυχε. Εντάξει. Τελείωσε, το καθάρισε. Ο Μέση πάλι. Τι γυρνάει από εδώ την μπάλα, τι γυρνάει από εκεί. Δηλαδή, ζαλίζεται σε κάποια στιγμή και η μπάλα και όλα. Και αν δεν έχει κάποιον να τον υποστηρίξει, καληνύχτα. Καλά για Βραζιλία τώρα, αφήστε εντάξει. Τα είδαμε όλα χτες. Κρίμα για τους Βραζιλιάνους. Πραγματικά. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Είδα λίγο ένα ωραίο. Α, αυτό με τον Άδωνη και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Στέλιο Ρόκο. Ναι. Είχε, ναι, δίκιο έχετε κύριε Γρηγόρη. Δεν θυμάμαι αν είχε παραβιάσει κόκκινο όταν πήγαινε να βάλει υποψηφιότητα για την αρχή της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο παρά ένα. Αλλά αυτό τη λεπτομέρεια ότι παραβίασε κόκκινο και μετά πήρε τηλέφωνο για να πληρώσει το πρόστιμο, δεν το θυμάμαι. Ούτε αυτό το θυμάμαι, φοράγει κράνος. Πολλά χρόνια. Πρέπει να ψάξω να βρω τα βίντεο. Το θέμα όμως τώρα με το. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έγινε θέμα με το Ρόκο. Γιατί έχουν τραβήξει ένα βίντεο. Έχασα είδα το βίντεο από περιέργεια. το οποίο είναι όντως ελεγχόμενη περιοχή, δεν είναι σε δρόμο. Είναι σε μια, ναι, σε μια αγροτική περιοχή, δεν είναι δρόμος, ναι, που είναι δίπλα η θάλασσα. Και όντως πηγαίνει, δεν ξέρω αν είναι 100 μέτρα, πάνε 200, πάνε 300. Όντως πηγαίνει χωρίς κράνος, μαζί με μια κοπέλα η οποία κάθεται ανάποδα στη μηχανή μπροστά του και βιντεοσκοπείται. Τώρα για ποιο λόγο ο Υπουργός Υγείας να βγάλει ανακοίνωση, γιατί δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορούσαν, αν υπήρχε τροχιά εκεί, νομίζω ότι ούτε κλίση θα μπορούσαν να κόψουν. Για το τι βλέπει ο κόσμος, άμα πιάσουμε τι βλέπει ο κόσμος και τι ακούει, με γάνια, ναρκωτικά, κοκαίνες και ξέρω εγώ τι άλλο, μην πω τώρα τι λένε για τις γυναίκες, εντάξει, που είναι αιμετικά αυτά που λένε, και να με πειράξει ο Ρόκος που πάει πάνω στην παραλία χωρίς κράνος για το βίντεο κλιπ, ναι, εντάξει, okay. Αν τα έχουμε λύσει δηλαδή όλα και είναι αυτό το ζήτημα, να πω έστω κομμάτια. Ο Χάλαν λέει περνάει το Μέση τρία κεφάλια. Μπορεί να τον περνάει και παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά είναι ωραία, οι Νορβηγοί έχουν περάσει και αυτή την ιστορία με την κοπηλασία. Ότι κοπηλατούν όλοι μαζί και δημιουργούν, ρε παιδί, με ένα φολκλόρ ποδοσφαιρικό. Ωραίο είναι. Είδες, μου λέει, χθες τον Καραλή. Είδα. Στην τηλεόραση είδα, έτσι, φανταστείτε. Δεν ξέρω, σαν διοργάνωση δεν μπορώ να πω, γιατί δεν έχω... Έχω την τηλεοπτική εικόνα, φαντάζομαι καλή ήταν η οργάνωση. Νομίζω ότι η ζέστη και δεν ξέρω, σε κάποια στιγμή εμένα σαν τηλεθεατή με ενόχλησε πάρα πολύ ο φωτισμός. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ έντονος. Ακόμη και, επίσης με ενόχλησε που οι αθλητές έκαναν άλματα με μουσική, που φαντάζομαι ότι ήταν και δυνατή μουσική. Αλλά είναι, όπως και να το κάνουμε, είναι, ρε παιδί μου, μια εκδήλωση που μαζεύει πολύ μεγάλα ονόματα του αθλήματος και μπράβο του Μανόλο που το έκανε και μακάρι να φέρει και τον Ντουμπλάντης. Στην Ευρώπη είναι πολύ συνηθισμένα αυτά. Εδώ πέρα έχουμε μείνει πίσω. Αφού λέει μαρτύρησαν χωρίς ξύλο, επίσημη δήλωση πριν μέρες, θα χρειαστεί διάστημα 7 έως 12 μήνες να επανέλθουν οι τιμές. Πουαρό, αν δεν το δω εγώ αυτό υπογεγραμμένο, όχι δήλωση, η επίσημη δήλωση δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Αν δεν το δω υπογεγραμμένο και με ρήτρα, πες το, που δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια, με ρήτρα ποινής σε περίπτωση που δεν γίνει, όχι 7 με 12 μήνες, ούτε 7 με 12 χρόνια. Και το λέω για όλους αυτό, έτσι. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ή να το πω λίγο διαφορετικά, που να θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γιατί κακά τα ψέματα μας μαθαίναν από παιδιά ότι δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Μετά μεγαλώνοντας αρχίσανε να μας λένε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην θες και να μην μπορείς. Ναι, αλλά αποφασίστε όμως, ε. Λοιπόν, 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

54 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είδα τώρα για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος έβγαλε και ύποπτο τον διαιτητή που έβγαλε την κόκκινη στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Ο καθένας στα συμπεράσματά του. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπω ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς προκύπτει. Ότι οι επιστήμονες, λέει, στρέφουν το βλέμμα τους στο Ιόνιο και ότι η αποστολή Όντιση φέρνει νέα δεδομένα για τα μεγάλα ρήγματα και το σεισμικό κίνδυνο. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε ξαφνικά αυτό. Και έχει μάλιστα και δηλώσεις καθηγήτριας του ΕΚΠΑ και αναφέρει ότι η ερευνητική ομάδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, συμμετέχει στην νεοκαινογραφική αποστολή Όντιση, η οποία πραγματοποιείται στο Ιόνιο με ένα ερευνητικό σκάφος, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, πώς μας προέκυψε ξαφνικά θέμα Ιωνίου το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είδα τώρα για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος έβγαλε και ύποπτο τον διαιτητή που έβγαλε την κόκκινη στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Ο καθένας στα συμπεράσματά του. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπω ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς προκύπτει. Ότι οι επιστήμονες, λέει, στρέφουν το βλέμμα τους στο Ιόνιο και ότι η αποστολή Όντιση φέρνει νέα δεδομένα για τα μεγάλα ρήγματα και το σεισμικό κίνδυνο. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε ξαφνικά αυτό. Και έχει μάλιστα και δηλώσεις καθηγήτριας του ΕΚΠΑ και αναφέρει ότι η ερευνητική ομάδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, του Τμήματος Γεωλογίας

0: στα συμπεράσματά του. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπω ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς προκύπτει. Ότι οι επιστήμονες, λέει, στρέφουν το βλέμμα τους στο Ιόνιο και ότι η αποστολή Όντιση φέρνει νέα δεδομένα για τα μεγάλα ρήγματα και το σεισμικό κίνδυνο. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε ξαφνικά αυτό. Και έχει μάλιστα και δηλώσεις καθηγήτριας του ΕΚΠΑ και αναφέρει ότι η ερευνητική ομάδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, συμμετέχει στην νεοκεανογραφική αποστολή Όντιση, η οποία πραγματοποιείται στο Ιόνιο με ένα ερευνητικό σκάφος, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, πώς μας προέκυψε ξαφνικά θέμα Ιονίου μεγάλων ρηγμάτων και σεισμικού κινδύνου, δεν ξέρω. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Υπάρχει επίσης ένα παρασκηνιακό ρεπορτάζ που αφορά μια επικοινωνία Τραμπ με τον Νετανιάχου, όπου ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να τραβήξει τα αυτή του Ερντογάν για τις δηλώσεις που κάνει για το Ισραήλ και να μην του πουλήσει όπλα. Αύριο είναι η συνάντηση των δύο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Κερατσίνη και σε τρία λεπτά ρίχνουμε την ώρα και συνεχίζουμε. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Πήρα τη λέξη.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζει τώρα τι προσπαθεί να κάνει ο Σαμαράς. Τι προσπαθούσε να κάνει τώρα όταν έκανε κόμμα.
0: Όταν δεν είχε διαγράψει ο Σαμαράς.
1: Ναι, και δεν είχε διαγράψει, γιατί του Σαμαρά δεν τον έχουν διαγράψει.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε κόμμα η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Όχι, εγώ δεν είπα.
1: Δεν είπα ότι είπατε. Λέω, δεν έκανε κόμμα η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν κατέβηκε σε εκλογές και δεν βρήκε την ψήφο της. Τι προσπαθούσε να κάνει η Μπακογιάννη και έκανε κόμμα και διαρωτάτε τώρα τι προσπαθεί να κάνει ο Σαμαράς. Ό,τι προσπαθούσε να κάνει και εκείνη. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι. Κάτι διαφορετικό προσπαθεί. Λοιπόν, εγώ περισσότερο το λέω γιατί δεν έχω καμία βέβαια σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υποστηρίζω κανέναν από αυτούς. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου και ούτε πρόκειται να ψηφίσω. Τα έχω πει χίλιες φορές, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά διασκεδάζω. Όπως με το κράνος που λέτε, η κοπέλα που είναι μαζί με τον Ρόκο είναι η γυναίκα του. Και βγήκε τώρα ο Άδωνης.
0: Όποιος και να είναι.
1: Ναι, θέλω εδώ τη βοήθειά σου. Δεν ξέρω αν το είπατε προηγουμένως, γιατί εγώ ταυτόχρονα ακούω, διαβάζω και κάνω βιβλίο να περνάει η ώρα. Όταν προσπαθούσε να μαζέψει τους ψήφους για να κατέβει υποψήφιος για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και έτρεχε σαν παλαβός, είχε βγει, δεν θυμάμαι ποιος βουλευτής και είπε, τον λυπήθηκα και ήθελα ένα ψήφο και του την έδωσα την ψήφο και έτρεχε με ένα μηχανάκι, χωρίς κράνος, δεν ήταν, κάνω λάθος.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν θέλω να πω κάτι.
1: Νομίζω, ούτε εγώ επιμένω, αλλά νομίζω ότι ήταν χωρίς κράνος.
0: Δεν το θυμάμαι και επειδή δεν το θυμάμαι δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Και εγώ σας λέω, δεν θέλω να μου πείτε, απλώς λέω ότι και νομίζω ότι αυτό ήταν. Αν δεν ήταν, δεν είναι λάθος. Λάθος. Λοιπόν, πάντως εμένα με διασκεδάζουν όλα αυτά. Όπως με διασκεδάζει, ας πούμε, που δεν ενοχλείται κανείς, ας πούμε, από τις παρακολουθήσεις. Ούτε ο Χατζηδάκης, ούτε ο Δένδρια.
0: Κοιτάξτε, έκανε μια παράσταση τώρα ο κύριος Σαμαράς στον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από αυτό.
1: Όχι, δεν με νοιάζει. Όπως είδατε, δεν είπα γι' αυτό.
0: Όχι, εγώ το λέω, δεν είπα ότι είπατε.
1: Ναι, ναι. Λέω λοιπόν εγώ. Μαθαίνει ο Γεωργιάδης και ο Χατζηδάκης ότι παρακολουθείτε. δεν θα κάνει μέλη σαν

0: γιατί σε παρακολουθούσαν. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Το λογικό αυτό είναι. Κύριε Δημήτρη, ένα λεπτό παρακαλώ, είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό και επιστρέφω αμέσως.
0: Βεβαίως.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη, ελάτε.
1: Ναι. Λοιπόν, ας πάμε λίγο τώρα στα αθλητικά και στο τέλος να πω μία λέξη για τον ΛΑΔ, για την τιμή. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω την εθνική μπάσκετ. Εγώ, αραιάκι που παίρνω τηλέφωνο, είμαι σε ορισμένα πράγματα απόλυτος. Δεν χρειάζεται για μένα ούτε προπονητή, ούτε ομοσπονδία για να νικήσει η Εθνική Ελλάδος την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Εδώ η Ελλάδα είναι κάθε πικραμένος. Βέβαια, εάν καλέσει κάποιον παίχτη και δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι, για μένα πρέπει να αποκλείεται φόρο ζωής. Ας πούμε, για ένα χρόνο παράδειγμα, ο Ρογκαβόπουλος δεν έπαιζε. Με 23 χρόνια και δεν έπαιζε. Έτσι, ρε παιδί μου, δεν ήθελε να παίξει. Να μην παίξει ποτός. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ πέρα έχουμε, πρώτα απ' όλα ξεκουράζονται από την ξεκούραση, έτσι, και δεν πάνε τώρα στα παράθυρα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τις νίκες και τώρα. Εμμανουέλη μου, είναι πολύ δύσκολο να πέρασω. Μην το βλέπεις έτσι.
0: Δεν ξέρω τι είναι δύσκολο. Έχουμε δύο παιχνίδια τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου. Που είναι ζωής και θάνατου.
1: Και μετά από 40-45 χρόνια θα αποκλειστούμε από το παγκόσμιο. Και πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Δεν πάνε οι παίκτες. Θέλαμε τώρα, γιατί είναι δύο εύκολα παιχνίδια, να πάρουμε μία-δύο νίκες και δεν πάνε.
0: Καλά, έπρεπε να τις πάρουμε και τις δύο νίκες τώρα, όχι μία-δύο.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Γιατί δεν κατεβαίνουν οι παίκτες μας, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι ακούω πολλές φορές που ηρωνεύω τις ελληνοποιήσεις του Ντόρσεϊ, του Γουόκαπ κτλ. Και τώρα οι ίδιοι που ηρωνεύονται λένε γιατί δεν πήγαν στην Εθνική. Λες και θέλαμε το Γουόκαπ, ας πούμε, για να νικήσουμε. Ο Ζουλούκας δεν μας έφτανε. Δεύτερον, θέλω να πω πώς βλέπει ο καθένας την Εθνική. Υπάρχει ο Σεγγέλια, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, ο Γεωργιανός, ο παίκτης της Μπαρσελόνα. Είναι 34 χρονών. Ο άνθρωπος πέρυσι, με σοβαρά προβλήματα τραυματισμού και τα λοιπά, παίζει με την Μπαρσελόνα σήμερα και παίρνει το αεροπλάνο και πάει την επόμενη μέρα και παίζει με την Εθνική Γεωργίας. Θα σου θυμίσω τεράστιους παίκτες, όπως ο Νοβίσκι που έπαιξε στην Εθνική Γερμανία ως τα 40 του. Ο Γκαζόλ, ο Ισπανός, τεράστιος παίκτης του NBA που έπαιζε και αυτός μέχρι τα γεράματά του και μας έχει κάνει και κηδείες. Ο Πάρκερ, ο Γάλλος, ο οποίος στα γεράματα κατόρθωσε να πάρει ένα ευρωπαϊκό και ήταν συνέχεια εκεί παρόν. Και έρχεται στους δικούς μας και θέλουν ξεκούραση.
0: Εντάξει, βέβαια, είμαι στην ίδια λογική, στην ίδια κατηγορία. Εγώ θα κατέβασα και τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Και παρόλα αυτά συμμετείχε κανονικά και στα δύο παιχνίδια.
1: Μα εγώ αν έγινα και τον ετώ σχολιάζω αυτούς
0: και που δεν το πήγαν. Λέω ως Ολυμπιακός τώρα, έτσι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Μα συμφωνώ απόλυτα, αλλά σχολιάζω αυτούς που δεν πήγανε. Δεν σχολίασε
0: αυτούς που πήγανε. Ας το δει ομοσπονδία όμως. Γιατί ναι. Υπάρχουν αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε για κάποιους λόγους. Και υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξέρω, εντάξει, καταλαβαίνω και τι...
1: Μα όλοι να μην μπορούν να πάνε, ρε Μανώλη.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, να το δει ομοσπονδία, ξαναλέω.
1: Να το δούνε. Και λέω κι εγώ, οι συνέπειες ποιες είναι. Αρνείσαι, δεν ξέρεις, δεν σε ξανακαλάω. Ας παίρνουμε τα πιτσιρίκια. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Όλοι οι παιχταράδες πάνε και βοηθάνε. Η Ουκρανία, ξεχνά το όνομα, το όνομα του παίκτη, έχει ένα παίκτη ο οποίος παίζει στο NBA, το ξεχνάω. Ο οποίος έπαιξε προχθές, νίκησε με καμία 33 πόντους η Ουκρανία και ήταν κορυφαίος. Και επειδή θα παίξουμε μαζί τους, σκεφτόμαστε να είναι στους μήνες που θα είναι, έχει αρχίσει το NBA για να παίξει μαζί μας. Κατεβαίνουν δηλαδή όλοι, ρε παιδί μου, και παίζουν. Και έχει στους δικούς μας, δηλαδή μπροστά σε αυτούς τους παίκτες που λέμε, ποιοι είναι οι δικοί μας οι Έλληνες οι περισσότεροι που δεν πάνε. Τι είναι. Και αυτό δεν σημαίνει προσέξεις στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που λέει περισσότερο η όρεση, περισσότερο τα χτυπήματα, πολύ πιο σοβαρά κτλ. Έχει δει πολλές φορές να λένε δεν θα παίξω για ξεκούραση. Ή έχει δει πολλούς παίκτες, γιατί θα βάλω και τους Σπανούλη μέσα, όπως και το Διαμαντίδη, να λένε ότι στα 30 μας σταματάμε την εθνική. Δηλαδή, τι γίνεται
0: αυτό. Δημήτρη, ο καθένας δυστυχώς ή ευτυχώς ο καθένας το βλέπει όπως ο ίδιος κρίνει και παίρνει τις αποφάσεις του με τα δικά του
1: κριτήρια. Λοιπόν, όπως είπες, συμφωνώ. Εγώ όμως, σαν ομοσπονδία που λες, ή σαν προπονητής, δεν σε ξανακαλάω. Αυτό που κάνει παραδείγματος χάρη ο Χάγκελ με τον Γιωργάτο. Του βγάλε γλώσσα, τον απέκλεισε. Ο Γιωργάτος ήταν ο καλύτερος αριστερός που πήγε της Ευρώπης τότε.
0: Ναι, τότε ήταν όντως.
1: Λοιπόν, τον απέκλεισε, δεν τον απέκλεισε το Ζήκο. Μιλήσαμε ποτέ έπαιξε τελικό Champions League με τη Μονακό, δεν τον κάλεσε ποτέ. Το Σολτίνι. Δεν τον κάλεσε ποτέ.
0: Ας τα βρει η Ομοσπονδία και ο προπονητής, γιατί και ο Σπανούλης έκανε, εντάξει, στις δηλώσεις του είπε κάποια πράγματα με τον τρόπο του. Ας τα βρούνε, γιατί νομίζω ότι η δήλωση, το σημείο δηλαδή με τη μεγαλύτερη σημασία, είναι ότι πρέπει όλοι να συναισθανθούν πού παίζουν και τι φοράνε, τι έχουν πάνω στη φανέλα τους.
1: Τέλος πάντων, να προλάβω να πω και κάτι για το Λάδι, που πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας μια ακραία λέξη θα σε κουφάνω, που υποθέτω δεν το γνωρίζεις. Λοιπόν, ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων. Πόσο θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σου η τιμή, να πεις ρε παιδί μου ότι είναι τσάμπα, που ας το δίνει τσάμπα, στο σούπερ μάρκετ?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, είδα εγώ μία τιμή η οποία λήγει στο 8 του μηνός 9.
0: Προσφορά.
1: Ναι. Mm. Κοίταξα σε όλα τα σούπερ μάρκετ και ήταν το τετράλιτρο 32, 33, 34 ευρώ. Και άρχισε τώρα, εγώ ψαχνόμουν και λέω, λες να έχει κανένα πρόβλημα, του πάρω ας πούμε και να πάθω τίποτα.
0: 8 ευρώ το λίτρο.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Λοιπόν, ξέρεις ουσιαστικά πόσο το πλήρωσα. 14 ευρώ τα 4 λίτρα. 3,5 ευρώ το λίτρο.
0: Α, η προσφορά, ναι.
1: Δηλαδή από 39 το είχε πάει 31,5.
0: Ναι.
1: Και μου, αν το αγόραζα, ένα όμως, αν είχε ας πούμε την κάρτα και ίσω να είχε και την εφαρμογή, ένα, σου έκοβε από τα 31,5 σου έκοβε και 16,5. Στα επέστρεφε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στα 14. Και έβγαλε και δεύτερη κάρτα, γιατί ήταν της μάζα μου και εγώ, και πήρε κι άλλο
0: ένα. Άλλο ένα τετράλιτρο.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Είναι λογική. Και σε λέω, κοίταξα σε όλα. Και εντάξει, μπήκα μέσα και στο ίντερνετ και λέει τα καλύτερα λόγια σαν ελαιόλαδο. 14 ευρώ τώρα τα 4 λίτρα.
0: Εντάξει, καλή προσφορά, πολύ καλή.
1: Τέλος πάντων. Με αυτά θα ζούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημητρή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργη. Έπεσε η γραμμή. Γεια κύριε Ειρήνη, για ξανακαλέστε τον Γιώργο. Τον έχουμε, έλα Γιώργο.
2: Ποια γραμμή έπεσε? Εγώ σε ακούω.
0: Ναι, αλλά εγώ ακούγα τούτου. Τι να κάνουμε, έλα.
2: Άκουσα το τρίτο προηγούμενο. Καλησπέρα, λέω, και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Μετά το ξεφτιλίκι του Τραμπ, αυτό το έσχος, που ένα άθλημα το οποίο είναι το άθλημα των φτωχών, το άθλημα του απλού λαού, το άθλημα της δημοκρατίας και της ελευθερίας και το άθλημα που μπορεί οποιοδήποτε να κερδίσει τον οποιοδήποτε, φτάνουμε στο σημείο ο νέος Χίτλερ, ο νέος Τσάκη, γιατί περί Τσάκη πρόκειται, ξέρεις την ταινία τον Τσάκη,
0: ναι. Έτσι,
2: ο νέος Τσάκη, ο γερασμένος Τσάκη, με εντολές από γραφείο και με τον άλλο τον Καραφλομπέκατσο, τον Ιφαντίνο, λοιπόν, να εκτελεί τις εντολές του στο ακέραιο.
0: Ναι, πάντως, συγγνώμη Γιώργο, πάντως για μένα η ντροπή δεν είναι του Τραμπ, είναι του Ιφαντίνο. Με τον Τραμπ γελάω.
2: Όχι, ακούσαμε. Η ντροπή, εμένα δεν θα μου γυρίσεις, η ντροπή ξεκινάει από τον Τραμπ.
0: Δεν μπορώ να πω την άποψή μου, δεν κατάλαβα.
2: Ωραία, πες εσύ την άποψή σου, θα ακούσω εγώ.
0: Σου είπα.
2: Δεν σε βγάλω στον αέρα, μάλλον. Λοιπόν, να βγω από την δικιά μου άποψη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι για μένα η ντροπή. Ότι για μένα η ντροπή είναι του Ιφαντίνο, με τον Τραμπ γελάω.
2: Ωραία.
0: Αυτό.
2: Εγώ δεν γελάω με τον Τραμπ. Εγώ το θεωρώ επικίνδυνο αυτό που κάνει ο Τραμπ.
0: Επικίνδυνο το θεωρώ και εγώ.
2: Αυτό που κάνει ο Τραμπ το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι, επικίνδυνο το θεωρώ και εγώ. Και επικίνδυνο θεωρώ και το ότι βλέπω αυτού που είναι από πίσω του στη δήλωσή του που γελάνε όταν λέει ότι ο διαιτητής είναι και λίγο ύποπτος, ο οποίος διαιτητής δεν θα δίνε τίποτα αν δεν τον καλούσε το ΒΑΡ. Αλλά εντάξει, εδώ δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα, ξέρει την το ΒΑΡ.
2: Ναι. Εγώ λοιπόν άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ένας έχει ξεφύγει τελείως από τον Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά βγαίνει και μας λέει ότι εγώ θα αποφασίζω για ό,τι θέλετε και για ό,τι κάνετε, για μένα το λάθος το κάνουν οι 4 ομοσπονδίες. Εγώ, αν ήμουν η Ομοσπονδία της Αγγλίας, θα ερχόμουν σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία της Αργεντινής, με την Ομοσπονδία της Ισπανίας τώρα και με την Ομοσπονδία της Γαλλίας τώρα, σήμερα, ακόμα και αν αποκλειστεί. και θα έλεγα φεύγω το παγκόσμιο κύπελλο,
0: ναι.
2: Αποχωρούμε οι τέσσερις, ας το πάρετε μόνοι σας. Και να πάνε να εξαργυρώσουν τα εισιτήρια πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο που τα έχει πληρωμένα με 20 και με 30 χιλιάδες δολάρια και με 15 χιλιάδες δολάρια και με 2 χιλιάδες δολάρια και με 5 χιλιάδες δολάρια, να τον κάνω τον τραπ να χοροπηδάει ολόρθος. Καλά ρε, πήγατε και δώσατε. Πρώτα απ' όλα θέλω σήμερα. Σήμερα είναι προσωπική μου. Δεν ξέρω αν θα γίνει, μπορεί να μην γίνει. Θέλω σήμερα να δώσουν 3 μπέναλτι έξω από την περιοχή υπέρ του Βέλγιου, 2 goal of sight, να είναι 5-0 το σκορ. Και με το που θα σηκώσουν, να δώσουν και 2 κόκκινες κάρτες κατευθείαν, να του βγάλει έξω.
0: Μην γίνει ανάποδα, φοβάμαι.
2: Εγώ θέλω να γίνει. Πρόσεξε. Ανάποδο δεν θα γίνει, γιατί του διαιτητές του έχει η UEFA που είναι κόντρα. Δεν του έχει η FIBA. Οι διαιτητές του έχει η UEFA. Ας δώσει εντολές η UEFA, σφάχτε την στο γόνατο. Αφήστε τους με 8 παίχτες και σπάχτε τους στο γόνατο. Μόνο έτσι πρέπει, αυτοί μόνο έτσι παίρνουν χαμπάρι. Μόνο έτσι, άμα δεν τους αρέσει, όπως είπε ο Φίλος Βαλίδης, να βάλουν τα πολυβόλα απ' έξω και αν δεν πάρουν το παιχνίδι να αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως πάνε και σκοτώνουν κόσμο.
0: Μεγάλη απόδραση στον 11, το έχεις δει?
2: Ναι, πώς δεν το έχω δει.
0: Ταινιάρα.
2: Ναι, λοιπόν, αυτός είναι ο τραπ. Αυτή είναι η Αμερική σας. Αυτός ο Χάλιας εκεί, αυτός ο Μπόζο, όπως λένε στην Αγγλία, Μπόζο τους αποκαλούν αυτούς. Αυτός είναι. Ο Βαψωμαλιάς Μπόζο. Με το καροτή μαλλί. Αυτός είναι. Πήρε σήκω στο τηλέφωνο ο πρόεδρος της Αμερικής να παρέμβει σε ένα σπορ, πρόσεξε, παράνομα. Ούτε καν να έχει δίκιο. Και με αναστολή κόκκινη. Τι αναστολή έχει να ακούσει με αναστολή,
0: ναι,
2: κόκκινη?
0: Από εδώ και πέρα θα θεσπιστεί κόκκινη με αναστολή.
2: Και αύριο, άμα ήδη από ό,τι ξέρω, η Γαλλία νόμιζε για μια κίτρινη. Ξεκίνησαν τα όργανα, το ξέρεις αυτό?
0: Όλοι θα ζητάνε τώρα τέτοιο. Ναι.
2: Πρόσεξε. Και βάζει δικηγορικά γραφεία μεγάλα της Νέας Υόρκης, εδώ που είμαι.
0: Α, δεν το ξέρω.
2: Λες και έχουν. Βέβαια. Τα οποία στείλανε στην UEFA επιστολή λέγοντας ότι το 62 Ουγγαρίτσα είχε το ίδιο θέμα. Στο 62 δεν υπήρχε ούτε VAR.
0: Και τότε, γιατί έβλεπα τώρα στην ΕΡΤ, τους τίτλους όμως, δεν πάω να δω την εκπομπή, ότι και τότε είχε υπάρξει πολιτική παρέμβαση.
2: Ναι, αλλά το 62, το ξαναλέω, μιλάμε για 63 χρόνια, 64 χρόνια πριν, δεν υπήρχε ούτε VAR, ούτε AVAR. Οι κανόνες του ποδοσφαίρου τότε κάνανε 2 αλλαγές, όχι 5. Έτσι δεν είναι? Cool break δεν υπήρχε. Έτσι δεν είναι?
0: Καλά, cool break δεν, και εγώ ρώτησα προχτές αν όλα αυτά που έρχονται θα φέρουν μαζί και την ενυδάτωση. Α, το δούμε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
2: Φίλε, άκουσέ με. Εδώ το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι για να το γελάμε. Όταν φτάνει ένας σε τέτοια θέση ο Ινφαντίνο μέσα στη FIBA να δέχεται από κάποιο μπόζο εντολές για το πώς θα παίζεται, πώς θα αλλάζει τους κανονισμούς ποδοσφαίρου, αυτό είναι όχι επικίνδυνο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι σκάνδαλο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θα πρέπει οι σοβαρές ομάδες, και βάζω πρώτη την Αγγλία, που είναι ο ιδρυτής του ποδοσφαίρου κατά ΕΜΕ, μαζί με τη Γαλλία, μαζί με την Αργεντινή και τώρα και η Ισπανία, να αποχωρήσουν από το παγκόσμιο κύπελο.
0: Δεν θα το κάνουν, Γιώργο.
2: Δεν θα το κάνουν, αλλά εγώ θα. Δηλαδή, αυτό θα, να τους τεινάξουν στον αέρα. Αυτό έτσι και γίνει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Θα έχει ενδιαφέρον. Και ένα δεύτερο. Άμα δεν το κάνουν αυτό, θα προτείνω κάτι στην ελληνική κυβέρνηση τώρα. Εγώ. Να δω τι μάγκες είμαστε εμείς. Κάθε 4 χρόνια δίνουμε την Ολυμπιακή φλόγα.
0: Ναι.
2: Να απαγορεύσει, θα απαγορεύσει. Δικαίωμά μας δεν είναι. Έτσι γουστάρουμε και τα αλλάζουμε. Όπως εσύ έτσι γουστάρεις και εμείς το αλλάζουμε και σου απαγορεύουμε να κατέβεις Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν σε δεχόμαστε τα χώρα. Δεν δεχόμαστε την Αμερική να παρευρεθεί στους Ολυμπιακούς αγώνες. Με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν δίνουμε τη δάδα. Έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη και αυτά που έχουν παντελόνια. Κατάλαβες, φίλε Μανώλη? Εγώ έτσι τα βλέπω. Να τους δώσεις, δεν τους δώσεις καμία. Κάντους ένα τέτοιο, να δεις πώς θα τους κουνηθεί ο εγκέφαλος οικονομικά, κάτι κοκακόλες και όλοι αυτοί. Αλλά πού να τα κάνεις, σας τα πω Σαμαράς. Θέλεις και κυβέρνηση,
1: Μητσοτάκης δεν κυβέρνηση. Κοίτα τι σου είπε ο Σαμαρά σήμερα και τι έχει κάνει. Έχει βγάλει το μαρινάκι να κάνει να λέει αερολογίες. Σας έχει κόψει κρύος υδρότας. Και εγώ είμαι αντισαμαρά, δεν το στηρίζω. Αλλά το χαίρομαι γιατί τους έχει κάνει μία χόρτα. Τους έχει κάνει μία χόρτα. Δεν έχετε λέει αποθυμένα τη στιγμή της Μπακογιάννης. 17 χρόνια περάσανε και ακόμα δεν έχει συνέλθει την ήττα σου. Έτσι δεν τη είπε.
0: Ναι, έκανε μια τέτοια, ένα τέτοιο βιντεάκι.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Για να καθαρίσετε. Ο άλλος βγήκε και έβαλε το Σαμαρά ίδιο με τον Τζίπρα, με τον Ανδρουλάκη. Είναι αυτά που λέτε, Γεωργιάδη. Από πού προκύπτει αυτό? Κρύος υδρότας. Τους έχει πιάσει κρύος υδρότας. Θα τις χάσουνε, θα τις χάσουν πανηγυρικά. Και ο θόρυβος που θα σκάσουν κάτω θα είναι τέτοιος που θα κάνει 7,5 ρίχτερ σεισμό. Μεγάλο μπούμ θα είναι αυτό. Να το ξέρεις. Δεν ξέρω ποιος θα βγει. Πάντως να ξέρεις ότι θα τις χάσουν και θα τις χάσουν από το Σαμαρά. Θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος.
0: Το έχεις ξαναπεί Γιώργο, δεν ξέρω. Εγώ δεν το... Δεν ξέρω τι να πω. Περιμένω.
1: Εγώ το... Εσύ, μα δεν άκουσε με ο Σαμαράς, δεν είναι κορόιδο.
0: Δεν είναι κορόιδο
1: να πάει να κάνει το κόμμα όποτε θέλει ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, όχι, προφανώς και έχει τους λόγους που περιμένει.
1: Θα του το κάνει το κόμμα την ώρα που θα το χτυπήσει.
0: Εγώ απλά περιμένω να δω τώρα τι θα γίνει με το θέμα των υποκλοπών.
1: Τι να γίνει με το θέμα των υποκλοπών,
0: εντάξει, η παράσταση που έχει κάνει στον Άριο Πάγο, που ζητάει διερεύνηση για την υποκλοπή, για τις υποκλοπές που αφορούν το πρόσωπό του, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, για πάμε, τι ενδιαφέρον έχει, τι περιμένεις να βγει ο Άριος Πάγος, ο Άριος Πάγος.
0: Κοίτα να δεις,
1: Άριος Πάγος, ας πούμε, για κάτσε ρε φίλε,
0: όταν ο Σαμαράς,
1: κάτσε ρε. Ο Άριος Πάγος είναι αυτός που έβγαλε κάποιες αποφάσεις ότι οι περικοπές των συντάξεων, λέω εγώ τώρα.
0: Όχι, όχι, περίμενε, εγώ σου μιλάω τις υποκλοπές.
1: Ενώ είναι αντισυνταγματικές, σε περίπτωση εκτάκτων ανάγκης, δηλαδή λες και είχαμε πόλεμο, αυτό είπε ο Άριος Πάγος. Τις θεώρησε δίκαιες, αλλά την ίδια στιγμή που κάνει αυτές τις δηλώσεις δικαιώνει τους δανειολήπτες με τα κόκκινα δάνεια, ενώ έχουν φύγει στα φανς το 60% των σπιτιών.
0: Ναι, μην μπλέξεις
1: όμως. Και τώρα αυτοί, περίμενε, και αυτοί που χάσαν τα σπίτια τους αυτή τη στιγμή, που τα έχουν χάσει ήδη, δεν λέω για αυτούς από εδώ και πέρα, που θα κρατήσουν τον νόμο που δικαιωθήκανε. Εγώ μιλάω για αυτούς που πληρώσαν τόσα χρόνια με έναν άδικο νόμο.
0: Αν υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν χάσει τα σπίτια τους, ενώ
1: δεν υπάρχουν,
0: περίμενε ρε Γιώργο να ακούσεις. Περίμενε να ακούσεις.
1: Ναι,
0: αν υπάρχουν δανειολήπτες που έχουν χάσει το σπίτι τους, ενώ ήταν στον νόμο Κατσέλη και έχασαν τη ρύθμιση λόγω των υπέρογκων χρεώσεων,
1: ναι,
0: και τώρα δικαιώνει ο Άριος Πάγος τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά απορίας άξιων το τι θα γίνει. Αλλά δεν έχω στοιχεία για το πόσοι ήταν στο νόμο Κατσέλη και έχασαν το σπίτι. Έστω, αν υπάρχει λοιπόν έστω και ένας. Αν υπάρχει έστω και ένας.
1: Είναι σίγουρο, όχι αν. Είναι
0: ναι, επειδή εγώ δεν το έχω, δεν έχω τα στοιχεία του, γι' αυτό λέω αν.
1: Δηλαδή τα στοιχεία ποιος περιμένει να στα δώσει, ρε Μανώλη.
0: Ρε Γιώργο, θες να σου πω ότι υπάρχει χωρίς να ξέρω αν υπάρχει.
1: Όχι, εγώ... ρωτάω. Να μάθω, ρε παιδί, από πού θα πάρουμε τα στοιχεία.
0: Εγώ θέλω να μάθω
1: από πού θα πάρουμε τα στοιχεία αυτά.
0: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο ίδιος να κινηθεί και να αξιώσει από το φαντ που του πληστηρίασε το σπίτι, αποζημίωση ότι προβλέπεται. Να βάλει το δικηγόρο του, δεν θα το κάνει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ εγώ να ξέρω ποιος ήταν και τι έκανε.
1: Από το δικηγορικό σύλλογο περιμένω να μας βγάλει, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχει όχι ένα, χιλιάδες, αλλά εγώ θα σου πω ένα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει έστω και ένα σπίτι.
0: Ίσως ο δικηγορικός σύλλογος να μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, δεν ξέρω.
1: Και να την αναλάβει και να ξεκινήσει. Και θέλω να δω πώς θα πάνε να πάρουν το σπίτι. Πρόσεξε τι θα σου πω τώρα. Από κάποιον που έχει χτυπήσει τον πληστηριασμό και το έχει πάρει από κόκκινο από φαν, δηλαδή το δικό σου το σπίτι, ενώ ήσουν στον νόμο Κατσέλη, στο πήρανε παράνομα, ήρθα εγώ που δεν ήξερα τίποτα. Πήρα το σπίτι το δικό σου μέσω φαν και θα έρθεις εσύ να μου πεις τι τώρα. Δώσ' μου το σπίτι και τα λεφτά τα δικά μου που έχω δώσει. Αυτά που έδωσα για να πάρω το σπίτι το δικό σου που
0: Καλά, δεν θα, δεν, νομίζω ότι δεν θα φτάσει. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω δεν θα φτάσει σε τέτοιο σημείο. Θα τον αποζημιώσει για το, για το, για το ποσό, δεν ξέρω γιατί ποσό. Δεν θα τους γυρίσει το σπίτι πίσω. Αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Α, δηλαδή το σπίτι είχα δει οριστικά και αμετάκλητα.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
2: Δεν μου λες κάτι να ρωτήσω, ωραία.
0: Και φαντάζομαι, σου λέω, δεν είμαι νομικός.
2: Ναι, συζητάμε ρε παιδί μου.
0: Ναι, δηλαδή πιο εύκολο λοιπόν, είναι να τον αποζημιώσει για το, για την αντική, δεν ξέρω, για το ποσό που όφιλε.
2: Και το κόστος αυτό.
0: Ναι, παρά να του γυρίσει πίσω το σπίτι και να πρέπει μετά να αποζημιώσει και τον άλλο που έχει χτυπήσει το σπίτι στον πληστηριασμό. Δεν ξέρω, είναι πολύ μπερδεμένο.
2: Ωραία, άσε λοιπόν τον έναν από αυτός που το έχει παρά τον πληστηριασμό. Μιλάω για αυτόν που το χάσε. Αυτός που το χάσε θα έχει το δικαίωμα να κινηθεί νομικά κατά των εισαγγελέων και των δικαστών που είχαν αργήσει την απόφαση και δεν τη βγάλανε με αποτέλεσμα να χάσει το σπίτι του.
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Γιατί η καθυστέρηση στην απόφαση δεν συνιστά παράπτωμα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος μέσα στον οποίο να πρέπει να βγει απόφαση.
2: Τότε θα πρέπει να υπάρχει αναβολή όταν, άκουσε με Μανώλη κάτι που θα σου πω. Όταν περιμένεις μία απόφαση και δεν είναι ελλειμμένη ότι το σπίτι το δικό σου να το πάρεις, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και του κάθε δικαστηρίου θα πρέπει να είχε βγάλει μία απόφαση προσωρινή και θα πει μέχρι να εκδοθεί η original απόφαση. Αυτή που είναι η τελειωτική, όπως τώρα που βγάλανε ότι ο κόσμος δικαιούται τα σπίτια του με το νόμο Κατσέλη.
0: Δεν θα εκτελούνται πληστηριασμοί.
2: Δεν θα εκτελούνται.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Άρα λοιπόν φίλε, αν έχουν εκτελεστεί, θα πρέπει λοιπόν οι δανειολήπτες που χάσαν τα σπίτια τους να κινηθούν κατά την άποψή μου. Και νομικά κατά των δικαστών αυτών που δεν εξασφαλίσανε στους ανθρώπους μέχρι να βγει η απόφαση να μην χάσουν το σπίτι τους. Αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω, τι λέω, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις τι ισχύει, αλλά θα κάνω μια κουβέντα με το Δικηγορικό Σύλλογο, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον σαν προέκταση να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πρόσεξε, και δεν είναι απλό ενδιαφέρον. Θα πρέπει να δούμε. Πρόσεξε, δείχνει άλλο θα σου πω. Τα σπίτια που χαθήκανε από τα fans που τα πήρανε μέχρι που βγήκε η απόφαση αυτή, τι σπίτια ήτανε, σε ποιες περιοχές ήτανε, πρόσεξε τι σου λέω Μανώλη. Εγώ για να σου το λέω έτσι κάτι μπορεί να πω.
0: Είναι πολύ σύνθετο αυτό που περιγράφεις.
2: Βέβαια.
0: Πάντως μαθαίνω ότι εστάλει ένα εξώδικο στο Στουρνάρα.
2: Ναι.
0: Για όλη την ιστορία με τα fans. Αλλά ναι. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να βρω πρόσωπα.
2: Το οποίο το έστειλε το εξώδικο ποιος?
0: Το στείλανε δανειολήπτες.
2: Α, μάλιστα. Καλά, το εξώδικο δεν είναι και τίποτα.
0: Δεν είναι, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα.
2: Ένα πρώτο βήμα.
0: Εντάξει, το δεν είναι, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα.
2: Όφιλε λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι το κράτος δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Και γι' αυτό και τους έχει κόψει κρύος υδρότας, γιατί σκέφτονται ότι τους ξέρει από μέσα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς τους ξέρει από μέσα. Ξέρει ο Σαμαράς πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά που χρησιμοποιούν χρόνια τώρα, πώς θα μπορέσουν να κάνουν. Και επειδή ξέρουν ότι θα τα αποφύγει, αυτές τις λούμπες που κάνουν θα τις αποφύγει, κρύος υδρότας τους έχει κόψει στο χοπί. Και θα το δεις, στο ξαναλέω, ο κρότος που θα πέσει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω ποιος θα βγει. Αλλά το σκάσιμο που θα κάνει θα δημιουργήσει τσουνάμι και ρίχτερ πάνω από 10%. 10 ρίχτερ. Γράφτο, στο λέει ο Γιώργος. Με το Σαμαρά δεν θα καθαρίσουν.
0: Για να δούμε.
2: Δεν θα καθαρίσουν. Αρκεί να είναι ξύπνοι στην αντιπολίτευση, το ξαναλέω, ξύπνοι, και να εκμεταλλευτούν σωστά την κατάσταση τουλάχιστον για μια φορά. Έστω και το ιδιωτικά. Για να πάρουν τα ενία της κυβέρνησης και να φύγει αυτή η λέλαπα. Αυτή που κουνάνε το δάχτυλο.
1: Φίλε Μαρέλη, καλό υπόλοιπο.
0: Να σε καλά,
1: Γιώργη. Μπορείς να πεις τη γνώμη σου, άμα θέλεις.
0: Όχι, γιατί είναι, δεν είναι. Γεια σου, Γιώργη. Καλό βράδυ.
1: Γεια.
0: Μην ξεχνάμε, λέει, το ποδόσφαιρο είναι σοου ψυχαγωγία και πολλά πολλά χρήματα για ορισμένους. Σοου, ναι, εντάξει, σοου είναι, όντως. Αλλά δεν είναι για όλους σοου, δηλαδή. Εντάξει, είναι όμως πάρα πολλά χρήματα. Ρε Σιλή Μανώλη, δεν καταλαβαίνετε από την απέτηση του Τραμπ. Είπε του Ιφαντίνο να πάρει πίσω την κάρτα γιατί ήταν κόκκινη. Άρα κομμουνιστική ολαγόπια. Το σχόλιο το σημερινό, αυτό διάβασα. Με τον Ιφαντίνο και τον Τραμπ και τη. Το τρόπαιο με τα οπίστια. Τα πάμε αυτά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Εβδομάδα λέει ποδοσφαίρου σίγουρα για πολλούς στιγμές ανακοχής προβλημάτων και καθημερινότητας. Δεν ξέρω, κύριε Λευτέρη, αν κάνουν πίσω τα προβλήματα λόγω ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω. Όντως, λέει Παρδάλη, τι πλάκα έχετε, ρε. Ο Γεωργάτος ήταν ο καλύτερος αριστερό μπακ εκείνη την εποχή και ο Ρομπέρτο Κάρλος ο δεύτερος. Ο Ρομπέρτο Κάρλος έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος. Τι πλάκα έχεις και εσύ, ρε φίλε. Ο Γεωργάτος ήταν εκείνη την περίοδο το καλύτερο αριστερό μπακ που είχε η Ελλάδα. Έπαιζε ο Ρομπέρτο Κάρλος στην Εθνική. Εντάξει, εγώ κάποια φορά αυτά που λέω δεν τα σκέφτομαι. Εσύ που τα γράφεις κιόλας, δεν τα σκέφτεσαι πριν τα στείλεις. Ε, είπα Ευρώπη. Ε, ακόμα και έτσι ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι Βραζιλιάνος. Το ποδόσφαιρο έχει σταματήσει να είναι το άθλημα του φτωχού εδώ και 30 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ναι, δεν είναι. Δεν είναι, αλλά ο κόσμος που το παρακολουθεί σε γενικές γραμμές είναι. Δεν είναι κόσμο. Έλα. Γιατί και στο γήπεδο. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ φθηνά εισιτήρια. Δεν μιλάω για το Μουντιάλ. Για το ποδόσφαιρο γενικά. Εδώ σου λέω να πας σε σουίτ ή να πάρεις τις καλύτερες θέσεις σε διαρκείας. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος παίρνει από συνδέσμους εισιτήρια για τα, μιλάω για τα πρωταθλήματα. Υπάρχει, δεν θέλω να πω φτωχολογιά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με την ομάδα τους και δίνουν από το υστέρημά τους για να πάνε να δίδουν. Δεν είναι, έχει πολύ χρήμα το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος που το παρακολουθεί του τρέχουν από τα μπατζάκια. Είναι κομπλεξική, λέει. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, άντε. Καλή επιτυχία. Λέτε, λέει, να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία. Ο πρόεδρος είναι απρόβλεπτος. Μπορεί και να έρθει ξαφνικά. Ναι, ναι. Ξαφνικά θα έρθει. Έτσι ξαφνικά που τραγουδάει και ο Ρέμος. Μην παραξενευτείτε, λέει, αν δείτε τα Αμερικανά για να σηκώνουν Μουντιάλ και απονομή θα κάνει ο Τραμπ. Γίνεται πολιτικό το ζήτημα, γιατί ο Τραμπ θέλει να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στον Πούτιν και στους άλλους ηγέτες του κόσμου. Και τι θα το δείξει μέσω του Μουντιάλ και πού στον Πούτιν που η Ρωσία έχει να συμμετάσχει είτε σε ομαδικά είτε σε ατομικά αθλήματα, δεν ξέρω εγώ από πότε. Σιγά. Ότι είσαι το αφεντικό το δείχνεις με το Ιράν. Δεν το δείχνεις με το Μουντιάλ. Εγώ πιστεύω θα αποκλειστεί η Αμερική απόψε. Μανώλη λέει καλησπέρα Φορσέγγεν. Μιας και αναφερθήκατε στην εθνική μπάσκετ, εγώ έχω λέει μια λίγο αναρχική άποψη. Γιατί λέει στα παράθυρα να παίζουν οι δεύτεροι παίκτες και όταν προκρίνεται στα τουρνουά εθνική να έρχονται οι NBA και οι βασικοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που δεν κατεβαίνουν στα παράθυρα. Ο κάθε Καλαϊτζάκης και Λαρετζάκης δεν νομίζω ότι αισθάνονται αδικημένοι. Ναι. Δεν ξέρω αν αισθάνονται, αλλά για μένα είναι. Αν και θεωρώ υποχρέωση του κάθε Έλληνα να αγωνίζεται για την εθνική του, αλλά μπορεί να αισθάνεται, ρε παιδί μου, ότι τι είμαι εγώ. Αυτοί λέει που συμμετέχουν στα παράθυρα, έστω στο μεγαλύτερο μέρος των παραθύρων, αυτοί να συμμετάσχουν και στα τουρνουά. Δεν με νοιάζει αν θα παίζει ο Αντετοκούμπο ή ο Σλούκας ή ο Ντόρση. Να παίζουν τα παιδιά που μας πάνε στα τουρνουά και ας βγαίνουμε και τελευταίοι. Και ας βγαίνουμε εκεί τελευταίοι. Τουλάχιστον θα παίζουν με την ψυχή τους και αυτό είναι που μετράει. Δεν διαφωνώ. Αν εξαιρέσουμε τον Αντετοκούμπο που δεν ξέρω αν μπορούσε να έρθει τώρα να παίξει, μπορεί και να μπορούσε. Αν δηλαδή τι ρήτρες έχει, αυτό εννοώ. Αλλά για όλους τους άλλους συμφωνώ. Λέω δεν ξέρω, για να μην πω κάτι και δεν ισχύει. Γιατί με το NBA είχε κάτι ρήτρες περίεργες. Αλλά ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω και τον όρο παράθυρο. Τι πάνε παράθυρο. Τσακιστούν όλοι να γυρίσουν πίσω, δεν κατάλαβα. Εθνική παίζει. Καλημέρα, λέει, με κούρασαν τα αθλητικά, αλλάζω θέμα. Τους 222 βουλευτές που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο στις 14 Αυγούστου 2015, μην ξεχνάτε. Αυτό είναι το διακομματικό γκρουπ που πρέπει να σπάσει ο λαός αν θέλει να δει καλύτερες μέρες. Κύριε Πάνο, δεν θέλω να σας πω να μην τρέφετε μεγάλες προσδοκίες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, 33 λεπτά μετά τη μία. Στο τελευταίο ημίωρο έχουμε μπει, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Δηλαδή μου λέει αν δεν βγει ο Μητσοτάκης ποιος θα βγει. Για πες ρε Νικό. Κύριε Κώστα, αν ήξερα ποιος θα βγει τώρα δεν συζητούσαμε. Πιθανότατα δεν θα ήμουν καν εδώ. Πραγματικά λέει για να συνδέσεις Μπάλογκαν Τραμπ Ινφαντίνο με την Ελλάδα. Δεν έκανε καμία σύνδεση. Συγγνώμη, δεν έκανε καμία σύνδεση Γιάννη ο Γιώργος με την Ελλάδα. Πού την άκουσες τη σύνδεση? Αυτό για τη φλόγα έχει υποθεί άπειρες φορές για διάφορες αφορμές. Αλλά με το Μπαλογκάν, τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο δεν υπήρξε καμία σύνδεση. Εκτός αν συμμετέχουμε σε καμία... Είμαστε σε καμία, πώς το λένε, ομάδα με Αργεντινή, Γαλλία και Ισπανία και τους λοιπούς. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Σταυρακάκης, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA είναι, έβγαλε ανακοίνωση για την υπόθεση. Είναι 871 λέξεις και περιλαμβάνει 13 σημεία. Δεν εξηγεί ουσιαστικά το λόγο που φτάσαμε στην ακύρωση κατά μία έννοια της κόκκινης χάρτας στον Αμερικανό επιθετητή. Κατά μία έννοια. Μία είναι η έννοια. Ακύρωση της κόκκινης χάρτας. Μάλλον ακύρωση της ποινής για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί υποτίθεται ότι η κόκκινη χάρτα υπάρχει και μεταφέρεται σε άλλο χρονικό σημείο. Ωστόσο, λέει, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκανε χρήση της διακριτικής ευχέρειας που της παρέχει το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, σύμφωνα με το οποίο δύναται να αναστείλει την εκτέλεση οποιοδήποτε πειθαρχικού μέτρου, και αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μιας αγωνιστικής για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Ωραία. Από εδώ και πέρα λοιπόν, κάθε ομάδα που θα δέχεται κόκκινη χάρτα θα προσφεύγει στη FIFA και με δεδομένο το άρθρο 27 και το δεδικασμένο θα αιτείται και θα απαιτεί την αναστολή του μέτρου για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Αυτό το οποίο πετυχαίνει, αυτό είναι. Γιατί όταν θα έρθει αύριο μια άλλη χώρα και θα ζητήσει αναστολή της τιμωρίας ενός παίκτη της που έχει τιμωρηθεί με κόκκινη, τι θα πει η FIFA? Θα τους πει άρθρο 27. Υπόθεση Μπαλογκάν. Δεδικασμένο. Ελάτε. Θα μου πεις, θα βρει έναν τρόπο να τα απορρίψει. Μπορεί να βρει. Το θέμα, λέει ο Πάνος, είναι ποιος δεν πρέπει να βγει, κύριε Κώστα. Εντάξει, τώρα ο κύριος Κώστας ρωτάει κάτι που δεν ξέρω ποιος μπορεί να το απαντήσει. Άσε μας ρε Γιάννη, άσε ρε Γιάννη, ξύπνησες τώρα, εντάξει, έλα. Η Βελγική, λέει, Ομοσπονδία γνωστοποίησε πως δεν έχει πάρει ακόμα στα χέρια της καμία επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης, ενώ προανήγγειλαν πως εάν αγωνιστεί ο Μπάλογκαν μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμάζοντας νομική αντεπίθεση. Ποαρό, χαζομάρες. Και τι θα κάνουν δηλαδή? Αν αποκλειστούν και αγωνιστεί ο Μπάλογκαν, τι θα κάνουν? Ό,τι και να κάνουν δεν θα έχει κανένα νόημα. Τώρα το και εγώ να μάθω ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες. Κανείς δεν ήξερε να μου πει. Νομική αντεπίθεση. Ωραία, τι θα κάνουν, να κάνουν μηνύσεις και ενστάσεις και. Εδώ βγαίνει ο άλλος και σου λέει ότι ο διαιτητής είναι και ο διαιτητής ύποπτος. Λέει και να σας πω γιατί είναι. Δεν ήξερα μέχρι τώρα, λέει, την κόκκινη κάρτα. Α, είναι στρογγυλή η μπάλα. Είναι στρογγυλή. Και ξαναλέω, η κόκκινη κάρτα βγήκε από το διαιτητή που κλήθηκε από το βαρίστα, γιατί τη φάση εμείς την είδαμε στο replay, ο διαιτητής δεν μπορούσε να τη δει στην εξέλιξή της, γιατί τον πατάει άσχημα και εγώ δεν πιστεύω ότι είχε πρόθεση. Και γυρνάει και άσχημα το πόδι του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Τι είπε ο Τραμπ, δύο παίχτες πρόχτηκαν. Καλά, ο Τραμπ δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα τώρα. Θα ασχοληθούμε με το πώς είδε τη φάση. Ότι σπρώχτηκαν δύο παίχτες. Που του είχε γυρίσει το πόδι λίγο κάτω από το καλάμι. Θα μπορούσε να του έχει σπάσει. Βιάζε, Δημήτρη, να τα πούμε τώρα. Δεν είναι μηνύματα, δεν βγαίνει άκρη. Μου στείλατε το βίντεο με τον Άδωνη Γεωργιάδη που παραδέχεται ότι τότε περνούσε τα κόκκινα και ότι επειδή δημιουργήθηκε θέμα ζήτησε να επικοινώνει σε μετροχή να πληρώσει το πρόστιμο. Εντάξει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Το πλήρωσε τότε. Θα το πλήρωσε, φαντάζομαι. Το Ρόκο μπορεί κανείς να το επιβάλλει πρόστιμο επειδή γυρνούσε βίντεο κλιπ χωρίς να είναι σε δρόμο και χωρίς να φοράει κράνος. Όχι. Τέλος. Αν μπορούν να σου το επιβάλλουν. Μας πείραξε ο Ρόκος που γύρισε βίντεο κλιπ αυτό που γύρισε και δεν μας πειράζει που μιλάνε οι άλλοι για γκάνια, κοκαίνες και γκόμενες και κοινές, τέλος πάντων. Και η γκόμενά του λέει είναι κοινή και ελάτε τώρα. Ο μιμητισμός, λέει, των νέων, και ενώ άμα ακούνε τα άλλα, άμα ακούνε για κόλλους και βυζιά, ας πούμε, είναι όλα καλά. Αλλά άμα ο Ρόκος καβαλάει τη μηχανή στην παραλία χωρίς κράνος, μακελιό. Ό,τι πείτε. Ξέρεις, Γιάννη, πόσες φορές έχω ακούσει τα τελευταία 30 χρόνια το αν πρέπει η Ελλάδα να δίνει τη φλόγα, σε διάφορες φάσεις της ελληνικής ιστορίας. Θες να κάτσουμε να τις μετρήσουμε? Ακόμα και τότε που χάσαμε τους Ολυμπιακούς το 96, που συζητούσαμε για το άμπε. Εντάξει τώρα. Γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά, καλή βάρδια, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι, ξέρω εγώ, είναι τσακάρο Δευτέρα, τι να πω. Είμαστε πια και πιάνουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Κάθε μέρα τώρα και ανάλογα με τα παιχνίδια που έχει θα είναι και διαφορετική. Λογικό. Για να είμαι ειλικρινής, στο προηγούμενο Μουντιάλ ήμουνα στο 2-5 και το 2-5 είναι άλλο κόλπο για τους ακράτες και ανάλογο και με το που γίνονται τα παιχνίδια και τι ώρα είναι τα παιχνίδια. Ο προκάτοχος λέει του Ινφαντίνο στην Προεδρία της FIFA, Ελβετός Σεπ Μπλάτερ, υπενθύμησε από την πλευρά του ότι οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται με πολιτικά τηλεφωνήματα. Αν ένας πρόεδρος λέει των ΗΠΑ παρεμβαίνει προς τον πρόεδρο της FIFA και ένας ποδοσφαιριστής ξαφνικά παλάστε πριν από ένα νοκάουτ αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου, τότε το ερώτημα είναι αναπόφευκτο. Κουβό βάντης FIFA, έγραψε στο X. Κουβό βάντης που βαδίζεις. Πού υπάγεις. Που υπάγεις είναι το σωστό. Λοιπόν, ο Μπλάτερ καλά τα λέει. Αλλά θα ήθελα να δω τι θα έκανε αν ήταν εκείνος πρόεδρος της FIFA και τον έπαιρνε ο Τραμπ και του έλεγε σβήσε την κάρτα του παίχτη. Εκεί μετράει. Καλησπέρα από την Καγκουροχώρα, Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη. Κατεβαίνει, λέει, η ομάδα του Βελγίου στο γήπεδο. Γίνονται όλα τα τελετουργικά. Και όταν είναι να ξεκινήσει το παιχνίδι, αν οι Αμερικανοί χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο παίχτη, οι Βέλγοι παρατάσσονται στη γραμμή του πλαγίου out επάνω στη γραμμή και αφήνουν τους Αμερικανούς να παίξουν μόνοι τους. Έτσι θα ξεφτυλίσουν και τη FIFA και τον Τραμπ. Ναι, και μετά τιμωρείται η βελγική ομάδα και η βελγική ομοσπονδία για, πώς το λένε, για διακομόδηση του αθλήματος και περνάνε οι Αμερικάνοι με 3-0 χωρίς αγώνα. Ωραίο. Η Λατινοπούλου λέει συχαίνεται τους γύφτους. Θα το σχολιάσετε. Τι να σχολιάσω. Κυρία Λατινοπούλου έχει δικαίωμα να συχαίνεται όποιον θέλει. Δεν είναι δικαίωμά της. Δικαίωμά της είναι. Φαντάζομαι ότι δεν θέλει ούτε να την ψηφίζουν. Έχω επιχείρημα, Γιάννη. Απλά ξαναλέω και μάλλον θα το θυμάσαι και εσύ ότι δεν είναι η πρώτη ότι πολύ πιο επίσημα, όχι μάλλον όχι επίσημα, αλλά παρασκηνιακά πολλές φορές έχει συζητηθεί το αν θα έπρεπε να δίνουμε τη φλόγα. Αυτό. Δεν χρειάζεται να έχω επιχείρημα για να πω την άποψή μου. Ναι, λέει εδώ ο κύριος Νίκος, γιατί ο Μπλάτερ, λέει, ήταν καθαρός. Πάντως δεν είχε υποκύψει σε τέτοια πίεση γιατί δεν του είχε ασκηθεί τέτοια πίεση. Ή μπορεί να του είχε ασκηθεί, εάν του είχε ασκηθεί να μην είχε υποκύψει. Δεν το ξέρουμε όμως, υποθετικό είναι. Ξαναλέω, το να το συζητάμε μεταξύ μας και να το συζητάει και ο Μπλάτερ, καλά είναι. Αν ήταν εκείνος πρόεδρος της FIFA, τι θα έλεγε του Τραμπ? Αυτό είναι το θέμα. Ο Ιφαντίνο, το ακούσαμε το κακάρισμα μέχρι εδώ. Τώρα αν ήταν κανένας άλλος, δεν ξέρω τι θα έκανε. Αυτόν έχουμε. Με αυτόν θα πορευτούμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή μου λέει το βράδυ βλέπεις νίκη του Βελγίου. Δεν είπα αυτό, είπα ότι θα υποστηρίξω το Βέλγιο. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Αν θα παίξει ο παίχτης, εγώ εκτιμώ ότι δεν θα το ξεκινήσει. Εκτιμώ, ξαναλέω τώρα για να αλήθεια, πιστεύω ότι δεν θα το ξεκινήσει. στην αρχική εντεκάδα. Μα κάνω τελείως λάθος και να είναι πολύ προκλητική για να το ξεκινήσει κανονικά. Πιστεύω δεν θα το ξεκινήσει. Και πιστεύω ότι αν του βγει το παιχνίδι, δεν θα το βάλει κιόλας. Αλλά αν δεν του βγει, μπορεί και να τον βάλει. Τώρα, εάν παίξει και πετύχει και κανένα τέρμα, εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη μέρα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν περάσουν οι Βέλγοι, δεν αλλάξει τόσο άλλο. Αν περάσουν οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω. Πάλι δεν θα αλλάξει, αλλά εκεί θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά η εκτίμησή μου, επειδή με ρωτάτε, είναι ότι εγώ δεν θα το ξεκινούσα. Για να μην προκαλέσω περισσότερο. Ο άνθρωπος στο μεταξύ παίζει στην Ευρώπη. Παίζει στη Μονακό. Γεια σου συνονόματε. Λοιπόν, έχεις τραγουδάκι για το τέλος? Έχω 2 λεπτά ακόμα. 2 λεπτά έχω. Πώς? Πρώτο κόμμα μου λέει Νέα Δημοκρατία, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, με αυτοδυναμία. Εντάξει, ό,τι πείτε κύριε Γιώργο, δεν είναι... Όταν έρθει η ώρα θα το δούμε. Επανέρχεται άλλος φίλος. Γιατί μου λέει δεν σχολιάζεις το ότι η Λατινοπούλου συχαίνεται τους γύφτους? Άντε πάλι. Η κυρία Λατινοπούλου προσδοκά να λάβει την ψήφο συγκεκριμένων πολιτών. Μεταξύ αυτών δεν είναι η γύφτη. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Προφανώς δεν είναι, λόγω των απόψεων που διατυπώνει. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Είναι δικαίωμά της? Είναι. Ας το σκεφτούν εκείνοι που την ψηφίζουν. Εάν συμφωνούν με αυτό που λέει, προφανώς δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Εάν δεν συμφωνούν, αλλά παρόλα αυτά την ψηφίζουν, προφανώς κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Από τις εξαγγελίες. Τι να πω. Καθώς είπαμε, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του, τις δηλώσεις του, τις κινήσεις του, τη συμπεριφορά του. Τι άλλο να συζητήσουμε? Κάτι τέτοιο λέει θα κάνουν και οι Βέλγοι, θα ακυρωθεί λόγω παράτυπης συμμετοχής παίκτη 3-0 στα χαρτιά. Δεν θα γίνει αυτό που αρώ, διότι υπάρχει απόφαση της FIFA. Δεν είναι παράτυπη. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Νίκος Λικούρης και νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9-11, η κυρία Πελαγιά Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης και ο κύριος Μιχάλης Πουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 3 η ώρα είναι το παιχνίδι, φαντάζομαι όσοι ενδιαφέρεστε θα κάτσετε να το δείτε. Το ραντεβού μας πρώτα θέλω για απόψε, αύριο, αλλά απόψε κατά βάση, στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Να είστε καλά.

Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Νίκος Λικούρης και νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης ήταν στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης και ο κύριος Μιχάλης Πουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 3 η ώρα είναι το παιχνίδι, φαντάζομαι όσοι ενδιαφέρεστε θα κάτσετε να το δείτε. Το ραντεβού μας πρώτα θέλω για απόψε, αύριο, αλλά απόψε κατά βάση στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Να είστε καλά.

Η ώρα είναι το παιχνίδι. Φαντάζομαι όσοι ενδιαφέρεστε θα κάτσετε να το δείτε. Το ραντεβού μας πρώτα θέλω για απόψε, αύριο, αλλά απόψε κατά βάση στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Να είστε καλά.

0: μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου.
0: Κατά καλό καιρό, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 12 στο ένα μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Ρογκάκος δεν είναι.
1: Μεγαλώντας θα γίνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Πάει, ο κύριος έχει πάρει την αδειά του, ο κύριος Νίκος Ρογκάκος, ο κύριος Γιώργος Παγάνης που θα είναι μαζί.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ είναι στην ουσία με φιλοξενεί. Και όχι στην πραγματικότητα δηλαδή. Με φιλοξενεί για πόσο, για 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, έχει πάρει την αδειά του ο Νίκος να ξεκουραστεί λιγάκι, να ανανεωθεί. Πόσο να ανανεωθεί, αναρωτιόμαστε όλοι πάντα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και η Εύη Τασιόπουλου. Πώς το πάμε, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες, από πού
0: θες. Τι να πιάσεις και τι να αφήσεις.
1: Να πω μόνο τριήμερο, ένα πράγμα, ναι. Εκτός ημερήσιας διάταξης. Χθες, επειδή επέστρεψα από την Πελοπόννησο βράδυ αργά, ένα θεματάκι το οποίο κάπως πρέπει να το δει, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιες αρχές ενδεχομένως. Εκεί στους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα που γίνονται έργα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Κυρίως οι εκδρομές οι οποίοι φεύγουν για ενδεχομένως κοντινούς προορισμούς στην Αττική και οι υπόλοιποι βέβαια μπορούν να έχουμε να κάνουμε 2 ώρες, 2.30.
0: Εννοείς ότι τα έργα έχουν στενέψει, ας πούμε, το δρόμο?
1: Όχι,
0: αρκετά.
1: Λέω ότι χρειάζεται εκεί κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές, τροχονομικές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πάντως. Αν είναι να κυλήσει έτσι το καλοκαίρι, λέω ότι θα υπάρχει οργή.
0: Έχουν μειωθεί οι λωρίδες σε κυκλοφορίες εκεί, είναι
1: στενεύει λόγω του αριθμού των αυτοκινήτων και κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί γίνεται σιγά σιγά ένα κυβισό και πρέπει να το φτιάξουν. Επαναλαμβάνουν κόσμο ο οποίο φεύγει, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Κατά καλό καιρό είμαστε. Άμα δεν πάει τώρα ο κόσμο, πότε θα πάει.
1: Α, το δούνε κάπω.
0: Κλείνω την παρένθεση. Έχει δίκιο. Από
1: γιατί έτρεχα κιόλα για να μην φύγω Δευτέρα πρωί. Προλάβω να κάνω εκπομπή με την Ζώση, να έχω γυρίσει το βράδυ της Κυριακής.
0: Μην το χάσεις αυτό. Σε παρακαλώ, μην το χάσεις.
1: Ξεκίνα εσύ από που θες. Εγώ απλά θέλω να πω ένα πράγμα, μόνο ένα σχόλιο και πες εσύ ό,τι θες. 11 χρόνια πριν, την προηγούμενη Κυριακή, θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της 5ης Ιουλίου, λες τώρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ένα δημοψήφισμα με πάρα πολύ διχασμό. Και επειδή βλέπω διάφορους και διάφορες.
0: Καλά, διχασμός παραμένει ζωντανός, ωραιότατος.
1: Να τον αναβιώνει τον διχασμό. Δεν βγήκε τίποτα καλό από τον διχασμό. Απλά το θυμίζω. Και αυτοί που ωφελούνται πρόσκαιρα με τα κόμματα, τα κομματίδια ή τις κομματάρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όσοι επενδύουν στον διχασμό εννοώ.
0: Αλλά έχει επενδύσει πολύ κόσμο στον διχασμό.
1: Ναι, απλά το βάζω σαν.
0: Και συνεχίζει να επενδύει. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο νομίζω από τις φωτιές τις μεγάλες που είχαμε χθες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι θάβουν αυτές τις εστίες που είναι τώρα. Κάνουν κάτι επιχωματώσεις, γιατί εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με τον έφος. Που έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι 20 χιλιόμετρα νέφος, είναι τοξικό νέφος, έχουν καεί πλαστικά, έχουν καεί λάστιχα, δεν είναι μόνο χαρτί.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και τα προηγούμενα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Αιγής, ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στην Ελλάδα μια δυνατότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε, με ένα συνδυασμό μέσων κατάσβεσης, με δορυφορική επίβλεψη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ήδη αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Όμως, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, σε επίπεδο οργάνωσης ενώ της πολιτείας. Και δεύτερον, λίγο να σταματήσουν αυτές οι ανακοινώσεις του τύπου. Υπάρχει από πίσω κάτι, γιατί κάποιοι βάζουν τις φωτιές γιατί θέλουν να ωφεληθούν. Βλέπω και ανακοινώσεις από κόμματα και στη συνέχεια προκύπτει ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος πινιάριζε με το αυτοκίνητό του, τι έκανε εκεί με τις ζώδες του.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο.
0: Και έκαψε δύο ανθρώπους, ωραιότατα.
1: Λίγη ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό να πετάμε το τσιγάρο και μες στο τασάκι του αυτοκίνητου, βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό να το πετάξει και μέσα στο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πετάξει στη γόπα με την κάφτρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να κάψει πατέρα γιο. Δεν είναι κακό.
1: 4-5 μποφόρ έξω. Αν το πετάξει το τσιγάρο, λίγη ενσυναίσθηση θέλει.
0: Και στην Ινώη εχθές που έπιασε αυτή τη μεγάλη φωτιά, γιατί έπιασε εκεί στο δρόμο τη. Η παλιά Εθνική έπιασε και ανέβηκε η φωτιά προς τα πάνω. Βγήκε και ο Δήμαρχος, δεν βγήκανε δηλαδή κάτοικοι. Και είπε ότι πέρασε ένας άνθρωπος και πέταξε κάτι. θεωρούν ότι πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην. Να το
0: πιάνουν έτσι μόνες τους οι φωτιές. Πιάνουν και κάποιες μόνες τους, ναι. Αλλά οι περισσότερες κάποιος τις βάζει, ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Να το πάω και εκεί που πρέπει να το πάω, κατά όψη μου. Ούτε ήταν η προετοιμασία φέτος με τα. Πώς το λένε, με
0: τα
1: οικόπεδα, αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και πρόσεξε, δεν αναφέρουμε στους ιδιώτες. Εγώ ξεχωρίζω και την περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες. Γιατί όταν υπάρχουν, ρίτσα μου, νησίδες, ή όταν υπάρχουν αλσίλια, ή όταν υπάρχουν, αν θες, κομμάτια δρόμου, όπου βλέπεις ότι είναι μια μικρή σαβάνα και ενίοτε και ξηραμένη κιόλας, δεν μπορεί να κατηγορήσεις ούτε την Πιζόλη, ούτε τον Παγάνη, ούτε τον κόσμο που μας ακούει.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Για μέλια.
0: Γενικά δεν μου αρέσει και αυτό που, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μου αρέσει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Ωστόσο, λέμε ότι σε συνθήκες με 5, 6, 7 μποφόρ δεν βάζεις να. Όπως ο άλλος που έβαλε την ψισταριά. Έβαλε ψισταριά να ψήσει μπριζόλες πρωινιάτικα ή μεσημεριάτικα με 7 μποφόρ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν σπινιάρεις όπως σπινιάρω 76χρονος να γίνουν οι σπινθήρες, να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν πετάς τη γόπα σου να κάψεις τους δύο ανθρώπους.
1: Και δεν βγαίνεις αν είσαι πολιτικός αρχηγός, κυρία ή κύριος, να πεις ότι από πίσω κάτι άλλο κρύβεται.
0: Ναι, καλά,
1: κρύβεται, κάτι άλλο κρύβεται. Περίμενε όμως να βγει και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το ανακριτικό.
1: Και μετά κάνεις ανακοίνωση που θέλεις.
0: Έχεις δίκιο, το ανακριτικό. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι οι πυρκαγιές, τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η πρώτη δασική ήταν επί της ουσίας. Στην Νόη. Α, πόσο θυμάμαι τώρα τόσο σε τέτοιο μέγεθος.
1: Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε πολλές φωτιές.
0: Θα είναι δύσκολο και εμείς δεν είμαστε και πολύ ευέλικτοι ως άνθρωποι. Εντάξει. Δεύτερο κομμάτι, νομίζω πολύ σοβαρό, θα το βρούμε μπροστά μας μέχρι την Τετάρτη, Γιώργο, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα εκεί.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία. Από ό,τι ακούω θα πάει ο Πρωθυπουργός, νομίζω την Τρίτη θα πάει. Και διαβάζω επίσης ότι δεν έχει βρεθεί χρόνος για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης εκεί.
0: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις τι λένε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σύνοδος και υπάρχει και μια σύνοδος μέσα στη σύνοδο. Mm. Είναι η σύνοδος των διμερών επαφών. Κατάλαβες τι λέει. Αυτό που λες εσύ, ναι. Ότι θα γίνουν τόσες διμερείς επαφές που είναι μια άλλη, δεύτερη σύνοδος. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί και να τον δει.
1: Εντάξει, η σύνοδος αυτή νομίζω ότι οργανώνεται και ποντάρει πάρα πολύ εκεί ο Ερντογάν. Ρεσί, διάβαζα λέει στα έργα τα οποία έχουν κάνει γύρω-γύρω. Έχουν
0: καλά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Πρόσεξε,
0: 32 γίνει... ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα είναι.
1: Γύρω από τη σύνοδο θα οργανώσουν οι Τούρκοι λέει μια έκθεση όπου θα πουλάνε την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια είναι τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Παζάρι, λες δηλαδή.
1: Θα κάνουν κανονική δουλειά. Κυρίως με τα ντρόνους και τα συναφή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μια διαδικασία να αποδείξει στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ έχω εδώ πέρα, έχω το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Εμένα με χρειάζεστε.
0: Έχεις και τους S-400 όμως μαζί με το δεύτερο στρατό.
1: Εδώ τώρα
0: επειδή. Έχεις κάνει και αυτή την γκάφα.
1: Εντάξει, επειδή μας πουλάνε την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν και εδώ μέσα. Στην S-400,
0: ναι.
1: Πόσο πολυδιάστατη κάνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί από τότε που πήρε τους S-400 να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σήμερα ακόμα. Αυτό το λάθος προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ακριβώς. Έχεις και αυτό δηλαδή. Βέβαια να πούμε ότι πάει ο Τραμπ. Τον έπεισε, είναι φίλος του. Δεν ξέρω, θα του δώσει κάτι, δεν θα του δώσει τίποτα, θα πει καλά λόγια μόνο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα πάει εκεί μετά το 2009. Ο τελευταίος δηλαδή ήταν ο Ομπάμα.
1: Θα του δώσει τους κινητήρες για τα τουρκικά αεροπλάνα, αεροσκάφη.
0: Τα οποία οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς. Αλλά...
1: Και τα οποία είναι δικά τους, αλλά είναι ολό δικά τους. Αλλά αν δεν έχουν Αμερικανικούς κινητήρες, δεν μπορούν να πετάξουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα. Και δεύτερον, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να δώσει και άλλα. Αλλά επειδή ο Τραμπ ξέρει είναι businessman, όπως λένε και στο χωριό μου, στο τέλος της ημέρας θα κοιτάξει να δει τι ζημιά έχει υποστεί από αυτά τα δώρα που θέλει να κάνει μέσα στο κόμμα του και μέσα στις μετρήσεις. Γιατί ξέρεις ότι οι Αμερικανοί, οι μετρήσεις που κάνουν είναι progressive και είναι daily μετρήσεις. Και αυτός έχει εικόνα στο τέλος της ημέρας, ή ξέρω εγώ το πρωί της επόμενης ημέρας, τι ζημιά έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Θα δει λοιπόν τι ζημιά του προκαλεί όλη αυτή η ιστορία και
0: γιατί
1: θα το ξαναδεί.
0: Είναι διάμεσες, λες, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η Αμερικανική κοινή γνώμη με την Τουρκία. Με άλλα πράγματα ασχολείται και άλλα ήταν τα κριτήρια που τον ψήφισαν. Το θυμάσαι
1: προφανώς,
0: καλά.
1: Προφανώς.
0: Ήταν η τσέπη του, ήταν η οικονομία, ήταν οι τιμές και αυτό το βρίσκουν μπροστά του.
1: Και αλλά... υπάρχει ένα φάκελο, Ρίτσα μου, από ό,τι έχω διαβάσει, ο οποίο βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο του Προέδρου, είτε είναι πρόεδρο ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι ο Μπάιντεν, είτε είναι ο επόμενο ή η επόμενη. Ένα φάκελο ο οποίο έχει μια μελέτη εκεί για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, εκεί που μπορεί να σχηματιστεί κατά του Αμερικανού. Ένα Κουρδιστάν. Ένα Κουρδιστάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά παγούν τα σχέδια όταν είμαστε φίλοι, όταν βγαίνει ένα πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι φίλο με τον Ερντογάν και τον συμπαθεί και τον αγαπάει. Αυτά τα σχέδια παγούν, αλλά δεν εξαφανίζονται, ξέρω.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Υφίσταται.
0: Κρυώνει
1: πάντα,
0: λίγο, αλλά είναι, μπορεί να ζεσταθεί. Μπορεί να ζεσταθεί, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα πούμε και για το Σαμαρά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τα τη κίνηση, γιατί εγώ αρκετή βρήκα σήμερα. Βέβαια, όχι, ναι. Την, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του.
1: Καλώς τον.
0: Με Σικάγο Μπούλς.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Με Σικάγο Μπούλς.
1: Εσύ ποιος Σικάγο Μπούλς, Παναγιώτη?
2: Έχω δει το ντοκιμαντέρ
1: από περιγραφές.
0: Ναι, γιατί εμείς το ζήσαμε, γι' αυτό λέει.
2: Δεν τα έχω ζήσει δυστυχώς αυτά.
0: Ναι, έλα Παναγιώτη, πες μας.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ακριβέστατο. Έχει ακόμα.
1: Και μπράβο σου, γιατί βλέπω την ώρα που τα λέγει, κοιτούσα εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Είναι ακριβώς όπως θα είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Βέβαια, ο Τραμπ έκανε και μια παρέμβαση για στο Μουντιάλ. Το διάβασες. Μια ακύρωση. Δεν το έχω καθαρό. Ακύρωσε μια κόκκινη κάρτα ή ζήτησε την ακύρωση μια κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν. Θα το δω, θα το δω. Θα το ξέρει καλύτερα ο Σταυρακάκης, δηλαδή πιστεύω να βγει.
1: Εντάξει, πάντως ξέρει αν έχει τη δυνατότητα να το δώσει αυτό.
0: Κατατεχθεί.
1: Νομίζω αυτό θα το δώσει το τροπέο.
0: Στο τέλος,
1: Και άμα το πάρει, μπορεί, αν του υποσχεθούν ότι θα το πάρει και για μια μέρα στο Λευκό Οίκο, μπορεί να το πάρει.
0: Άμα τον πάρει για μια μέρα στο Λευκό Οίκο και εμένα μου πάρει στο Λευκό Οίκο, το ίδιο θα κάνω. Λοιπόν, να πούμε το τρίτο. Είπαμε δεύτερο θέμα, είπαμε και το ΝΑΤΟ. Νομίζω το τρίτο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Στα social media.
1: Να με.
0: Εγώ
1: και
0: δεν
1: το
0: έχω.
1: Για το Σαμαρά, πιστεύω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχω. Και η εικόνα διαφορετική δεν είναι, βρε Γιώργο. Τόσα χρόνια είμαστε αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Άντωνη Σαμαρά. Έτσι χαλαρώνα.
1: Εξαιρετική εικόνα. Να πω κάτι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε τώρα έχει αποχαρακτηριστεί. Οπότε
0: έχει αποχαρακτηριστεί για να σε ακούσω.
1: Να το περιγράψω. Να μου πολλά χρόνια μου λέγε κάποιος από τους συνεργάτες του ότι ήταν ακόμα πρωθυπουργός.
0: Ότι
1: γινόταν μια συζήτηση, ρε παιδί μου, είχαν ξεκινήσει δημοσκοπήσεις, εκεί πρέπει να ήταν στο γύρω στο 2014, βλέπανε ότι ήταν μπροστά ο Τσίπρας, βλέπανε ότι ήταν σε μια υποχώρηση και κάποιοι του λέγανε ότι πρόεδρε να δούμε λίγο την επικοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε και τους έλεγε, σύμφωνα επαναλαμβάνω με περιγραφές, ότι εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη χώρα και δεν ασχολούμαι με την επικοινωνία.
0: 12 χρόνια πίσω τώρα μου λες, 11-12 χρόνια.
1: Χθες ασχολήθηκε με την επικοινωνία όμως,
0: και
1: ο κύριος Σαμαράς.
0: Διαφορετικά, δηλαδή φαινόταν ότι είχε γίνει δουλειά, ότι ο ίδιος, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, όσοι τον έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλαρός.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Ήταν άνετος.
1: Η πρώτη παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι πάει σαν το πόλεμο. Δηλαδή, νομίζω στο βαθμό που κατάλαβα το βιντεάκι αυτό, του άρεσε κιόλας.
0: Είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το πόλεμο σημαίνει θα είναι το TikTok, θα είναι το YouTube, λέω πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα το πάει. Δεν πάει σε τακτική αντιμετώπιση. Θα πάει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να χτυπηθεί στην παρούσα φάση προγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπόνοιες πολιτικής είχε το βιντεάκι. Δεν είχε πολιτική όμως.
0: Πώς
1: δεν είχε, όχι, δεν είχε.
0: Πώς δεν είχε. Αν κάνεις κόμμα πρόεδρε, θα πούνε ότι.
1: Αυτό τι είναι πολιτική.
0: Δηλαδή να παράξει πολιτική, να καταθέσει μια πρόταση. Εννοείς ένα βίντεο στα social media, δεν το κάνεις.
1: Ωραία. Λες, αναφέρεται σε 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Οκ. Επιγραμματικά.
0: Άσε την τώρα Μπακογιάννη. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Άσε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό δεν ήταν πολιτική, κατά μου.
0: Αυτό δεν ήταν πολιτική. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια απάντηση που εκκρεμούσε.
1: Σε αυτά λοιπόν που αναφέρεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ρωτάω. Ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23.
0: Ήτανε. Αλλά η διατύπωσε μια άποψη να μην προχωρήσουν παρακάτω.
1: Κάτσε εσύ. Ναι, τη διατύπωσε.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, θεωρούσε αυτονόητο ότι θα τα δεχτούνε.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, ο Σαμαράς περίμενε από κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία να του πει τι να κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως
1: εγώ. Ρωτάω. Περίμενε. τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Είναι ένα παράπονο ότι δεν έδειξε κανείς σεβασμό σε αυτά που έλεγαν και τώρα έχουν φτάσει στο 20%
1: με τα ποσοστά.
0: Είναι ένα παράπονο.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Τους έλεγα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, παιδιά, μην κάνετε υιοθεσία, παιδιά, μην κάνετε το άλλο.
1: Να με πάρει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Αυτό προφανώς. Που δεν έγινε ποτέ.
1: Στη διακριτική ευχέρεια του Μητσοτάκη.
0: Εννοείται και του κάθε πρωθυπουργού.
1: Και του κάθε πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή εδώ ο Μητσοτάκης έχει πετύχει ένα 41% στις τελευταίες εκλογές. Πιο πίσω είχε πετύχει ένα 38%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Σου λέει όμως ότι εγώ.
1: Έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Επειδή έχω κυβερνήσει τη χώρα στα δύσκολα, ναι. Άκουσε με και εμένα.
1: Μην... Το δέχομαι αυτό που λέει.
0: Και βάζει ατζέντα συγκεκριμένη. Εθνικά.
1: Αυτή είναι η κριτική.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Εγώ περιμένω να ακούσω για άλλα πράγματα.
0: Και για τους μικρομεσαίους. Και αυτό το έχει ανεβάσει.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω τώρα.
0: Και αυτό το ανεβάζει σιγά-σιγά. Το Ταμείο Ανάκαμψη οι μικρομεσαίοι το λέει. Το
1: επαναφέρει. Περιμένω περισσότερα όμως εγώ, Ρητσάκη. Δηλαδή περιμένω να κάνει μια ανάλυση. Να μας πει σε ποιους αναφέρεται.
0: Τα πράγματα. Εννοεί σε ποια πρόσωπα, σε ποιους
1: αναφέρεται. Γιατί έχω βαρεθεί. Το λέγα και χθες, προχθές στο Χουδαλάκι. Έχω βαρεθεί αυτή τη συζήτηση του τύπου τα καρτέλ. Οι ισχυροί.
0: Οι μεσάζοντες, τους ξέχασες.
1: Οι μεσάζοντες. Ωραία,
0: το καλύτερο.
1: Ονομάτε πόνιμα. Εταιρείες.
0: Απλώς θέλω
1: να μας τα πείτε εσείς, παιδιά.
0: Γιώργο, επειδή είμαστε και οι δύο, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια βίντεο δεν κάνεις. Κάνεις,
1: ναι, ρε, φίλε,
0: κάνεις
1: ναι.
0: Γρήγορα πραγματάκια, κάνεις. Δηλαδή.
1: Λατρεμένη μου ρίτσα. Εγώ το έχω βαρεθεί αυτό. Τα καρτέλ. Οι κακοί των καρτέλ. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι ναι. εταιρείες, πώς το λένε, οι οποίες έρχονται και δεν δίνουν, δεν μοιράζουν χρήματα. Μάλιστα, ποιες είναι οι εταιρείες. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο κακός ο οποίος κάπου μορφοποιείται σαν ένα σύννεφο, σαν εφιάλτης και έρχεται.
0: Ναι.
1: Α, εκτός και αν εννοούμε ότι το πρόβλημα το έχει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αναλόγως ποιος κάνει την καταγγελία, ποιος κάνει τη δήλωση. Για κάποιους είναι προσωπικά ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για κάποιους, αναλόγως ποιος κάνει τη δήλωση, έχει και το πρόσωπο απέναντί του. Μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή απευθείας αναθέσεις έργων, γενική κατηγορία, ή ειδικό.
1: Ωραία. Για το Μητσοτάκη που είναι κακός. Η κυβέρνησή του δεν ήταν που επέλεξε την σύζυγο Φαραντούρη, διότι ακούω ότι είχε όλα τα προσόντα η κυρία για να υπηρετήσει
0: την κυβέρνηση. Αυτό λέει ο κ. Φαραντούρη, ότι είχε όλα τα προσόντα.
1: Όχι, το λένε και από την κυβέρνηση, από ό,τι ακούω και εγώ, ότι είχε προσόντα εξαιρετικά. Ως δημόσιος υπάλληλος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ΑΔΕ ήταν η περίπτωση.
0: Ήταν στην ΑΔΕ. Ναι.
1: Βεβαίως τα χρήματα κατά τα οποία επίσης ακούσαμε είναι εξωφρενικά πολλά. Είναι προφανές ότι συναδελφοί της στο δημόσιο.
0: Είναι
1: αυτά δεν τα πούνε ποτέ.
0: Ναι, σε ολόκληρο τον εργασία. Το ποσό αυτό δηλαδή να το ακούσεις είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά επειδή μου εγώ δέχομαι, είναι μια θέση λέει με London School of Economics, με κάποια ποσότητα που έχει κυρία.
0: Τα πτυχία της λες, τα τυπικά. Ναι, ναι.
1: Και έχει γίνει η επιλογή της, διότι θεωρήθηκε ότι για να μετατεθεί σε εκείνη την κρίσιμη θέση είναι αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ βέβαια δεν είμαι ποτέ υπέρ της οικογενειακής ευθύνης και τσαντίζομαι όταν ακούω για οικογενειακή ευθύνη. Αλλά τώρα που ο κ. Φαραντούρης έχει.
0: Παίζεται αυτό το
1: προσωπική...
0: εργάκι. Το εργάκι παίζεται της οικογενειακής ευθύνης.
1: Τώρα που ο κ. Φαραντούρης έχει προσωπική εικόνα για την επιλογή της σύζυγου του ως της απολύτου, πώς θα το πω τώρα, ταιριαστής, νόμιμης επιλογής. Ισχύει όλο αυτό το πράγμα που μας έχει πει. Ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για ένα σύστημα. Ότι είναι ένα καθεστώς, ισχύει.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Α, εντάξει, εκεί.
0: Νομίζω ότι ο καθένας που κάνει μια καταγγελία ή στηρίζει μια υπόθεση ξεχωρίζει τις υποθέσεις. Εσύ σου λέει ότι εδώ είναι μια νόμιμη πρόσληψη. Δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί το.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Σε όλα τα άλλα είναι, αλλά εδώ δεν είναι καθόλου.
0: Ξέρετε όταν πρόκειται περί αλήθειας. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι θα το λένε, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σου λέω πώς το σκέφτονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς. Και μετά το τέταρτο, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Τι έχουμε εδώ.
0: Την Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί πήρα και ένα μήνυμα, συγγνώμη, από ένα φίλο και σχολιάζει τον.
0: Την καλημέρα μας, πες του.
1: Ναι, τον κύριο Σαμαράκη.
0: Ναι.
1: Λέει στο βιντεάκι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40 στο 20. Πρώτον, ναι. Δεν έχει διαπιστωθεί στην κάλπη το 20. Δεύτερον, εδώ γίνεται κακός ο φίλος μου. Διαπιστώθηκε στην κάλπη το 18%. Για ποιον, λέει. Εντάξει, ναι, okay.
0: Ναι, λέει για την ακρίβεια στα νούμερα. Τώρα φαντάζομαι ότι το είπε γενικά το 20.
1: Ναι.
0: Ή το υποθέτει το 20.
1: Ναι. Συγγνώμη, Ρίτσα μου, για λίγο χάθηκα γιατί διάβασα το μήνυμα. Πες μου που βρεθήκαμε τώρα, που βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
0: Πού είχαμε καταλήξει, γιατί πολυλογού μα κόμπο.
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα το Πασόκ έχει συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι θα βγει και σε αυτό. Σήμερα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, σήμερα έχει και τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω να δει, κάτσε να δει κάπου το έχω σημειώσει να δω.
1: Έχουν διευκρινιστεί αυτοί οι 2000 κωδικοί που έχουν παγώσει, υποτίθεται.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδα, οι τομεάρχε του κύκλου ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχουμε πάλι 30 κωδικού του τύπου ένα κωδικό ένα πράσινο μανταλάκι, ένα κωδικό ένα μπλε μανταλάκι, ένα κωδικό ένα κίτρινο πανελάκι, ένα κωδικό ένα κόκκινο μανταλάκι.
0: Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί και δεν ξέρω τι θα συζητήσουν με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά έχει προηγηθεί και η συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ που έκανε η κυβέρνηση. Επίσης δεν έχω καταλήξει κάτι. Ξέρεις, θεωρώ πάντα ότι τα πράγματα έχουν συζητώνται πάρα πολύ, έχουν γίνει συναντήσεις κτλ. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Πώς το λένε αυτό με τη Γερμανία?
1: Του λένε και τη φράση, λες.
0: Ναι, πώς τη λένε.
1: Στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
0: Παίζουν ποδόσφαιρο αυτό, και στο τέλος είναι Έλληνες. Οι οποίοι βέβαια δεν.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στο Μουντιάλ.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Ούτε με τη Βραζιλία επίσης.
0: Όχι, όχι. Εγώ ήμουν με το πράσινο ακροτήρι.
1: Εσύ ήσουν με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε.
1: Επειδή είναι οικολογικό, είναι πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε το τι κατάφερε να κάνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν το περίμενα ποτέ ο
1: Κατερίνα. Γιατί και εσένα σε βλέπω στεναχωρημένη.
0: Ναι, παιδί μου, ξέρεις
1: με την Νορβηγία δεν είναι καμία σας. Γιατί δεν σας πιστεύω.
0: Με το Χάλακ, ναι, εντάξει. Αν δεν εννοείς το σύνολο της Νορβηγίας. Γιατί ή μονάδες της Νορβηγίας. Ή έναν παίχτη ξεχωριστό που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα σου πω.
0: Ό,τι και να θέλεις.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Έχεις κάτι στα χέρια σου?
1: Έχω στα χέρια μου, ναι.
0: Να είναι χρυσό.
1: Τι?
0: Να είναι χρυσό και να μου το δώσεις.
1: Να πούμε ότι έχουμε την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Κατερίνα. Έχουμε την Αναστασία Κυρκελεζίου στο 211-200-8200. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι και βουλική, Εύη. Και η
0: είναι, η Εύη είναι υψηλή επιστασία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματα σας. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει γεμίσει το κατράν με μηνύματα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Καλά, δεν τα λέω.
0: Σωστά τα λες. Έχεις πάρει το κολλάι μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Τι θες να πω τώρα, θες να μιλήσουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί με τον τρόπο του συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Πάντα το δικό μου
1: μηνύματα.
0: Πάντα ο δικός μου υπολογιστής έχει ένα μικρό προβληματάκι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτριος, καλημέρα Μαρόκο. Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μπράβο, καλημέρα.
1: Όχι, εσύ δεν έχει πάει Μαρόκο. Υποστηρίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά παίζονται δηλαδή. Μπορώ εγώ, ας πούμε, αν ενδεχομένως ποντάρω και τα λοιπά, μήπως.
1: Γιατί, νομίζω ότι αν το κάνεις.
0: Πού είναι αυτό ο Σταυρακάκης επέρα.
1: Αν το κάνεις, νομίζω ότι θα παίρνεις και πολλά λεφτά.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Ελένη ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο που τοποθετούμε και θεωρεί ότι θα πρέπει να είμαι, λέει, σαν τον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, Ελένη μου, υποχρεωτικό, ξέρεις, να ταυτίζεσαι με αυτά που λέω. Μπορείς να έχεις τη δική σου άποψη εδώ πέρα. Επίσης, θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε με την ίδια, δεν ταυτιζόμαστε πουθενά. Κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να ταυτιζόμαστε, δεν είναι και απαραίτητο. Οι συζητήσεις δεν είναι για ταύτιση.
1: Ναι,
0: οι συζητήσεις είναι για ανταλλαγή.
1: Αυτό το πράγμα ακόμα στην κοινωνία δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Όχι, όχι, είναι για ανταλλαγή απόψεων.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Σόφη.
1: Και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας καλεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ποτέ δεν μας ξεχνάει.
1: Με 23 βαθμούς.
0: Και στον Κώστα που μας έχει στείλει, ναι, τώρα έχουμε στείλει τον Νίκο στα Κόκκινα Λουριά. Όπως του πρέπει. Στα Κόκκινα Λουριά είναι το χωριό του. Αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Και να πω και στο Βασίλη, Βασίλη Σωτηρίου λέγεται ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βασίλη. Μόνο εσύ είσαι, αγάπη μου. Μόνο εσύ. Λέει, με παρακολουθεί γενικά, λέει, ο άνθρωπος και στα δελτία. Και το απαντάω εγώ, Γιώργο, που ξέρεις εσύ από. Ότι δεν είναι πολύ κόσμος, δεν είναι και μαζικό αυτό.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Τη θέαση, τη τηλεθέαση.
1: Τη τηλεθέαση.
0: Ναι, ναι.
1: Λες εσύ, όλοι αν δεν βλέπουμε.
0: Έτσι,
1: παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Καλημέρα μας, το Real Blogger λέει: ελπίζω στην άκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δικοί μας να θέσουν όπως πρέπει τα θέματα. Θέματα που έχουμε με τους απέναντι και να μην τα ακούσουμε και από πάνω και να μας φορέσουν τελεσμένα που θα δεχτούμε αδιαμαρτύρα χάρη τη συνοχή τη συμμαχία. Και εγώ το εύχομαι αυτό, Real Blogger, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι για παράδειγμα τελεσμένα ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο το 2020 με την επακόμβηση. Εκεί που πήγανε μετά και κάνανε και παράπονα στο ΝΑΤΟ. Ότι πήγανε με λέει να του καταστρέψουμε μια φρεγάτα.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα πάντα μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεία σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεία. Μπείτε στα social της πρωτεία και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
0: Και μπορεί να είναι νωρίς, αλλά μην ξεχνάτε τη Real News της Κυριακής. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερα για τα θέματα. Είναι πάντα δυνατά και είναι αλήθεια ότι τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Όμως μαζί υπάρχει χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκους των ακτών. Ακόμη η Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαγιά, Γιώργο Βογιατζή, και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, γεια σου, Αβραάμ. Ελπίζω να κάνετε καμία φωτιά, ρε παιδιά, κι εσείς. Να πάτε, να κάνετε κανένα μπανάκι. Μην κοιτάτε εμείς που δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα.
0: Εμείς έχουμε το φυσικό, το άσπρο. Το φυσικό.
1: Αυτό έχεις πάντως.
0: Εγώ γι' αυτό παίρνω τις δετρία τη μία πίσω την άλλη. Κατάλαβες τα κουτιά, γι' αυτό τα καταναλώνω. Γιατί δεν με βλέπει ο ήλιος, μόνο τα ίδια τα ζώα με τα
1: βλέπει. Τι βιταμίνη είναι αυτή που λέει, εσύ, Κατερίνα?
0: Η βιταμίνη του ήλιου. Αυτή η βιταμίνη της παραλίας που λένε ότι πας, η βιταμίνη και τα λοιπά, την αποκτάς όταν κάνεις μπάνια, όταν είναι αυτό, εγώ την παίρνω σε χάπι.
1: Εγώ στις διακοπές τις παίρνω συμπυκνωμένες τις βιταμίνες από το φαγητό.
0: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μετά.
1: Για να του θέσουμε και τα ερωτήματα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
1: Και πολλά θέματα που έχουμε να θέσουμε ερωτήματα. Καλημέρα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε.
1: Να το πετύχουμε.
0: Τι γίνεται, Εβί? Τώρα οι καλεσμένοι.
1: Θα βάλουμε εμείς τα ερωτήματα.
0: Τώρα οι καλεσμένοι φεύγουν πριν το καλημέρα.
1: Ωραία,
0: ή
1: να,
0: πριν το...
1: να κάνουμε τα ερωτήματα εμείς.
0: Φεύγουν.
1: Να θέσουμε και να μείνουμε και να λέμε. Να θέσουμε όλα τα ερωτήματα.
0: Ναι, πού γενικά.
1: Να καταγραφούν. Τον έχουμε. Για να δοκιμάσουμε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ τώρα.
0: Για να δοκιμάσω.
1: Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Υπουργέ, σας έχουμε τώρα στο τηλέφωνο, μας ακούτε.
2: Εγώ σας άκουγα και πριν.
0: Ναι. Αλλά... Νομίζαμε ότι φύγατε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Είπατε ότι έχετε πολλά ερωτήματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι για το Μουντιάλ γενικά.
0: Και για το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα καταλήξουμε.
1: Πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο Υπουργός.
2: Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαστε εν αναμονή. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Συζητείτε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες του ΝΑΤΟ ευρύτερα. Είναι καθιερωμένη που γίνεται αυτή τη φορά στην Τουρκία. Η ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω, Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλος.
1: Να πάμε στον Ελευθέριο Βενιζέλος, γιατί και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για μια σύσκεψη που θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις σε πτήσεις.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες, που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειος χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας.
0: Με έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το χειμώνα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς, αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, έχουμε πάρει μια απόφαση να επενδύσουμε σε αυτά τα συστήματα και από το 27 θα έχουμε εξχρονισμένα.
1: Είναι και μονόδρομος, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες πολύ προβληματικές στο παρελθόν, βέβαια.
2: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Σε έναν βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τη σύσκεψη που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε, γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρημένος. Άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο, να δούμε τα συγκριτικά εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μπζόγλου, υπάρχει με επιβάρηση. Σας λέω ότι αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Λέω όμως και πάλι ναι, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν κρύψαμε για πάρα πολλά χρόνια. Θα σας έλεγα και στο παρελθόν τα συγκεκριμένα συστήματα έχριζαν μια αναβάθμιση. Η κυβέρνηση θα προχωράει αυτά τα θέματα. Από το χρόνο σας λέω ότι τα παραλαμβάνουμε. Επομένως θεωρούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και προφανώς. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διαφορετικές.
0: Άρα φέτος, τώρα ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγές.
2: Κοιτάξτε, θα σας το πω διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει δραματικά η εικόνα. Θα πάμε έτσι στο καλοκαίρι με τις συνθήκες ασφαλείας που υπάρχουν, να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και οι αεροπορικές και τα αεροδρόμια μας. Νομίζω ότι πάει και καλά ο τουρισμός. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θέσουμε τώρα και το ακρίβεια ή σαμαράπλητη μας, κυρία Μπιζόγλη.
0: Νομίζω τον κύριο Σαμαρά
1: πρώτα. Πάμε από τον κύριο Σαμαρά.
0: Τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
1: Χθες υπήρξε ένα βίντεο. Εκεί βεβαίως και επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και για τις πολιτικές επιλογές και για αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά και δεν γίνανε και δεν τον άκουσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνεται. Είναι αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς, και όταν λέμε είναι αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης πλέον.
2: Κοιτάξτε, χθες η αλήθεια ήταν μια επέτειος 11 χρόνια από το δημοψήφισμα. Από όσες πολιτικές παρεμβάσεις θα περίμενε κάποιος εχθές από οποιονδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους, να το πω έτσι, εκείνη την περίοδο, θα ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Ο κ. Σαμαράς, κοιτάξτε, έχει κάνει προφανώς τις επιλογές του. Νομίζω δεν είπε κάτι καινούριο, δηλαδή σε σχέση ως προς τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει θέσει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρει και σε κάτι το οποίο αφορούσε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπογκουγιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν τον κόσμο αυτά αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν στην πορεία. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το έχουμε πει και για αυτό το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω και με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό, θα σα έλεγα, είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν θα περίμενε ή δεν περιμένει από έναν πρώην Πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη και είχε ξαναφύγει, βέβαια. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να κάνει κάτι διαφορετικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το τι θα κάνει και ο Σαμαράς, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε και κάτι παραπάνω εχθές, σα έλεγα, από αυτά τα δύο αποσπάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν.
0: Είναι με συνέπεια πια η παρεμβάση του κ. Σαμαρά εναντίον τη κυβέρνηση, αυτή που, δηλαδή, μία μετά την άλλη, εμφανίζεται ως πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πια. Όχι ως τοποθέτηση γενικού περιεχομένου, αλλά είναι συγκεκριμένη.
2: Είναι μια επιλογή και σας λέω και πάλι και αυτά τα οποία ανέφερε που έχουν γίνει 17 χρόνια πριν. Κυρίως ήταν τοποθετήσεις που αφορούν το παρελθόν και δεν είπε, νομίζω, κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσοι είδαν τα βίντεο, προφανώς μπορεί η εικονοποίηση να είναι διαφορετική, αλλά δεν κόμισε κάτι καινούριο. Ακόμα και ως προς την πολιτική ακριτική, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θεωρώ ότι αυτή, ειδικά στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα, έχει ειδικό άοτα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που θα σας έλεγανε κοντά στην κυβέρνηση, βλέπουμε ένα θετικό μάτι ή με μια αναμονή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση τι θα κάνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι απαντήσεις δίνει, θα μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς απευθύνεται κάπου λίγο ο κύριος Σαμαράς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
1: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, αν είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί ακόμα έχω στο μυαλό μου και στα αυτιά μου δηλώσεις που έχουν κάνει προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξής σας, που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χτυπήσω τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον Αντώνη Σαμαρά τον εκτιμώ γιατί με έφερε στη Νέα Δημοκρατία, εγώ τον εκτιμώ γιατί με βοήθησε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνιακά για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία σε καθημερινό επίπεδο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα που θα εκπέμψει από εδώ και προς ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν συνεχίσει αυτό το αντάρτικο που κάνει?
2: Κοιτάξτε, νομίζω το τόνο και το μέτρο, εγώ αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις και είναι κατανοητές και σεβαστές, θα σας έλεγα. Και άλλωστε, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί για εκείνη την περίοδο ότι είχε και έναν θετικό αντίκτυπο και νομίζω αρκετοί άνθρωποι είχαμε και είχαν δουλέψει και με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική βάση. Λέω και πάλι ότι δεν βρίσκω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πραγματικά, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλου, ως προς το συγκεκριμένο και ως προς τα πολιτικά θέματα που θέτει με τον τρόπο που τα θέτει ο κύριος Σαμαράς, αλλά βέβαια και ως προς τις προσωπικές αναφορές που κάνει. Θα σας έλεγα ότι και όλη η εικόνα και η χθεσινή και το περιεχόμενο επιτείνουν, θα σας έλεγα, μια εντύπωση και προσωπική, ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτική. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο πεδίο, αν θα κάνει κόμμα, αν δεν θα κάνει, πώς θα πάει αυτό. Εντάξει.
0: Και από πού θα πάρει ψήφους, βέβαια, έτσι.
2: Οι εκτιμήσεις. Ναι. Να σας πω κάτι. Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι κυρίως για το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Τα πολιτικά, όπως ξέρετε, δεν είναι γραμμικά σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε και στο Μουντιάλ, από ό,τι φάνηκε.
1: Είναι γραμμικά τα πράγματα.
2: Αυτό είναι και καλό.
0: Το Μουντιάλ των εκπλήξεων είναι, έτσι, δεν είναι?
2: Είναι καλό να υπάρχουν και εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων όλα αυτά θα αποδειχθούν. Εμείς έχουμε 10 μήνες.
1: Στην πολιτική μην έχουμε κι άλλες εκπλήξεις.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Εντάξει. Και γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν τους σχεδιασμούς, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις εντός και εκτός εισαγωγικών σε σχέση με αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, και σας το λέω και αυτό είναι το κλίμα και στο εσωτερικό. Καταλαβαίνω ότι έχει ένα δημοσιογραφικό πολιτικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ αλίμονο, αλλά έχω να σας πω ότι εμείς πραγματικά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Όλες οι συζητήσεις και ενέργειες που γίνονται είναι να ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα και βέβαια να παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη.
0: Και να μην χάσετε ψήφους, αλλά να επαναπατρίσετε άλλες. Δηλαδή, έτσι, αν δημιουργήσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, φανταζόμαστε ότι από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο σωστά θα πάρει.
2: Πάντα δούμε όλα αυτά, κύριε Μπιζό, να σας πω κάτι. Καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη. Ναι. Καμία ψήφος. Και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει και μεταβλητότητα και ρευστότητα, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος πολιτικός αναλυτής για να τα διαπιστώνει αυτά. Όμως, σίγουρα μπορεί να διαπιστώνει ότι εδώ πέρα έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση, κάνει τη δουλειά της με τα καλά της και με τα κακά της. Αυτά λέει, αυτά πρεσβεύει, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες με μια, θα σας έλεγα, κοινή λογική που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα αποτιμήσουμε και τα βήματα πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας. Επομένως, οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα δημόσιος λόγος σε αυτούς τους οποίους αναφέρω. Και προφανώς και εμείς προσδοκούμε όταν έρθουν οι εκλογές του 27 να γίνει αυτή η αποτίμηση, αλλά αυτή και η αξιολόγηση για το μέλλον.
1: Τώρα πάνω εκεί στη ρήμη του λόγου σας είπατε ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες. Γιατί τώρα έχουμε. Έχουμε Ιούλιο.
0: Μετράς χρονοδιάγραμμα, βγάζεις. Ντύνεσαι.
2: Μοντρικά τόσο είναι, κύριε Παναγιώτη.
0: Μετράει και ο υπουργός, μετράς και εσείς.
1: Να δω τι γίνεται.
0: Να δω που μας γίνει, ναι.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα.
2: Κάντε το καλοκαίρι σας. Να ξεκουραστούμε όλοι. Εντάξει. Και προφανώς λέω και πάλι
1: όλοι χρειάζεται
2: να φορτίσουν μπαταρίες από τέλος Αυγούστου και μετά. Εμείς εδώ θα βρισκόμαστε, επάρξη μας, καλά να είμαστε, να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε πρόβλημα να τα συζητήσουμε.
1: Έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση με την υπόθεση της σύζυγου Φαραντούρη?
2: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που έγινε εν ώψη της ανάγκης που υπάρχουν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, με μια αξιολόγηση βιογραφικών. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και νομίζω μάλλον το αποδεικνύει και αυτή η επιλογή, γιατί σε ενδιαφέρει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αυτές τις θέσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει μια δουλειά και να κάνει, να μεταφέρει τις εθνικές θέσεις, να συζητάει με τις υπόλοιπες, με τις αντιπροσωπείες.
1: Λέτε ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τη θέση.
2: Να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν και πολλό δε μάλλον, αν η γυναίκα είχε και ένα κατάλληλο βιογραφικό, προφανώς έγινε μια αξιολόγηση και αυτό προχώρησε. Σημασία έχει και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση το κάνει τουλάχιστον. Δεν μπαίνει σε διαιρετικές λογικές όπως ο παρελθόντος και πολλά άλλων. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, εμείς και οι άλλοι. Όχι. Και με αφορμή και ότι προχθές είχαμε και αυτή χθες και την επέτειο, γιατί παρακολουθούσα και μια συζήτηση στα social και ευρύτερα για το τι έγινε πριν 11 χρόνια και γιατί δεν κινήσαμε διαδικασίες. Νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση κάνει επιλογές ενότητας. Και σημασία έχει προφανώς να μην ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί, προφανώς να αναδεικνύονται για να μην ξανασυμβούν, αλλά σημασία έχει να προχωράμε μπροστά. Και εκεί πέρα προφανώς χρειάζεται να συστρατεύονται και σε κάθε θέση, είτε αυτό αφορά τη ΜΕΑ, είτε αφορά την καθημερινότητα, οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να κάνουν κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, νομίζω έτσι πρέπει να τα βλέπουν όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πριν όμως, μια και αναφέρθηκε 2-3 φορές στο Μουντιάλ, δεν θες να τα προγνωστικά του, δεν τα θέλεις, Γιώργο?
1: Εγώ βεβαίως θα θέλω.
0: It's coming home, τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Κοιτάξτε, εγώ παραδοσιακά στα Μουντιάλ και στις Μεγάλες Διοργανώσεις είμαι με τους αδυνάμπους. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Ναι.
2: Θα πω όμως και με ρωτάτε ότι θεωρώ ότι όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Μαρόκο-Γαλλία θα είναι στο τελικό και νομίζω θα είναι και η Αγγλία στο τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβλέψη. Ο κ. Στανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός, παρά τον πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Μαρόκο-Γαλλία θα είναι στο τελικό και νομίζω θα είναι και, και η Αγγλία στο τελικό.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προβλέψη ο κ. Στανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
2: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Κομίση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.